0: τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

E dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά

Σκόνη και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, συναφεύγεις και μετά, σκόνη και τρυψαλά.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφτανε

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες, σε όλους. Καλή εργατική πρωτομαγιά.
1: Καλό πρωινό σε όλους σας. Καλή απεργία να έχετε, καλές βόλτες να έχετε.
0: Όσοι κάνετε
1: και καλές συγκεντρώσεις στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροντάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Ζεβιλακίδης. Στην παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε και τα της κίνησης, γιατί αναμένεται να έχουμε μια έξοδο. Βέβαια, χθες είχαμε αρκετά μεγαλύτερη.
1: Κάνω αυτό που έκανε ο. Πώς το λέγανε το καρτούν. Πώς το λέγανε το καρτούν.
0: Το κογιότ. Ναι,
1: Νίκο. Κάνω το κογιότ εγώ. Είναι ο Παναής που θα μας πει την κίνηση.
0: Ναι, θα μας την πει, γιατί και σήμερα αναμένεται. Βέβαια, χθες ήταν αρκετά μεγάλη η έξοδο. Αρκετά μεγάλη, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν μας κάνει το χατήρι.
1: Εντάξει. Δεν λες που δεν έπλυνα που είχα τα δυο χαλιά ακόμα να τα πλώσω.
0: Καθέρας με το πρόβλημά του.
1: Ευτυχώς, μάζεψα τα άλλα στέγνωσαν. Σου είχα πει ότι θα πλύνω.
0: Ναι, τα πλύνατε τα χαλιά.
1: Μπράβο, και τις μοκετούλες τα μάζεψα. Λέω κάτσε να κάνω και τα άλλα δύο. Και μετά λέω άστο.
0: Μέρες λέμε ότι θα χαλάσει ο καιρός.
1: Ναι, αλλά δεν το πίστευα.
0: Να πέφτεις κατά πάνω, δεν σας πίστευα. Κατά πάνω στην είδηση να
1: πέφτεις. Είναι ο Θοδωρής πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Ναι, να πέφτεις και εσύ κατά πάνω στον Θοδωρή. Γιατί μέρες λέμε τώρα ότι ο καιρός δεν θα είναι με το
1: μέρος. Ναι ρε παιδί μου, λέω μπορεί να συννεφιά. Δεν λέγαμε για βροχές στην Αθήνα.
0: Λέγαμε και για βροχές στην Αθήνα και λέγαμε και για μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.
1: Λέγαμε.
0: Ναι, από το Σαββατοκύριακο το λέγαμε εμείς.
1: Εντάξει, καλά που δεν έπρεπε.
0: Το λέγαμε τσάπα,
1: πάντων.
0: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ούτε μεταξύ μας δεν βλεπόμαστε, το βλέπεις.
1: Εντάξει,
0: ναι?
1: Ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Μπράβο στα παιδιά. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Ταμάν κατήγγειλε, λέει, ότι οι Ισπανοί πήγαν στα αποδυτήρια να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η επική αντίδραση, βέβαια, του ιδιοκτήτη, απάντηση, πληρωμένη απάντηση του Γιαννακόπουλου, το οποίος τους είπε, είσαι ψεύτης, πρέπει να μάθεις να χάνεις.
0: Ναι, γίνανε κάτι.
1: Είπε στον προπονητή της Βαλένθια.
0: Λίγο ένταση να την πεις, έτσι. Είναι λίγο ένταση. Και να πούμε και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Μην τα ξεχνάς αυτά, τα λες μισά.
1: Και στον Ολυμπιακό, βεβαίως.
0: Λόγω
1: του ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά την αλήθεια ψάχνω.
1: Δεν είναι αλήθεια, την νίκησε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά νίκησε.
1: Τι είπα ψέματα.
0: Βλέπεις ότι γίνεται δουλίτσα, φεύγει ο κόσμος.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Στην Ελευσίνα, Νίκο.
1: Φύγανε.
0: Μια
1: τώρα.
0: Φορά.
1: Φύγανε.
0: Πάνε. Ακίνητοι πάνε, δηλαδή στάση, ξέρεις.
1: Πέρασαν τώρα τα διόδια. Αυτό είναι μετά τα διόδια.
0: Μετά τα διόδια δεν τους βλέπω να
1: έχουν. Φύγανε οι άνθρωποι.
0: Ναι. Έχει δηλαδή μια κίνησούλα, όσο να πεις.
1: Καλά κάνουν οι χριστιανοί.
0: Και σήμερα θα
1: και
0: φύγουν.
1: Καλά κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς το λέμε ότι. Εμείς το λέμε γιατί είμαστε εδώ. Α, ο ανθρώπου να πάρει μια βόλτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες από τον καιρό δεν μας κάνει το χατήρι και η επικαιρότητα.
1: Εντάξει, γιατί ρε εσύ.
0: Όχι, δεν μας το κάνει.
1: Έχει τον Τραμπ, έχει άλλα προβλήματα με τον Κογκρέσο, λέει.
0: Ναι.
1: Λίγη το δίμηνο, θέλει έγκριση τώρα.
0: Ναι, έληξαν 60 μέρες, θα τη βρει. Δεν είδα. Ή θα εμφανίζεται ως Ράμπο του Μαραλάγκο, που εμφανίστηκε ως Ράμπο, ή θα εμφανίζεται σαν τον Ιησού Χριστό από το Μαραλάγκο.
1: Για τον Μαραλάγκο, καλύτερα.
0: Ναι, του Μαραλάγκο. Δηλαδή εμφανίστηκε ως Ράμπο προχθές.
1: Άλλα πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έχει τρελάνει και το AI και όλα αυτά.
0: Το AI φταίει, η τεχνολογία φταίει που ο Τραμπ αναλόγως εμφανίζεται.
1: Το κάνει και όμορφο γι' αυτό το AI.
0: Α.
1: Ναι, γι' αυτό. Είχαμε και άλλο βίντεο που πυροβολούσε ο δάσκαλος εκεί στην Αμερική, τους πράκτορες λέει, το FBI.
0: Ναι,
1: περιστατικό.
0: Ναι. Καλά, θα βγαίνουν τώρα βίντεο, έτσι συμβαίνει πάντα, βγαίνουν με τον καιρό.
1: Σιγά σιγά. Εργατική Πρωτομαγιά λοιπόν γιορτάζεται ως ημέρα των εργαζομένων και των εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η εξέγερση των εργατών του Σικάγου. Από εκεί ξεκίνησε έτσι η Πρωτομαγιά, η οποία αποτέλεσε και μία από τις κορυφαίες στιγμές, θα λέγαμε, της εργατικής τάξης. Εδώ στην Ελλάδα τη γιορτάζουμε και εμείς και μάλιστα έντονα. Τα πρώτα κινήματα δημιουργήθηκαν με τον καπνό, με την καπνοκαλλιέργεια, τον 19ο αιώνα.
0: Αυτό, ναι.
1: Το 1880, νομίζω, η πρώτη εξέγερση έγινε στη Δράμα από τους δραμινούς καπνοπαραγωγούς, όχι καπνεργάτες. Οι παραγωγοί τα παίρναν τα λεφτά. Οι καπνεργάτες δούλευαν για να παίρνουν.
0: Μην πλέκεις τις τάξεις τις εργατικές, έτσι μην τα πλέκεις.
1: Το 1893 ο Καλέρης οργάνωσε τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς. Πρωτομαγιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και από εκεί λοιπόν τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Να τη γιορτάζουμε, να την υλοποιούμε κιόλας. Εκτός από τον εορτασμό, δηλαδή να περάσουμε και στο από το συμβολισμό, να
1: το
0: περάσουμε
1: ήξερες.
0: Στην ουσία, Νικάκη μου.
1: Το ήξερες ότι το καθιέρωσε ο Μεταξάς, ο Ιωάννης Μεταξάς, το 1937 ως γιορτή και ως απεργία. Ο Μεταξάς, ένας δικτάτορας.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Όχι, δεν το θυμάμαι. Σου
1: ως εθνική
0: όμως
1: εορτή, έτσι.
0: Καλημέρα στον Αντώνη Παπαδάκη.
1: Καλώς τον Αντώνη το εργατόπεδο.
0: Ναι.
1: Δουλεύει. Γιατί εμείς δουλεύουμε, πες τον Αντώνη. Δεν στέλνουμε SMS έτσι.
0: Έχει αγωνία αν τρώσει. Καλό μήνα μας εύχεται.
1: Καλό μήνα,
0: κουλουράκι, όχι, δεν υπάρχει κουλουράκι τέτοιου είδους. Υπάρχει κουλουράκι κανέλα σήμερα.
1: Το σκυλάκι το βγαλέ. Έχει ένα πολύ ωραίο σκυλί.
0: 10 και 4 θα το βγάλει.
1: Γιατί? Αργά εννοείς.
0: Είναι πολύ αργά, Νίκο μου, για τα ζώα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουν τα ζώα μεσημεριάτικα.
1: Καλά, μα το είχε βγάλει στη 1 το βράδυ, 2, αντέχει το σκυλάκι μέχρι τις 10.
0: Ξέρει από ζώα, ε.
1: Γιατί ρε παιδί.
0: Το πρωί βγαίνουν, πρωί. 7, 7,5, 8.
1: Τι? Γι' αυτό δεν παίρνω σκυλάκι.
0: Ναι. Πάρε γατούλα, θα σου δώσω εγώ κάτι.
1: Δεν ούτε γατούλα.
0: Έχω εδώ να σου πάει στο πακετάρο εγώ 2 κουκλάκια.
1: Ελείς. Όχι.
0: Δεν χρειάζεται να τα βγάλεις και βόλτα.
1: Αλέξανδρος Παναγούλης είναι το σύμβολο. Έτσι και η εργατική πρωτομαγιά.
0: Επαναλαμβάνω, εκτός από τα σύμβολα από τα οποία ραδιάζει στη σειρά, σου λέω ότι είναι η ώρα να περάσουμε και στην υλοποίηση.
1: Πού?
0: Δηλαδή από το συμβολισμό,
1: ναι,
0: στην ουσία του
1: εργαζόμενου.
0: Καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερη μισθή. Αυτό καταλαβαίνεις, η εργατική πρωτομαγιά.
1: Γι' αυτό αγωνίζονται κάθε χρονιά οι άνθρωποι.
0: Ναι, η εργατική πρωτομαγιά έτσι μεταφράζεται.
1: Εμείς έτσι κάθε χρονιά αυτά λέμε και αυτά θέλουμε να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Τα ζητούμενα αυτά είναι.
1: Είναι από τότε που έγινε η εργατική πρωτομαγιά. Αυτό ζητάμε συνέχεια κάθε χρόνο.
0: Σήμερα θα παραστεί και στις εκδηλώσεις αυτές και κύριος Παναγόπουλος, ε.
1: Τι είσαι.
0: Βεβαίως.
1: Αφού είναι ο νέος πρόεδρος της Πανεξελέγης και μάλιστα υπερπλειοψηφικά.
0: Τριαμβευτικά, ναι.
1: Το είπα για τώρα που είπε υπερπλειοψηφικά. Mm. Ο κύριος Φαραντούρης, Πασόκ.
0: Ναι, ναι. Είναι η ώρα για μόνο το Πασόκ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, είπε Νικό.
1: Είδες που τα λέγαμε. Ότι θα πάει. Του το είπαμε και εδώ. Και λέει: δεν θέλω να το πω, θυμάσαι, αλλά.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, είχε δείξει ο άνθρωπος και με τη στάση του και στο συνέδριο είχε πάει και τις δηλώσεις που είχε κάνει. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή, είπε.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Πολιτική αλλαγή, όπως το εννοεί
0: μόνο
1: ο καθένας.
0: Εννοεί ότι μόνο ο κ. Σανδουλάκης μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στον
1: τι
0: τρόπο.
1: Εννοεί, δηλαδή να πέσει ο Μητσοτάκης, εννοεί να έρθει το Πασόκ κυβέρνηση.
0: Να
1: αυτό
0: έρθει το Πασόκ κυβέρνηση, ναι. Ακριβώς. Να έρθει το Πασόκ κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάσαι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Υποψήφιος πρόεδρος.
1: Βέβαια.
0: Και δεν έχει πάρει 5%, έχει πάρει 6%.
1: Έχει σημασία, έχει μια μαγιά. Όχι πρωτομαγιά, μαγιά.
0: Έχει
1: μια μαγιά. Σήμερα πρωτομαγιά.
0: Έκανε μεγάλο άλμα, θέλω να πω, από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Εντάξει, αλλάζουν αυτά.
0: Θυμάσαι ότι η διαγραφή είχε να κάνει με την τότε που είχε καλωσορίσει την κυρία Καριστιανού στην πολιτική σκηνή.
1: Ναι.
0: Τότε
1: ναι.
0: Γράφει και είπε ότι δεν ακούστηκε καθόλου η άποψή μου, γιατί αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Τι να κάνω, να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που θέλει να μπει στην πολιτική. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι κακό.
1: Δεν είπε τίποτα εγώ. Ήταν να πάει στην κυρία Καριστιανού, ήταν δηλαδή γι' αυτό
0: όχι,
1: το είπε.
0: Όχι. Το είπε ότι καλώς να μπει και εκείνη στην πολιτική. Και αυτό έγινε μια ως αντίδραση. Και είπε ότι η άποψή του στο Πασόκ δεν ακούστηκε, διαγράφει αμέσως.
1: Ναι.
0: Η άποψή του στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει το Πασόκ.
1: Να. Ο 89χρονος άνθρωπος που συνελήφθη, που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά, λέει θέλω να μείνω υποκράτηση. Θα αποζημιώσω τους τραυματίες, είπε ο άνθρωπος, θέλει να δώσει.
0: Καλά μου, απείλησε μέχρι τους αγγελείς όλους. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι και στα. Εντάξει. Το θέμα να είναι ότι δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι τα μέτρα ασφαλείας.
1: Εγώ το πιστεύεις τώρα ότι.
0: Ρε
1: παιδί, αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πω, είμαι έτσι και έτσι.
0: Ναι, καλά, αν είχες μια σφαίρα εσύ, δεν ξέρω. Ένα δικό σου άνθρωπο, μια σφαίρα πάνω του.
1: Βέβαια, σωστό αυτό.
0: Γιατί αντιδράζει διαφορετικά, αλλά είναι
1: μεγάλο άνθρωπο.
0: Πολύ μεγάλο άνθρωπο. Είναι 89 ετών.
1: Δεν ήθελα να σκοτώσω, λέει. Του είπα, καλυφθείτε. Πάντα το ρίξα. Ήθελε τη σύνταξη. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό.
0: 4-5 πυροβολήθηκαν, βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι να πω,
0: αλλά θέλω να σου πω ότι πέρα από τον άνθρωπο το περιστατικό είναι τα κενά ασφαλεία που όποιο θέλει μπαίνει μέσα.
1: Με αυτό είναι το θέμα.
0: Ο βιβολτίτσα.
1: Είπε, λέει μια κυρία.
0: Η τροτότητα του συστήματο, όπω είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Η τροτότητα.
1: Ναι, μόνο εντάξει, ο κ. Χρυσοχοίδη. Με την τροτότητα του συστήματο. Να κοιτάξει να.
0: Ο κ. Φλωρίδη, μάλλον.
1: Ναι, να κοιτάξει να φτιάξουν. Φλωρίδη ή Χρυσοχοίδη. Αλλού είναι δικαιοσύνη, αλλού είναι ο προστασία του πολίτη.
0: Ναι.
1: Είπε μια κυρία, μια κοπέλα εκεί που φύλαγε. Ένα λέει, δεν μου παρελεί να φυλάω. Μου είπαν να έρθω να κάτσω εδώ.
0: Να κάτσεις τι
1: και
0: να
1: εγώ
0: κάνεις.
1: Ήρθα λέει και έκατσα. Έκατσα
0: και
1: λέει.
0: Σαν και σένα και αυτή, μαύρη καρέκλα. Δεν φεύγει.
1: Μα είναι όμως κωμικό, τραγικό. Εμένα λέει, μου είπαν να έρθω και να κάτσω εδώ λέει. Να κάθομαι εδώ. Ωραία, να κάθεσαι, αλλά τι να κάνεις, να κάνεις φέρνω ένα καφεδάκι, κάτι να παραγγείλουμε μαζί.
0: Τώρα είναι...
1: Δηλαδή δεν λέγονται τώρα για αυτές τις αηδίες.
0: Από τον άνθρωπο τον 89χρονο που έχει, δεν έχει πρόβλημα, ήθελε, δεν ήθελε να σκοτώσει, ήθελε, δεν ήθελε να προκαλέσει μακελιό. Αυτά είναι, ας φύγουμε από αυτό. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Κανονικά έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αρματωμένος, ναι, με τα όπλα του και φτάνει μέχρι μέσα. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι καλοί πολύ σοβαρότερα.
1: Θέματα ασφάλεια, βεβαίως θα μπορούσε να είναι. Και μετά λέμε γιατί πήγε, δεν παραδόθηκε μόνος του. Το 17 Νοέμβρη, δε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε με το ταξί.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, πιάστε με.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και λέει, ναι, πιάστε με, ήρθα. Ναι, ναι. Δεν τον πίστευε στην αρχή ο φύλακας.
0: Στην αρχή δεν
1: σου, σου λέει, δεν μπορεί να ήρθε μόνος του. Ήρθα, λέει, ναι, ναι, ναι, με συλλάβετε. Και αυτός ο Μπέος τώρα θα, του πω, θα σου πω να σε εκνευρίσω, το διάβασες.
0: Με εκνευρίσεις, ναι.
1: Υπέρ της ευθανασίας σε αδέσποτα που δεν διωθούνται μέσα σε 3 μήνες. Δηλαδή αν δεν διωθούν σε 3 μήνες να το σκοτώσουμε.
0: Αυτό είπε, ευθανασία. Αυτή είναι η πρόταση δηλαδή.
1: Και δεν είμαι και πολύ έξυπνο παλικαράκι, εγώ δεν τα πιάνω με τη μία. Αυτό
0: είναι,
1: εννοούσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ευθανασία.
0: Ευθανασία.
1: Ο κύριος
0: αυτό
1: Μπέος...
0: η γραμματεία συντροφιά ζώων, συντροφιά του Υπουργείου να αντιδράσει, ναι, γιατί αυτά
1: ενώ
0: δεν
1: κάνει,
0: λέγονται.
1: Ενώ κάνει, δεν τόσο, δεν κάνει τόσο έργο στο Βόλο και τα χαλάει όλα με δηλαδή...
0: Να είναι τώρα να πεις τέτοιο πράγμα.
1: Να είναι δυνατό.
0: Αν μην προλάβουμε, εμείς έχουμε δουλειά. Ευθανασία.
1: Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα του, αυτός είναι ο τίτλος. Πήγε τα γκράφιτι, να σβήσει τα γκράφιτι στον Ισάπ, στον Τάβρο.
0: Για να δώσει το καλό παράδειγμα.
1: Την αναρχία λίγο να σβήσουμε, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι, υπάρχουν όμως και γκράφιτι που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι
1: λέει. Ζωγραφιές και τα λοιπά. Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν νομίζω ότι λέει αυτά. Σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να το πούμε και αυτό, ναι. Εκτός από το χαμό που γίνεται για τις υποκλοπές και για την εξεταστική που θέλει το Πασόκ να ζητήσει και όλα αυτά μετά τη, ναι, διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχαμε και την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, mm-hmm, που είπε ότι ήταν λάθος αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου, που είναι πολύ σοβαρή και αντέδρασε βεβαίως ο Αρείος Πάγος
1: για
0: την αρχαιοθέτηση της οικογραφίας των υποκλοπών. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια πρέπει να σου πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να εκφράζει, βεβαίως και
0: ζητάει την παρέτηση δηλαδή του κ. Τζαβέλα.
1: Βεβαίως και μπορεί να εκφράζει.
0: Είναι θεσμικό όργανο.
1: Είναι θεσμικό όργανο, ναι, και συνδικαλιστικό και θεσμικό.
0: Αλλά και θεσμικό, ναι.
1: Έτσι. Βέβαια ο Άριος Πάγος είναι ο Άριος Πάγος. Τώρα...
0: Απλά πήρε θέση σε ένα πολιτικό θέμα ο δικηγορικός σύλλογος.
1: Δεν ψήφισε μόνο του Τζαβέλα.
0: Όχι, απλά σου λέω πήρε θέση σε ένα πολιτικό, ναι, θέμα ο δικηγορικός και ζητάει και εκείνο την παρέτηση.
1: Καλά, ξαναπάρει. Ο δικηγορικός σύλλογος παίρνει θέση συχνά πυκνά. Αλλά δεν ψήφισε μόνο του κ. Τζαβέλα, θέλω να πω.
0: Ψήφισε μόνος του, ναι, και ζητάει και προανακριτική, μην το ξεχνάμε, το άλλο μεγάλο κομμάτι. Ναι. Ζητάει προανακριτική το Πασόκ, έτσι. Δεν το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Την πρόταση για προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ, ναι, με τις υπογραφές αυτές. Θα οριστεί συζήτηση, θα πάρουν το λόγο. Είναι για τους δύο, έτσι, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Mm-hmm. Θα, mm-hmm, πρέπει να οριστεί συζήτηση στη Βουλή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Δεν νομίζω να τη στηρίξει η κυβέρνηση. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ούτε. Για πάμε να δούμε στη FIFA. Λέει ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής. Κάντε ένα βήμα πίσω, όλοι, παιδιά. Ας πάμε να δούμε τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Ας κάνουμε πίσω λίγο.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Αυτός ο Φιδίας, λέει, Παναγιώτου, παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε, ναι.
1: Να ζήσουν, λοιπόν, μέχρι εκεί.
0: Δεν έχεις αφήσει τίποτα. Ούτε
1: γάμο. Όλα, όλα τίποτα. Θα τα πάρω. Όλα, ναι, τα, ναι, εδώ. Ναι. Ναι. Ο Τσίπρας, σήμερα έχουμε το μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο σήμερα. Θα
1: είναι... Πάλι πολλά μανιφέστα.
0: Αυτό είναι το μανιφέστο. Θα δώσει, δηλαδή, Νίκο, να καταλάβεις.
1: Για την προοδευτική
0: εσύ...
1: συμπαράταξη.
0: Ακριβώς, Νίκο, θα δώσει.
1: Διάβασα.
0: Θέλω να είσαι μέσα στο.
1: Ναι.
0: Θα δώσει το πλαίσιο. Ναι. Ανατομέα, αναθέμα, ανακεφάλαιο. Ναι. Δεν είναι
1: δυνατόν. Εγώ διαβάζω, λέει, την προοδευτική συμπαράταξη και την επαναστατική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά θα έχει μέσα και το μυς.
1: Ποια είναι η επαναστατική αλλαγή, δηλαδή.
0: Επαναστατική αλλαγή είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να σου θυμίσω πριν λίγο καιρό.
1: Ναι, μωρέ, αλλά. Το μανιφέστο τι θα πει, πάλι τα μανιφέστα
0: πρέπει να δοθεί ένα μανιφέστο, Νίκο.
1: Η μανιφέστο τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας.
0: Αυτό
1: το πρόγραμμά μας.
0: Το εννοούμε, δεν είναι ακριβώς πρόγραμμα.
1: Γιατί χρησιμοποιούμε, δεν μας πούμε αυτές τις βαρύγδουπες.
0: Είναι φράσεις. Πιο ωραία η λέξη μανιφέστο.
1: Καλά, αλήθεια είναι.
0: Από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα και
1: το
0: τα λοιπά.
1: Μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο που γίνεται πολύ πιο ωραία.
1: Και δημοκρατική συμπαράταξη και επαναστατική αλλαγή.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Στάρματα, στάρματα. Εμπρός στον αγώνα. Γιατί η χιλιά κρύβει τη ελευθερία.
0: Τώρα το λέει πρώτη φορά.
1: Με ψυχραιμία.
0: Το λέει τώρα πρώτη φορά.
1: Όχι, ρε, αλλά μην το λέει συνέχεια. Με ψυχραιμία, δώσ' το πρόγραμμά σου να δούμε τι μας λες. πώς πάμε και τα
0: λοιπά. Το έχει παρουσιάσει έξω απ' έξω το πρόγραμμα.
1: Απόξω απ' έξω.
0: Το έχει παρουσιάσει. Μην μου κάνεις εμένα τώρα ότι δεν ξέρεις, δεν άκουσες, δεν είδες.
1: Όχι, αλλά να δω ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Α, θες και ακρίβεια. Κοστολόγηση. Εσένα τα πάντα είναι κοστολόγηση. Η κοστολόγηση θα γίνει, Νικό, το θα έρθει ώρα.
1: Για να δω, γιατί την άλλη φορά είχαμε κοστολόγηση.
0: Είναι άλλο μείγμα πολιτικής, Νικό.
1: Ποιο είναι αυτό το μείγμα?
0: Άλλο μείγμα πολιτικής. Άλλες προτεραιότητες. Άλλες προτεραιότητες.
1: Πρόσεξε. Εγώ θέλω να σου πω, τον κύριο Τσίπρα τον συμπαθώ.
0: Πού να μην τον συμπαθώ.
1: Και τον εκτιμώ. Πολιτικά όμως. Πρέπει να πω και εγώ δύο.
0: Μα δεν θα πάτε για καφέ ως πολιτικό, το λέει
1: αυτό. Λέει το 15, αυτό είμαστε, είπε πάλι. Επαναστατικές, γυμναστικές, αλλαγές.
0: Είναι άλλο μείγμα πολιτικής. Άλλες προτεραιότητες, Νίκο μου. Άλλη θέαση στο, πώς λέγεται, στο επιτελικό κράτος που επαναστάτησαν και οι πέντε βουλευτές. Άλλη λέω πράγμα το επιτελικό κράτος. Το βλέπει διαφορετικά, κατάλαβες.
1: Αλλιώς.
0: Δες το αλλιώς.
1: Για να δω, γιατί η πρώτη εμπειρία μου ήταν λιγάκι.
0: Παλιά.
1: Μάθαμε το.
0: Restart.
1: Από την αρχή όλα.
0: Ναι, πάμε από την αρχή.
1: Μακάρι πάνω.
0: Λάθη γίνονται και στην πολιτική και παντού. Και στην
1: πολιτική λάθη γίνονται. Δηλαδή, δισεκατομμύρια τα λάθη να γίνουν. Αλλά λέμε τώρα.
0: Σταμάτα να το εκτιμάς τόσο πολύ, γιατί δεν μας
1: τρελάει. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να το δω. Ναι. Πραγματικά τον εκτιμώ. Τώρα, πολιτικά μπορεί λίγο να διαφωνούμε.
0: Λίγο.
1: Ναι. Λίγο. Γιατί άμα το δω, μπορεί να συμφωνήσω, ε. Ξέρεις, εγώ είμαι
0: Εάν συμφωνήσεις και κάνεις τέτοια κολοτούμπα.
1: Γιατί?
0: 180 λιρών, μη μας τρελαίνεις. Έλα.

0: Και μέσα σε όλα αυτά η Κλόε Καρντάσιαν είπε ότι δεν έχω καμία επαφή πια με τον Λαμάρ Όντομ. Δεν έχει επαφή.
1: Μα δεν τον ξέρω εγώ αυτόν, Νίκο μου. Όπως και να μου το πεις. Και Παύλο να μου το πεις.
0: Πέσαν οι γέφυρες, λέει, δεν έχουμε επαφή πια.
1: Τι είχαν επαφές αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Είχαν σχέση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Χωρίσανε.
0: Ναι, λέει, τώρα δεν έχουμε καμία επαφή. Τι να κάνω, Χούκερ. Μη μου λες
1: ναι,
0: να τρελαθώ.
1: Ναι, αλλά εσύ το λες, ε.
0: Το λέω γιατί η Κλόε Καρντάσιαν είναι η Κλόε Καρντάσιαν.
1: Ναι, μια πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ όμορφη.
0: Μάμπου, το ξέρεις αυτό. Είναι η άσκηση του κούμφου που ξεκλειδώνει τη δύναμη μέσα μας. Θυμάσαι το πάντα στο κούμφου.
1: Πω. Πώς το
0: θυμάμαι, είναι
1: εξαιρετική ταινία. Και εξαιρετική ταινία.
0: Είναι ασκήσεις που κάνουν με βαθιά καθίσματα και τέτοια. Είναι όντως ωραία άσκηση. Δεν την έχω ακόμα, δεν την
1: να
0: έχω
1: να μου
0: πιάσει.
1: Τη δείξεις και να δω. Πρώτα θα την κάνεις εσύ να δω πώς την κάνεις στο βαθύ κάθισμα αυτό όλο που θες να κάνεις.
0: Θυμάσαι. Ναι. Πάω και σε άλλο βλέπω. Θέμα. Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα για τους γαμπρούς και τα λοιπά. Τον Εμμύρη τον είδες στην Αθήνα.
1: Τον είδα.
0: Μια χαρά παλικαράκι.
1: Δεν είναι παντρεμένος, Νίκο.
0: Το αυτοκίνητο το είδες που είχε ο Εμμύρης.
1: Το είδα.
0: Το είδες το αυτοκίνητο. Ναι.
1: Δεν μου λες, Νίκο, δεν είναι παντρεμένος αυτό το παλικαράκι που λες.
0: Δεν έχει σημασία. Πως έχεις τα μιμ. Μπιν, Χαμάν, Αλθάνι.
1: Ναι, το ξέρω τον Αλθάνι, Νικό.
0: Ναι. Ήρθε λοιπόν με μια 580 Mercedes, την οποία έτσι και εμείς μέσα ρίτσα, ξεκουράζεσαι εκεί, ξεκουράζεσαι.
1: Και στο λέω και σε ξαναρωτώ, επειδή μου το φορμάρεις για γαμπρό.
0: Ναι.
1: Γιατί για να μου τα λες τόσο πολλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αν είναι παντρεμένο σε μένα, τι με νοιάζει.
0: Δεν βλέπω Βέρα στις φωτογραφίες. Φοράνε. Φοράνε και αυτοί.
1: Γιατί και αυτοί φοράνε Βέρα.
0: Δεν είναι. Μην αρχίσω να κάνω επαφές.
1: Τι να κάνω, κόβω βόλτες γύρω από το αυτοκίνητο, σαν τον καρχαρία.
0: Κι άλλη συνάδελφος. Έκοβε και συνάδελφος, άλλη γύρω-γύρω-γύρω.
1: Ναι,
0: το πήρε το
1: πήρε το μονόπωτρο αυτή.
0: Έτσι, δεν είναι κακό.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Δεν ξέρουμε πού θα πάει, έφυγε. Μην είναι εδώ ακόμα.
1: Και τι να πάμε να κάνουμε.
0: Να πάμε κι εμείς όπου πάει να φάει, δίπλα εκεί να κάτσουμε. Πού ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα λιποθυμίσω.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, Ρίτσα. Εδώ το βλέπεις. Κοίτα.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό και έχει δίκιο ο Νίκος.
0: Εδώ κοιμάσαι, παιδάκια. Κοίτα, εδώ. Ναι. Τα βλέπεις. Αυτά είναι για τις εμμύριδες. Όχι εμείς που πήραμε ένα αυτοκίνητο και νομίζω.
1: Στους κακομύριδες. Έλα.
0: Πάμε για διάλειμμα, ναι. Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλομήνα. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ρίτσα, κοριτσάρα μου. Πες του κυρίου Νίκου. Πρώτα απ' όλα,
0: μην με κοιτάς, μην κατεβάζεις το βλέμμα. Μην κατεβάζεις το βλέμμα. Ναι.
1: Θα λογοδοθούμε σήμερα. Κανόνισε.
0: Για προχώρα, προχώρα.
1: Λοιπόν. Ναι, ναι. Πες του κυρίου Νίκου να ξανακάνει το road runner, λέει, που κυνηγείται από το κογιότ. Καλώς σας.
0: Ναι, τι ωραία εικόνα μου την έκανες τώρα αυτή, Γιώργο. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Γελάει, Παναγιώτη. Γελάει, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Το δικό μας παιδί. Παναγιώτη, πώς πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα.
2: Ξεκίνησε η έξοδος των εγκρωμένων του τριημέρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα διόδια της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Ναι.
2: Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο.
1: Κοιμήθηκαν λίγο τώρα, γι' αυτό πάει πιο αργά.
0: Άσε να ολοκληρώσει, Νίκο μου.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
0: Μην κάνεις παρεμβάσεις, Χρυσούλη μου.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, Παναγιώτη.
2: Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ανατμήματα στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας και στις Πανεπιστημίου Πειραιός στην Ομόνια. Τώρα είναι προγραμματισμένες οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Αυτή την ώρα είναι του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Και στις 11 τον ΓΕΣΕ ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου.
1: Πού, γιατί το...
2: Χαλαρά, εκεί, οκ. Και άμα θέλετε μπορούμε να θυμίσουμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σήμερα. Αμέ. Στο πλαίσιο της απεργίας δεν λειτουργούν η γραμμή 1 του ηλεκτρικού, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ. Μέχρι τη 1 το μεσημέρι έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους βασικούς οδικούς άξονες. Και από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Κυριακής.
0: Ναι, θα έχουν λιγότερα δρομολόγια ίσα για να κατέβουν ο κόσμος στις συγκεντρώσεις.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι, ναι. Αυτό που ισχύει.
1: Μου λέει η κίνηση, αλλά φεύγουν, είδες, κοιμήθηκαν λίγο. Ο κόσμος πάει τώρα, έτσι.
0: Πάει πιο άνετα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τους βγάζεις και πρόγραμμα.
1: Ναι. Για πες μας, Παναγιώτη, περίμενε. Έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για πες.
2: Μεγάλες νίκες. Την πλασία σαν και οι δύο νίκες στις σειρές τους.
1: Ναι.
2: Ολοταχώς για glass floor του ΟΑΚΑ. Στο Final Four.
0: Μα είναι glass floor.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Μα είναι, αγόρι μου.
1: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Βρες κανένα εισιτηριάκι.
1: Μεγάλη και του Ολυμπιακού.
0: Γιατί για τους μετάλλικα ακόμα περιμένω. Για βρείτε παιδιά κανένα εισιτηριάκι. Για τους μετάλλικα θα τους δω από αλλού, από τα story στον άλλον θα τους δω.
1: Θα εσπροκερδούσε έτσι για κατά δύο εισιτηριάκια.
0: Τι σου μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Θα τα χάρισε σε μένα. Τώρα δεν ξέρω πού έχουν φτάσει, Ειρηνικό.
1: Λέμε γενικά, είμαι μέσα στου όρου, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βρες κανένα εισιτήριο για το glass floor, Παναγιώτη.
1: Χίλια θα σας έδινε.
0: Ναι, πάντα το μυαλό σου είναι στα λεφτά ή στο φαγητό. Εκεί καταλήγεις.
1: Θα ισοκερδούσα, το λέω. Τελείως. Λέω Κώστας, road runner εσύ, η Ρίτσα αναγκαστικά κάνει την μπάφια, λέει, καημένη εργατιά, καημένη εργατιά, λέει ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Γιώργος από Μόντενα, καλό που σου κού, καλή συνέχεια στην όμορφη μέρα σας, καλό μήνα, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργη. Η Σοφία λέει καλημέρα από το Λονδίνο με άπειρες καλοκαιρινές λιακάδες. Σοφία που σας ακούει κάνοντας τζόκινγκ πριν τη δουλειά. Εμείς σήμερα δουλεύουμε γιατί η Πρωτομαγιά πάντα είναι αργία στην πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Έτσι για να μην χάνουμε την αργία. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα Σοφία, θα ήθελα να είμαι μαζί σου και να κάνω τζόκινγκ. Εκεί στο Λονδίνο, βέβαια λίγο,
1: Στο Λονδίνο.
0: Ναι, λίγο.
1: Μας έστειλαν και ένα πολύ ωραίο.
0: Στεφάνι,
1: Σόφια. Σόφια.
0: Σόφια Μαραγκίδα.

0: Ο Γιώργος ο Λιγουρέτζος που μας ακούει επίσης κάνοντας τζόκινγκ. Εμείς είμαστε γιατί το κάνει όμως το χολαργό.
1: Πού είναι, α, εδώ.
0: Τρέχει κάνει
1: τζόκινγκ. Δεν ανεβαίνει προς τα πάνω εδώ. Από το χολαργό.
0: Από το χολαργό με τις φόρμες.
1: Γιώργο, κόψ το δεξιά.
0: Ναι, και είναι και λίγο ανηφορικό το κομμάτι αυτό. Θα του βγει και η γλώσσα. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Καλό παιδί, Γιώργο.
0: Καλό παιδί και κάνει τζόκινγκ ακούγοντας εμάς.
1: Εμείς.
0: Εσύ τι, εδώ. Όχι εμείς, αυτή η πληθυντική της ευγενίας. Αλλού, μη μου τα λες αυτά, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Άκου, Δημήτρης, κομμουνιστές. Να λέτε τα πράγματα όπως είναι. Εκεί λέει στη φωλιά την κομμουνιστική. Εδώ είμαστε, λέει. Με το Ενεργατική Πρωτομαγιά, λέει, την έκανα μεταξάς ως αργία. Το είπαμε, δεν το είπαμε εμείς.
0: Το είπες προηγουμένως, ναι. Καλά, μπορεί να το στείλει γρήγορα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.

0: σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε τα πολλά και πολιτικά, γιατί έχει πολλές πολιτικές ειδήσεις. Δεν σταματούν, η αλήθεια είναι. Καλά, και μια ένταση να πάμε και στο κομμάτι τοξικότητα και όχι μόνο και διατάξεων.
1: Άκου τώρα, ο Γεωργίου, καλημέρα. Να θυμίσετε, λέει, για την περίπτωση Λοβέρδου, που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό.
1: Η ειρωνία πρέπει να είναι σφαιρική, λέει.
0: Σωστό, έχει δίκιο. Μα έχει δίκιο. Απλά δεν ήταν το θέμα μας αυτό. Μα δεν έχει άδικο.

0: Δημήτρης λέει καλημέρα. Το 1880 κέρδισαν το 8ωρο. Σήμερα με τη μεγάλη άνοδο της παραγωγικότητας επιστήμης με το AI, αντί να δουλεύουμε το πολύ 7ωρο, είμαστε στο 13ωρο. Γεια σου Δημήτρη. Η Εύη, καλό μας Μάης, με το καλό να μας μπει και με το καλό να μας έβγει. Ευχή από την πατρίδα μου, Ρόδος. Η Κατερίνα, η Κάβουρα, καλημέρα, καλό μήνα στην παρέα, στα Κρίνα του Ρίαρ μας. Εμείς είμαστε εδώ.
1: Η Κατερίνα.
0: Σας πεθύμησα, μου λείψατε, ωραία παιδιά μας, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Μπιζόγλι και καλαμαράκι μας λέει.
1: Ποιος?
0: Ξέρω, η Κατερίνα.
1: Εντάξει, πιάνει και τις δύο εκπομπές, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε ένα. Εγώ και εσύ είμαστε ένα. Ωχ, Παναγία.
0: Το μανιφέστο λέει του Τσίπρα, λέει ο Κώστας, είναι σαν του Γιάννη με ένα νι. Αντί για φι, ταιριάζει το χι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε έως τις 12. Λοιπόν, για τον Εμμύρη σου είπα,
1: Α, λέει ο Νίκος ότι για το κομμάτι του 89χρονου ούτε αναφερθήκαμε εμείς αυτό το πράγμα, Το ξέρετε αυτό το κύριε Νίκο μου, ούτε θα πούμε για τον 89χρονο, ναι, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι, αν δεν είναι. Προφανώς ακούσατε κάτι άλλο, ούτε για αστείο. Το θέμα μόνο για μας, κύριε Νικό, είναι τα μέτρα ασφαλείας και τίποτα από τον άνθρωπο. Καθόλου, καθόλου.
0: Βέβαια.
1: Καθόλου και κανείς δεν νιώθει ισχυρός. Ίσα-ίσα είμαστε όλοι ανίσχυροι μπροστά στο αυτό σας συμβαίνουν.
0: Και εδώ θέλω να σου πω ότι εκτός από μένα που κοιμάμαι όρθιος.
1: Έλα, ναι, κοιμάσαι όρθιος.
0: Υπάρχουν
1: πάμε.
0: Και 7 γνωστά ζώα που μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Ζώα.
1: Πώς θα σε διάσει όλα, Βρενικό μου, τι σχέση έχει αυτό τώρα?
0: Το άλογο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κοιμηθεί όρθιο. Οι αγελάδες.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται όρθιες. Οι ελέφαντες. Οι καμιλοπαρδάλεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Οι ζεύρες. Τα φλαμίγκο. Και στο ένα πόδι. Τα φλαμίγκο και στο ένα πόδι. Όρθια. Και οι πιγκουίνοι. Κατεβάζουν το κεφάλι, κοιμούνται οι πιγκουίνοι.
1: Ωραία. Και αυτό θα καταλήξει κάπου, Νίκο. Μου λες τα ζώα που κοιμούνται όρθια για να.
0: Τίποτα. Κοιμούνται όρθια. Κοιμούνται ολόρθα.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να βγάλουμε τον κύριο Αδριανό να συνομιλήσουμε μαζί του.
0: Να πάμε.
1: Για πάμε.

0: Για το μανιφέστο που λέγαμε για τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο Τσίπουρο στο Βόλο, μου λένε.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Βολιώτικο.
1: Να διαβάζουμε το μανιφέστο και να πίνουμε το Τσίπουρο.
0: Έχει και μεζέ όμως το Βόλο.
1: Θες και μεζέ.
0: Σου φέρουν το μανιφέστο,
1: ναι.
0: Σου φέρουν και ένα μεζέ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πληρώνεις 4-5 ευρώ, 6, δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά τρως, σκάς, του σκασμού.
1: Και με αυτό. Υπάρχει η πολιτική άνοιξη. Έρχεται πολιτική άνοιξη.
0: Πνευματικά,
1: έρχεται
0: ιδεολογικά.
1: Πολιτική άνοιξη, έρχεται ανανέωση, refresh.
0: Θα με σκάσει κάτι,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. Θα σε σκάσω
0: μη
1: εγώ. Καταρχάς θα σε σκάσω εγώ.
0: Εσύ,
1: δεν είναι θέμα έτσι κι αλλιώς.
0: Στο Βόλο το πίνω εγώ το μανιφεστάκι.
1: Ωραία. Δεν παίρνεις το αυτοκινητάκι να ξεκινήσεις προς για Βόλο. Ναι. Να φέρεις και τις ειδήσεις να δεις, να μιλήσεις και με τον κύριο Μπέο που θέλει να.
0: Και με τον κύριο Τσίπρα μπορώ να πάω. Να πιούμε τον Τσίπρα να συζητήσουμε μετά την ανακοίνωση.
1: Θα πάει ο κύριος Τσίπρας μαζί σου, μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν, να μην πάει μαζί μου.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Αντριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλημέρα κύριε Πιζόγλη, καλημέρα κύριε Ογκάκο, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατριές. Καλό μήνα. Εργατική πρωτομαγιά.
1: Βέβαια, μια πολύ συγκεκριμένη μέρα. Ναι, ναι.
2: Την εργατική τάξη, τους εργάτες και όλους τους εργαζόμενους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το αίτημα για προανακριτική κατά των πρώην υπουργών της κυρίας Σαραμπατζή και του κυρίου Λιβανού με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για την υπόθεση των αγροτικών επιτοτήσεων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, καταρχήν να πω, καταρχήν έχει η ίδια και η κυρία Σαραμπατζή, επειδή είναι βουλευτής, έχει ζητήσει και έχει έρθει. Έχουμε ψηφίσει για την άρση ηλίας. Πιστεύω ότι καταρχήν η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ήδη έχει αυτή η ασυλία. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο αντιπολιτευτικό. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να, και βεβαίως είναι θεμητό, είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα θα τις δούμε, θα τις αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Επειδή μιλάνε για το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αρκετά σοβαρή κατηγορία. Δεν είναι, και δεν μιλάνε ότι δεν είναι για αποτέλεσμα παθητικής τάσης ή αμέλειας, αλλά ενεργητικής συμμετοχής. Δηλαδή,
0: είναι λίγο σοβαρά.
1: Αυτό το ΠΑΣΟΚ λέει ενεργητική συμμετοχή δηλαδή στο αυτό
2: λοιπόν,
1: το σκάνδαλο.
2: Από τη στιγμή, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ογκάκο, που έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η δικαιοσύνη, έχουν αρθεί οι ασύλλογοι.

0: ομιλίες. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει δουλειά της, γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη ως θεσμό και να μην την αμφισβητούμε, γιατί αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε θεσμικά πυλώνες της δημοκρατίας όπως είναι η δικαιοσύνη, οδηγούμαστε δυστυχώς.
1: Μα επί της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης είναι η πρόταση. Και αυτή η δικαιοσύνη, θέλω να πω, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Και πολιτικά τι σημαίνει αυτό, έτσι, δηλαδή δεν είναι.
0: Όλα αυτά πολιτικά τους αφορούν και αφορούν προφανώς την αντιπολίτευση και τη μάχη που γίνεται για τη δεύτερη θέση, ώστε να βρίσκουν διαδικασίες να είναι στην επικαιρότητα. Εμείς όμως επί της ουσίας τι είπαμε, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Πώς θα την κάνει όταν έχει αρθεί η ασυλία, νομίζω ότι πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή και αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι έχουμε δείξει ως κυβέρνηση και με την θεσμοθέτηση και την αποδοχή μάλλον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και όλο αυτό το διάστημα με τη στάση μας, ότι εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που υπήρξε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπληξε και πολιτικά και την αδημοκρατία και βεβαίως έχει ζημιώσει και τους πραγματικούς παραγωγούς, δεν το έχουμε κρύψει. Έχουν αναλυθεί πολιτικά οι ευθύνες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από εκεί πέρα όμως κάνουμε όλα τα θεσμικά βήματα και τα βήματα που χρειάζονται ώστε
2: μακάρι να ξεμπλέξουμε με αυτό. Μακάρι.
0: Ναι, και ο Γκάκου, εσείς που νομίζω παρακολουθείτε και τα οικονομικά και τόσα χρόνια. Νομίζω, κοιτάξτε, με το βήμα της υπαγωγής πλέον, το μεγάλο μεταρρυθμιστικό τομή, μπορώ να πω, της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω και σε πλήρη βαθμό, γιατί είμαστε και σε μια μεταβατική φάση ώστε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπαγωγή και όλα αυτά τα εργαλεία των διασταυρώσεων και των ελέγχων. Θα πάμε λοιπόν σε ένα μοντέλο που πραγματικά με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
2: Μακάρι.
1: Εξεταστική.
2: Πάντως τις κόψατε τις επιδοτήσεις τώρα, μια και είναι
1: και
2: του Υπουργείου.
1: Να πεις για τις επιδοτήσεις.
2: Έχω παράπονα από πολλούς αγρότες, κύριε Υπουργέ, ότι δεν πέραν τις επιδοτήσεις οι οποίες έπαιρναν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που έπαιρνε, να σας πω εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, 1.400 ευρώ ας πούμε επιδότηση.
0: Δεν μπορεί να είναι η βασική όμως, γιατί εδώ έχουν αλλάξει και κάποια συγκεκριμένες παράμετροι, δηλαδή μπορεί να είναι οικολογικά σχήματα, το λεγόμενο πρασίνισμα. Υπήρχαν διαδικασίες, μπορεί να υπήρχαν και προβλήματα με το monitoring, δηλαδή ο δορυφόρος στην αποτύπωση ένα αγρόκτημα, μια καλλιέργεια να την έχει αποτυπώσει κυτρινισμένη, κόκκινη, ξέρω εγώ, για κάποια προβλήματα και να έχει πράγματι μειωθεί. Όμως δώσαμε η επιδότηση, δώσαμε τη δυνατότητα να γίνουν. Ανοίξαμε πλατφόρμες μέσω της ΑΔΕ πλέον για να γίνουν διορθώσεις, για να γίνουν ενστάσεις, υποβολή μάλλον διορθωτικών στοιχείων. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος δεν θα δικηθεί κανείς.
2: Για να δούμε.
0: Εάν πράγματι έχει αδικηθεί ή τα στοιχεία που καλλιέργειας που έχει είναι τα πραγματικά.
2: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, όπως είπα από την αρχή, με το μεταβατικό στάδιο όλη αυτή την περίοδο έχει πράγματι προβλήματα. Είμαστε όμως κάθε μέρα και αντιμετωπίζουμε, και δεν αφορούν τώρα τους παραγωγούς το τι κάνουμε, υποχρεωσή μας είναι αυτό που κάνουμε, να αντιμετωπίζουμε λοιπόν και τεχνικά ζητήματα, γιατί ένα μεταβατικό στάδιο έχει βήματα και δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά, γιατί στόχος είναι τελικά να γίνει πραγματικά ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα, ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί αγρότες, να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι εθνική υπόθεση. Κυρία Πιτζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
2: Σωστό, αλλά μην κόψετε από τους 1.400 άριδες, 1.500 άριδες.
0: Όχι, δεν κόβουμε. Δεν κόβουμε,
2: θα το παρακολουθώ, γιατί είμαι από αγροτική περιοχή, όπως ξέρετε.
0: Και
2: εσείς το ίδιο, και το παρακολουθώ εγώ στενά. Θα γίνει εδώ. Μανιφέστο θα κάνω, που λέει και ο Τσίπρας.
0: Και είναι στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Και πάλι σε εκπομπή να προσθέσουμε σε λεπτομέρειες και ό,τι πραγματικά.
2: Πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Τι σημάνσεις έχετε, γιατί με αφορά, έτσι, να μιλήσω και για
2: το
0: αντικείμενο.
2: Ήμουνα
0: στην Φωκίδα, είχα συζήτηση με τους αγρότες της περιοχής, με τον κύριο Μπούγα, τον συνάδελφο που εκλέγεται εκεί 3-4 ώρες.
2: Κύριε Ανδρία, ναι.
0: Και είμαστε πάντα την κατεύθυνση να δούμε προβλήματα.
2: Πάμε λίγο, λίγο στα πολιτικά, δεν έχουμε πολύ
1: να
2: χρόνο.
1: Να δούμε και το κομμάτι της εξεταστικής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και την υπόθεση των υποκλοπών σε πολύ υψηλούς τόνους, απαντήσεις σε πολύ υψηλούς τόνους. Είχαμε την ανακοίνωση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, την απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που μιλάει για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Οι τόνοι είναι πάρα πολύ υψηλοί.
0: Μόνο κύριε Πιζόγλη, από αυτά που περιγράψατε, πιστεύω ότι μου δίνεται το δικαίωμα να πω ότι δεν πρέπει να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη. Θεσμικά λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να λέμε και να κρίνουμε. Βεβαίως μπορεί να κάνεις κριτική, αλλά θεσμικά και ως μέλος της κυβέρνησης δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ή να κάνω κριτική. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς, σέβομαι την δικαιοσύνη και όλοι πρέπει να κάνουμε λοιπόν το ίδιο, πιστεύω, οι θεσμικοί, δηλαδή θεσμικά να προστατεύουμε την δικαιοσύνη, γιατί διαφορετικά μόνο κακό μπορεί να κάνουμε στην ποιότητα της δημοκρατίας μας και γενικά στην λειτουργία της δημοκρατίας μας.
1: Πάντως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και εκείνος θεσμικό όργανο είναι. Δηλαδή έχουμε μια θέση που ζητάει, θέλω να πω ότι είναι και εντός δικαιοσύνης η αντιπαράθεση.
0: Βεβαίως, γιατί... μόνο από την αντιπαράθεση που βλέπετε, ως μέλος της κυβέρνησης δεν παίρνω καμία θέση. Λέω την αρχή, η αρχή μου λοιπόν είναι σεβασμός στη δικαιοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις και βεβαίως και σε όλες τους θεσμικούς μάλλον παράγοντες της δικαιοσύνης. Και θεωρώ ότι αυτή είναι, πιστεύω, ξεκάθαρη θέση.
2: Κύριε
0: σεβασμός θεσμική, σεβασμός στο θεσμό της δικαιοσύνης.
2: Πάμε λίγο στο Τσίπρα τώρα. Εδώ έχουμε...
0: και όχι θεσμική αμφισβήτηση.
2: Έρχεται μανιφέστο, έχει, πώς το είπαμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Το μανιφέστο αυτό που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας...
2: Προοδευτική συμπαράταξη και επαναστατική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Το κακό για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι γνωρίζουν πολύ καλά πλέον ότι ήταν ο πρωθυπουργός που έβαλε σε περιπέτεια τη χώρα. Γνωρίζουν όλοι το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls και μάλιστα πρόσφατα δήλωσε ότι είχε μετανιώσει ότι δεν έκλεισε ο ίδιος τις τράπεζες. Πιστεύω πλέον όταν ένας
1: ναι, το αιτιολόγησε πολιτικός... μετά, είπε ότι χάθηκαν 80 δισεκατομμύρια και μετά χάθηκαν 30 δισεκατομμύρια και θα μπορούσαν να μην χαθούν αυτά τα χρήματα.
0: Έλα, τώρα, αυτά νομίζω έζησε και όλοι ζήσαμε, κυρία Μπιζόγλη, την περιπέτεια και τους κινδύνους που έβαλε τη χώρα με επιλογές του. Επομένως θεωρώ ότι όλοι κρινόμαστε και θα κριθεί, αλλά υπάρχει πλέον προηγούμενο και νομίζω όλοι κρινόμαστε από όλη τη διαδρομή μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ και θα παραμείνουμε στις 12. Και είναι ο Παναής μαζί μας για την κίνηση.
0: Ο Παναής, ναι.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Βαπτίστηκα.
0: Ναι, βαφτίστηκες τώρα εδώ για τις ανάγκες της παράστασης.
1: Έλα,
0: Παναγιώτη, πες την κίνηση, τι γίνεται από τους δρόμους στην Αθήνα, θέλεις να μας πεις, έτσι, σωστά
2: ναι,
0: το λέω.
2: Ναι. Ναι, και αυξήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, θα τα πω αναλυτικά. Κλειστές είναι στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των απεργιακών συγκεντρώσεων. Οι κλειστοί δρόμοι αύξησαν την κίνηση στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από κάτω Πατήσια μέχρι Λυκόβρηση. Ουρές οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον Κούμβας Προπύργου και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και μικρές δυσκολίες σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπου.
0: Α, έχει 25 λεπτά. Έχει, 25 ναι. λεπτά καθυστερήσει. Α, είναι μεγάλες. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά όμως τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο.
1: Θα πούμε και συγχαρητήρια. Για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Α, για τον κύριο Φαραντούρη, σωστό. Λοιπόν, μαζί μας είναι όπως πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και ώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
1: Και αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό, ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και παντού το κορυφαίο άπεπι βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και σημαντικά.
1: Και
0: τα
1: διαφορετικά.
0: Οποία τα διαβάζουμε.
1: Και διαφορετικά. Έτσι, διαφορετικά για όσα συμβαίνουν, για όσα συζητώνται και για τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Να τον καλημερίσουμε. Καλό μήνα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μήνα. Καλή εργατική Πρωτομαγιά.
1: Καλή εργατική Πρωτομαγιά.
0: Θα κατεβείτε στο κέντρο, κάτι, σε κάποια εκδήλωση.
2: Θα υπάρξει. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει πάντα στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην Κεσαριανή.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δισμάς.
2: Γιατί έχουμε παράλληλα, όπως ξέρετε, και την πολύ επίκαιρη πρόταση που κάναμε για το να ανοίξει ο διάλογος για την μη εσωτερική απασχόληση.
1: Ναι,
2: ένα
1: ναι.
2: Διάλογος που μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικό.
0: Η κυρία Κεραμέως απάντησε πριν από λίγο και λέει, κυρία Κεραμέως, σε ανάρτησή της, ότι αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, λέει υπουργός, είναι αποδόμηση. Αποδομεί την πρότασή σας και λέει ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Πώς την αποδομεί? Εγώ έχω απαντήσει από χθες την ανάρτησή της. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κεραμέως πρέπει να απολογηθεί, όχι ως πρόσωπο, ως υπουργός, προφανώς εννοώ.
0: Είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη, λέει η κυρία Κεραμέως.
2: Ναι.
0: Η πρόταση αυτή.
2: Πρώτα απ' όλα, η πιο καλή τεκμηρίωση είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης. Κατάφεραν να είμαστε πρωταθλητές σε ώρες εργασίας στην Ευρώπη. Και τελευταίοι στην παραγωγικότητα. Έχετε δει τα νούμερα της Eurostat. Βρισκόμαστε στο 57% της παραγωγικότητας του μέσου όρου της Ευρώπης των 27 και στο 52% του μέσου όρου των 19. Και παράλληλα δουλεύουμε πιο πολλές ώρες από όλους. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση, άφησαν ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, δεν ενσωμάτωσαν τεχνητή νοημοσύνη, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν προσβασιμότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση, στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και μας κάνανε απλά τα γκαρσόνια της Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά λέει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα, λέει.
1: Φράση από τα παλιά αυτά τα γκαρσόνια.
0: Η κυρία Κεραμέως λέει ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, χωρίς να μας αναφέρει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει το Βέλγιο, το λέει η Ολλανδία, το λέει η Ισλανδία, το λέει η Μεγάλη Βρετανία, το λένε όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το μοντέλο που έχει στο μυαλό της η κυρία Κεραμέως είναι η Βουλγαρία, καλό είναι να μας το πει, το έχουμε καταλάβει, αλλά να μας το πει η κυβέρνηση, ευχαριστώ. Δεύτερο, εμείς δεν είπαμε αύριο το πρωί ότι όλοι πάνε τετραήμεροι. Λέμε, πρώτα αυτό θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας. Δεν λέμε ότι κάθε επιχείρηση αύριο το πρωί μπορεί να μπει σε αυτό. Πρέπει να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να αρχίσει η πολιτική εφαρμογή. Εμείς θέλουμε το διάλογο. Η κυβέρνηση δεν θέλει καν το διάλογο. Είναι τόσο μεγάλη η νεοφιλελεύθερη αιμονή της στο να πάμε σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, που δεν θέλει καν να συζητήσει.
0: Εσείς δεν πιστεύετε όμως ότι με την τετράημερη εργασία θα αυξηθεί η ανεργία αντί να μειώνεται?
2: Μα δεν έχετε δει ότι όπου έγινε η ανεργία μειώθηκε και η παραγωγικότητα αυξήθηκε?
0: Καλά, δεν έχουμε το παραγωγικό μοντέλο με τη Γαλλία.
2: Μα γι' αυτό εμείς λέμε. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης?
0: Δηλαδή ο Ανδρουλάκης μιλάει για τα επόμενα 30 χρόνια.
2: Ο Ανδρουλάκης έχει βάλει ένα σχέδιο και λέει: είμαστε τελευταίοι επί Νέας Δημοκρατίας στην παραγωγικότητα της εργασίας. Γιατί είναι μια βαθιά αντιεξχρονιστική, αντιμεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Γιατί μα φτάνει στο παρελθόν. Εμείς βάζουμε ένα στόχο να πάμε στο 75% της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο την επόμενη δεκαετία.
0: Μες.
2: Και να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Καινοτομία, επενδύσεις πραγματικές, νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη. Όσο θα μπορούμε να αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα μπορούμε παράλληλα να βλέπουμε το κομμάτι της μείωσης των ώρων απασχόλησης. Έχουμε ήδη όμως εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αυτή. Μπορούμε λοιπόν να το συζητήσουμε μαζί τους. Όταν βλέπουμε. Χθες είδα μια πολύ ωραία δήλωση του κυρίου Καφούνη. Όπως λέει, πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος ξεκινάει. Έχουμε επιφυλάξεις γιατί δεν μπορεί να γίνει παντού. Συμφωνούμε απόλυτα. Όταν ο ίδιος ο κόσμος των επιχειρήσεων λέει να γίνει ο διάλογος και η επιχείρηση και η κυβέρνηση ως βασιλικότερο του βασιλέως, των πιο σκληρών συμφερόντων, λέει κανένας διάλογος. Τη στιγμή που ο ΣΑ δείχνει, κύριε Ρογκάκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα πάρα πολύ και να καλύψει το 10% των υπαρχόντων θέσεων εργασίας. Εμείς τι λέμε? Ότι μπορεί η μείωση των όρων εργασίας να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής. Σε μια αγορά που η τεχνολογία ξέρετε, αυξάνεται την αποδοτικότητα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα μπορούμε να παράγουμε περισσότερο, είναι το πώς θα μοιραστεί αυτό το περισσότερο. Εκτός και αν υπάρχουν συμφέροντα, εξυπηρετεί η κυβέρνηση και λένε ό,τι παραπάνω παράγεις να πηγαίνει στα golden points και όχι στους εργαζομένους. Προφανώς σε αυτό εμείς δεν συμφωνούμε.
1: Για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Είχαμε εστιάσει τις υποκλοπές.
2: Και κλείνω με αυτό.
1: Να παρακαλούμε.
2: Ο διάλογο.
1: Ναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσει. Να δούμε λοιπόν τώρα τα.
0: Πριν πας εκεί, δεν πρέπει να πούμε το καλώς όρισες.
1: Θα το πούμε και για το καλωσόρισε.
0: Να πούμε το καλωσόρισε στον κύριο Φαραντούρη.
1: Το καλωσόρισε και η κυρία Γιανακόπουλη. Θα το πούμε σε συνέχεια, να δούμε λίγο το κομμάτι.
2: Είναι πράγματι ο κύριο Φαραντούρη.
1: Αφού το πήγατε εσεί, το πήγε ο Νίκο, μα βοήθησε να το πάμε. Α μείνουμε σε αυτό λοιπόν.
2: Ο κύριο Φαραντούρη είναι ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Μαχητικότητα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά και τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και αυτά που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το χρέος, ένας πολύ μαχητικός ευρωβουλευτής. Και ξέρετε κάτι, ο Νίκος Φαραντούρης θα μπορούσε, επειδή είναι ευρωβουλευτής και θα είναι μέχρι το 29, να μην πάρει θέση και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο πολιτικό σκηνικό. Το ότι ο Νίκος Φαραντούρης, ενώ έχει την βεβαιότητα ότι θα είναι ευρωβουλευτής ως το 29, είναι και ένα παράδειγμα πολιτικού που παίρνει θέση, δεν περιμένει να δει τι θα γίνει, αλλά έρχεται, επιλέγει συνειδητά, επιλέγει τον Πασόκ, γιατί μόνο τον Πασόκ μπορεί να είναι ο φορέας πολιτικής αλλαγής και μπαίνει μαζί μας σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη.
1: Βέβαια, δεν τον καλωσόρισαν όλοι τον κύριο Φαραντούρη με τον ίδιο τρόπο. Διαβάσαμε και την ακούσαμε και τη δήλωση της κυρία Γιανακοπούλου, η οποία είπε όχι σε στελέχη που πλήγωσαν το κόμμα, αλλά ούτε και σε γυρολόγους.
2: Δεν πιστεύω ότι αυτή ανέφερε τον κύριο Φαραντούρη.
1: Μα η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη για τον κύριο Φαραντούρη. Η ερώτηση ήταν προσωπική. Γι' αυτό τη ρωτήσαμε.
2: Δεν είναι ποτέ μέλος του Πασόκ. Και δεύτερον,
0: καλά μας το είχε πει,
1: είπε ότι είναι υπέρ της διεύρυνσης του Πασόκ, αλλά όχι με στελέχη που πλήγωσαν το κόμμα, ούτε με γυρολόγους.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν αναφέρεται στον κύριο Φαραντούρη.
1: Αν και η ερώτηση ήταν για τον κύριο Φαραντούρη, βέβαια. Να πάμε τώρα
0: στον. Δεν αναφέρεται. Άμα ήταν η ερώτηση για τον κύριο Φαραντούρη, για μένα αναφερόταν, κύριε εκπρόσωπο.
2: Μπορεί να αναφερόταν σε ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι. Μας είχε μπερδέψει λίγο ο κύριος Φαραντούρης, βέβαια, και με την κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, κύριε Τσουκαλά. Τελικά καταστάλαξε.
2: Σε εσάς αποκλείται να φέρετε, γιατί εσάς. Πάντα σας θέλουμε, όλοι το ξέρετε.
1: Ναι,
0: μα θα
1: ναι, είναι
0: στο συνέδριο με τη Ρίτσα. Έχουμε άλλο συνέδριο να έρθουμε.
1: Δεν είναι, τελείωσε. Λοιπόν, είχαμε εστιάσει τις υποκλοπές και στην επικείμενη πρόταση για την εξεταστική. Τελικά προηγήθηκε το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τότε μέλη της κυβέρνησης, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πείτε μας για ποιο λόγο.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει μια δικογραφία που αναφέρεται σε παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν γίνει. Να δούμε αν αυτές οι παρεμβάσεις δημιούργησαν την ζημία αυτή στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βλέπετε δηλαδή η ηθική αυτουργία, γιατί ακούσαμε τον κύριο Λιβανό που είπε ότι μέσω συνεργάτη μου, ένα συνεργάτη μου, είχαμε παρέμβαση από ένα συνεργάτη μου. Είναι άλλη περίπτωση τη κυρία Ραμπατζή. Αυτό βλέπετε.
2: Άρα θα πρέπει να έρθει ο κύριο Λιβανό. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριο Λιβανό είναι ένοχο ή αυτό. Λέμε πρέπει να διερευνηθεί αν οι συνεργάτε του τελούσαν εν γνώση και υπό τις εντολές του ή όχι. Αντιλαμβάνεστε, αν αποδειχθεί ότι τελούσαν υπό τις εντολές του, είναι πιθανόν να πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω διαρεύνηση. Αν αποδειχθεί ότι απλά κάνανε από την κούτρα τους ότι κάνανε, είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Τώρα για την επικείμενη πρόταση για την εξεταστική. Πώς προχωράει
2: νομίζω,
1: γιατί ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε σε πολύ υψηλούς τόνους, μίλησε για συμμορία στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Βαριές κουβέντες είναι αυτές.
2: Όταν φαίνεται να υπάρχει μία εσωτερική ενημέρωση, μία πληροφόρηση, μία ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε μία προσπάθεια να μάθουμε την αλήθεια, αυτό λαμβάνει χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης. Ωραία, μιας οργάνωσης η οποία έχει σαν κατά τη γνώμη μας σκοπό να μην μάθουμε την αλήθεια. Είδατε χθες για παράδειγμα την δήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
1: και την απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων, βέβαια.
2: Ο νομικός κόσμος της χώρας έρχεται και λέει ότι είναι ανεπίτρεπτη η αρχιοθέτηση. Δεν το λέει άρα το Πασόκ, δεν το λέει μόνο ο Ανδρουλάκης, το λένε οι δικηγόροι της χώρας.
1: Απάντησε όμως η Ένωση Εισαγγελέων και πήγε ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη από ένα θεσμικό όργανο.
2: Η Ένωση Εισαγγελέων έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί ζητήματα, αλλά κυρίως πιο πολύ δεν απευθυνόταν, όπως εγώ είδα την ανακοίνωση, στο περιεχόμενο, αλλά στο ότι παίρνει θέση ο Δικηγορικός Σύλλογος. Και λιγότερο στο να αξιολογήσει αν το περιεχόμενο της δήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου είναι θετικό ή αρνητικό, άλλη θέση ή όχι. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό. είχαμε μία απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, η οποία είπε δεν μπορεί κύριοι από χόμπι απλά οι τέσσερις ιδιώτες να ακούγαν για να περνάει η ώρα τους υπουργούς και αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι εντολείς. Άρα να γίνει μία έρευνα και να δούμε ποιοι ήταν οι εντολείς. Και θα περίμενε ο καθένας, όταν ειδικά βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει αυτά που λέει, εγώ δεν τα υιοθετώ, θα περίμενα να πει στον κελέας, έλα εδώ κύριε Ντίλιαν, τι είναι αυτά τα αδιανόητα που λες.
1: Βέβαια η κυβέρνηση λέει, κύριε Τσουκαλά, ότι δεν τα είπε μέσα όταν έπρεπε να περάσει. Είναι τώρα, πάει στο εφετείο. Μπορούσε να το πει στον εισαγγελέα, στον ανακριτή. Τα είπε σε μια συνέντευξη ο κύριος Ντίλιαν.
0: Γιατί τα είπε τώρα.
2: Ο εισαγγελέας στα πλαίσια της έρευνας δεν αξιολογεί μόνο αυτά που έχουν γίνει στο δικαστήριο. Μπορεί να αξιολογήσει και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Μα εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο Ντίλιαν. Εγώ λέω.
1: Μπορεί να τα λέει για την υπεράσπιση του. Ένα κατηγορούμενο λέει και για την υπεράσπιση του κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν υιοθετεί και αυτά που λέει ο Άριος Πάγος. Γιατί δηλαδή εγώ να πιστέψω τον κύριο Ντίλιαν και να μην πιστέψω τον Άριο Πάγο, τον τότε δικαστήριο τη χώρα.
2: Ο Άριος Πάγος λέει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει το μονομερέ φρυμιλοδικείο.
0: Ο Άριος Πάγος είναι ο Άριος Πάγος όμως. Είναι τον τότε δικαστήριο τη χώρα. Γιατί να αμφισβητήσω δηλαδή τον Άριο Πάγο, εγώ κάνω τον συνήγορο του διαβόλου τώρα. Και να πιστέψω τον κύριο Ντίλιαν, α πούμε.
2: Εγώ δεν πιστεύω τον Ντίλιαν. Εγώ έλεγα το εξής.
0: Δεν πιστεύουμε, αλλά επιχειρηματολογούμε με βάση αυτά που είπε. Εκεί επιχειρηματολογία την πολίτευση, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ακούστε. Θα δεχόμουν αυτό που λέτε αν ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε τον κύριο Ντίλιαν. Όταν ο κύριος Μαρινάκης σε ερωτήσεις φοβάται να τον διαψεύσει, τον ρωτάμε 40 μέρες. Αγοράσατε ή όχι από τον Ντίλιαν το Predator? Θα μπορούσε να απαντήσει ένα ναι ή ένα όχι. Αν εγώ ρωτήσω εσάς αν το πρωί φάγατε πρωινό ή όχι, προφανώς θα θυμάστε αν φάγατε πρωινό ή όχι. Θα μου πείτε, έφαγα ή δεν έφαγα. Θα μου πείτε.
0: Μην είστε σίγουροι. Μπορεί να μην θέλω να το πω. Μην είστε σίγουροι.
2: Για να μην θέλει να το πει όμως κάποιος, κάτι φοβάται. Και όταν αφορά ένα πρωινό, δεν είναι πολύ σημαντικό. Όταν αφορά.
0: Διαφύνει τη δικαιοσύνη να αποφανθεί.
2: Την εθνική ασφάλεια της χώρας, μα δεν μπορεί να.
1: Και ένας κατηγορούμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επιχείρημα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αφού ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, θέλει να πάει στο εφετείο, θέλει να κάνει τη δουλειά του.
2: Εγώ να δεχθώ ότι ο κύριος Ντίλιαν με το οποίο έκαναν δουλειές είναι ένα αξιόπιστο και ψεύτης. Εκείνοι έκαναν δουλειές, γιατί το και εμείς. Εκείνοι έκαναν δουλειές. Είναι ψεύτης. Λέει ένα ψέμα λοιπόν. Θα περίμενα να βγει να πει ο κύριος Μαρινάκης, λέει ψέματα ο Ντίλιαν. Και μετά θα περίμενα να πει ο εισαγγελέας Άριου Πάγου, έλα εδώ κύριε Ντίλιαν. Αυτά που λες είναι αδιανόητα, τα αποδεικνύεις ή είσαι ψεύτης. Και μετά να πει ο εισαγγελέας, αφού λοιπόν είδα ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν μου έφερε απόδειξη, τώρα αρχιοθετώ. Αντί να γίνουν αυτά, τι έγινε. Πήγε ο συνήγορος του κυρίου Κουκάκη, ο κύριος Κεσές, Παρασκευή, να καταθέσει 6 μηνύσεις. Του είπαν έλα από Δευτέρα και τη Δευτέρα πριν πάει με τα νέα στοιχεία, πάνε να αρκεθετήθηκε για να μην μπορείς να κάνεις μηνύσεις.
0: Εγώ κύριε εκπρόσωπε,
2: αυτό τώρα τι εντύπωση.
0: Κύριε εκπρόσωπε, εγώ ξέρω ένα πράγμα και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση και προς όλους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αλακάρτη δικαιοσύνη.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμένα αυτό είναι θέσφατο.
2: Απόλυτα,
0: και είστε
2: απόλυτα.
0: Και νομικός εξαιρετικός. Δεν πρέπει αυτό... δηλαδή να επικαλούμαστε δικαιοσύνη σε αποφάσεις που μας συμφέρουν και να την επικαλούμαστε ξανά σε αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Έχετε αυτό εγώ το λέω δίκιο, de facto.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτά είναι που και εγώ έλεγα στον κύριο Κεσέ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι συνάδελφοί σας. Δεν μπορεί δηλαδή τη μία να κατηγορούμε τον Άριο Πάγο ή το εφετείο και από την άλλη να λέμε μπράβο στη δικαιοσύνη και από την άλλη να λέμε όχι στη δικαιοσύνη.
2: Προσέξτε, η αποφάση...
0: Δημιουργεί θεσμικό όχι. πρόβλημα στη χώρα αυτό. Ποιο και το δημιουργείται η πολιτική, κύριε Τσουκαλά. Αυτό προσπαθώ
2: ποιο
0: να πω.
2: Ποιο είναι το θεσμικό πρόβλημα?
0: Ότι αμφισβητείτε τον Άριο Πάγο, τον δικαστήριο τη χώρα.
2: Αφήστε με να σας πω. Το να αξιολογήσουμε μία απόφαση είναι δικαίωμά μας. Όπως αξιολόγησα για παράδειγμα οι συνταξιούχοι. Μια απόφαση η οποία τους δικαίωσε ή όχι. Οι δανειολήπτες το είπε. Όλα αυτά μπορούν να αξιολογούνται. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνίας. Τι δεν μπορεί να γίνεται? Να εκφοβίζουμε δικαστές, όπως έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παπαδρέου, να υβρίζουμε θεσμούς, λέγοντας ότι είναι ασόβαρος ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για εμάς είναι το ανάποδο. Είναι πολύ σοβαρός ο θεσμός για να τον αφήσουμε να προσπαθεί να τον χειραγωγήσει η Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, δεν μπορούμε να μην σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πέραν της θέσης του Πρωθυπουργού είναι και εφαρμοστής ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Και αρνείται, όπως πολύ καλά ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ και να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως τον έχει διατάξει ως πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕΠ, το ΣΤΕ. Άρα, πριν κάποιοι λοιπόν πάνε κυβερνώντες, αλακάρτ. Να φανούν ότι θέλουν εκείνη τη διάκριση των εξουσιών, να δουν τι έχουν κάνει. πώς υπάρχει διάκριση εξουσιών όταν δεν εφαρμόζεις απόφαση του δικαστηρίου, είναι υποχρεωμένο.
1: Έχει μια.
2: Πώς υπάρχει διάκριση εξουσιών όταν αρνείσαι τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ να έρθει και να είναι με αυξημένη πλειοψηφία ο τρόπος επιλογής των κλιμακίων των ανωτάτων της δικαιοσύνης.
1: Έχουμε μια αίσθηση, κύριε Τσουκαλά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει ρυθμούς στο θέμα των πολιτικών επιθέσεων στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, είναι αρκετά σκληρές οι ανακοινώσεις του, σκληρές οι δηλώσεις του, ότι πάει φουλ, ας πούμε, στην επίθεση, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα η κυβέρνηση μιλά για τοξικότητα ή ακούγονται και οι λέξεις συριζοποίηση του ΠΑΣΟΚ με την έννοια της αντιπολίτευσης και της τακτικής που ακολουθεί κτλ.
2: Θα σας πω. Η τοξικότητα είναι καλαναφρεμένο πεδίο αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα χρηματοδοτημένο. Είδατε πριν λίγες μέρες, καταδικάστηκε σύμβουλος υπουργού για συνοβατική δυσφήμιση και δολοφονία χαρακτήρων, πρώην απόστατος που αποτάχθηκε και ήταν γνωστό account troll της Νέας Δημοκρατίας. Η τοξικότητα φαίνεται όχι μόνο είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας, σητίζεται στο ποταμίο του Μαξίμου. Άρα για τοξικότητα δεν μπορεί να μιλάει αυτή η κυβέρνηση, η οποία πολιτεύεται με τοξικότητα και η οποία προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό με ένα συμβόλαιο πολιτικού θανάτου να εξοντώσει τον Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ανήρτησε και τα μέτρα που έχει φέρει για τους εργαζόμενους.
1: Ναι, λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας, έτσι. Ναι. Αυξήσει κατώτα των μισθών, μείωση της ανεργίας 10 μονάδες, μηδενισμό του φόρου στους νέους, ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, επέκταση επιδόματος μητρότητας και το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική καταργασία. Εντάξει, δεν είναι λίγα, δεν είναι πολλά, αλλά αυτά τα έχει κάνει όμως.
2: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε στηρίξει και το είχαμε προτείνει και μάλιστα έρχεται πάνω στον νόμο Κουτρουμάνη του 10, το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάει και είναι πράγματι ένα θετικό μέτρο. Αλλά δεν είναι πανάκια, δεν φτάνει μόνο.
0: Και την ανεργία ότι μείωσε 10 μονάδες, ούτε αυτό.
2: Ότι μειώθηκε η ανεργία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το παραγνωρίζουμε, αν και η ανεργία είχε ξεκινήσει να μειώνεται και πριν, να είμαστε ειλικρινείς. Από το 2017 υπήρχε μια ροή, γιατί ήταν και λογικό.
0: Οι νέοι δεν πληρώνουν φόρο, οι τριετίες ξεπάγωσαν.
2: Οι τριετίες ξεπάγωσαν κολοβά, καθυστερημένα και όχι ολοκληρωμένα. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν επανήλθαν. Επανήλθε η επεκταστημότητα, επανήλθε και η μετενέργεια.
0: Και καλό είναι και αυτό.
2: Είναι τροπολογίες μας που αρνείται να ψηφίσει πριν ένα χρόνο. Ναι. Και αυτές γίνανε επειδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία τον ανάγκασε, αλλά δεν έφερε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και τη μονομερή προσφυγή για να έχουμε συμβάσεις για να μετενεργήσουμε. Για να μετενεργήσει μια σύμβαση.
1: Να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουκάλα, για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
2: Είναι Δρογάκος, μια πολύ καλή πάρτι.
1: Ναι, ο Νίκος. Ανοίγεται ο Νίκος, ανοίγεται πάντα. Για πάμε.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να κατακριθώ άλλο χρόνο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν όταν βλέπουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και βλέπουν πώς το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης διανέμεται με ένα πάρα πολύ άνισο τρόπο, ότι αυτή η κυβέρνηση θεωρεί αντίπαλο το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου της εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό μήνα να έχετε, να είστε καλά.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Καλημέρα, καλό μήνα και πάλι εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μπάρκα μαζί μας για να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή του Πασόκ. Του Πασόκ, λέω. Το άλλαξε και ακόμα. Κάνω και.
1: Καλά, είναι αλλαγές. Τώρα γίνονται αλλαγές.
0: Ναι, ναι, μην την κάνω εγώ την αλλαγή. Ας την κάνει κανένας άλλος.
1: Ο κύριος Μπάρκας και άλλοι μπορεί να έρχεται το μανιφέστο.
0: Ναι, ναι, καλά, μα θέλει ο κύριος Μπάρκας. Μην τον αλλάξω εγώ μόνη μου.
1: Δεν είπα, ρε παιδί μου, θα πάει.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν.
1: Αλλά λέμε, τώρα που έρχεται το μανιφέστο, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να γίνουν αλλαγές.
0: Άλλο αυτή η αλλαγή και άλλο να αλλάξει τελείως κόμμα. Έτσι μην το αλλάζω εγώ.
1: Τελείως κόμμα. Νέο κόμμα.
0: Ναι, αλλά είναι νέο κόμμα.
1: Νομίζει ότι θέλει να έχει σχέση ο κύριος Τσίπρας με το παλιό κόμμα.
0: Τι κάποια θέση. Ήρθε ο άλλος μέσα. Είναι έτοιμος, δεν πάει.
1: Θέλω τώρα, συγγνώμη, την εμπειρία του συναδέλφου. Θα έχει καμία σχέση το νέο κόμμα του Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα έχει.
1: Την εμπειρία σου επικαλούμε. Την όποια εμπειρία σου.
0: Κουνάει και το χέρι, κουνάει και την όποια. Την όποια.
2: Επειδή είμαι νεαρός ο Κινέος. Νεαρός ο Κινέος. Επειδή είμαι νεαρός, σου λέω ότι ναι, θεωρώ ότι θα έχει.
1: Δηλαδή
2: σε πρόσωπα θα έχει.
1: Α, σε πρόσωπα.
0: Αυτό εννοούμε, Νίκο μου. Σε πρόσωπα
1: το ξέρω και εγώ, ρε παιδιά.
0: Σε πρόσωπα τι άλλο θα είχε, Νίκο? Σε γραφεία, σε γραφεία. Είναι στην Αμαλία.
2: Σε μανιφέστα, όχι. Σε μανιφέστα, στόχος του είναι το Πασόκ.
1: Με καλύψατε.
0: Αυτό το έχουμε λυμμένο. Εμείς για πρόσωπα μιλάμε τόση ώρα.
2: Όχι, Ρίτσα, όπως το λέω, μην τυχόν και σου έρθει κάποια ερώτηση που θα σου έρθει με όποιον καλεσμένο. Λέει και το φούρναρ να βγάλει, δεν θα ακουστεί η ερώτηση γιατί δεν συνεργάζεται με το Πασόκ.
0: Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Λοιπόν. Κατά τα λοιπά. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Μας καταϋποχρεώσατε. Πάμε εδώ. Καλημέρα, λέει η κυρία Μπιζόγλη. Α, το διάβασες, ε?
0: Ποιο?
1: Δικαίωμα για μία γυναίκα έχουν οι μύριδες.
0: Ναι, ναι, το διάβασα. Και από τη Βιέννη μας έχει στείλει ο Φίλιππος ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά. Γεια σου, Φίλιππε.
1: Και ο Νικόλαος. Καλή Πρωτομαγιά. Μέχρι ο καιρός έδειξε τη θλίψη του για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας.
0: Η Κική λέει για τον κοινωνικό τουρισμό ότι συνεχίζεται η ταλαιπωρία. Ότι δεν μπορούμε να βγούμε
1: από τα κάτω. Να βρεθούμε κάπου. Ναι. Κάπου θα σε βρω.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Τι κομματάρα, Θεέ μου, αναστατώσατε, λέει ο Πάρης. Τι βάλαμε στις 10:39.
0: Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Ανοιξιάτικη Βιέννη, φορνιά πολλά.
0: Το είπες. Α, η Μετάλλικα, τους Μετάλλικα. Μόνο για τους Μετάλλικα θα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Εγώ θα τα βλέπω, από αλλού θα τα βλέπω. Τηλεόραση.
1: Η Κική, καλημέρα, καλό μήνα με τον κοινωνικό τουρισμό. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία. Νομίζω πως δεν άκουσα ο σταθμός σας κάτι. Ναι, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Το είπα και εγώ τώρα.
1: Το πες.
0: Εγώ τώρα μόλις το διάβασα το
1: πείμα. Αυτό μήνυμα.
0: Ναι, ναι,
1: στη μέση πάσες. Ή πάνω ή κάτω. Στη μέση που πάνε.
0: Προχώρα.
1: Είναι αργία, όχι απεργία, η Πρωτομαγιά, λέει ο Νικόλαος. Ο Στέλιος λέει καλημέρα, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνήσετε το φαγωπότη στις αστικές συγκοινωνίες. Και έχει ένα μακροσκελές κείμενο.
0: Πού είσαι, σε ποια
1: λέει ο Κωνσταντίνος, 10:48. Κωνσταντίνος, καλημέρα σας, ζώα που κοιμούνται όρια. Άντε και την πεθερά, κάτσε ρε Κωνστά. Δεν λέω το επίθετο γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, Κωνστά. Σε προστατεύουμε τώρα.
0: Και ο Σωτήρης και η Λένα μας έχουν στείλει καλημέρα από το Πορτοράφτη. Χρόνια πολλά, καλή εργατική Πρωτομαγιά. Και αναφέροντας σε αυτό το βίντεο που παίξαμε χθες, το Λευτέρη Πράσινο, για τον στρατηγό από την Ουγκάντα, που λέει ότι κατάγεται από το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Μα.
0: Ναι. Μάλλον δεν είναι. Είδα την ταινία 3. Ναι, μα.
1: Στο Μάμα Μία δεν έψαχνε ο πατέρας της Βαρντάλος και του ήρθε το γράμμα αν κατάγεται από το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Βαρντάλος παίζει στο Μάμα Μία.
1: Ναι. Όχι, στο γάμος
0: αλλά ελληνικά. Ωραία, σε μευρενικό, έχεις ενώσει 5 ταινίες.
1: Στο γάμος αλλά ελληνικά. Ο μπαμπάς δεν έψαχνε να βρει, αν είναι από τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο και ο Μουστοφιάς στείλει μαζί σε επιστολές. Το Ουγκαντέζο. Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της ενεργειακές λύσεις, κάθε ανάγκη στην ίδια αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεται σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
0: Μα Μαζί μας λοιπόν είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Τέλεκομ App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν βεβαίως όροι και προϋποθέσεις.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τρεις τυχερούς. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίζει η Greco Strom την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε λοιπόν το απόλυτο σετ πρωινού, καφετιέρα εσπρέσου, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Μπάρκα.
0: Ναι.
1: Πάμε.

Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκεπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι.

0: Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλομήνα, κύριε Μπάρκα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, το τελείωσα αυτό.
1: Μπάρκα,
0: εντάξει,
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: το τελείωσα.
1: Έτσι.
0: Γεια σας, κύριε Μπάρκα. Καλομήνα.
2: Καλομήνα σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλομήνα.

0: καλή Πρωτομαγιά.
1: Το προσπερνάει ο κύριος Μάρκας. Κάναμε ένα λάθος και σας είπαμε του Πασόκ πριν.
2: Και λέει ο Νίκος ότι στο πλαίσιο των διαβρύσεων και των αλλαγών και των, ξέρετε, τα συγκοινωνούν τα δοχεία που υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική. Γι' αυτό το αστείευεται.
1: Με τόσες μεταγραφές μπερδευτήκαμε κι εμείς, κύριε Μπάρκα. Τι να κάνουμε.
0: Καλά κάνουμε, λογικό.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι της προανακριτικής του που θα κατέθεσε το Πασόκ. Πώς τον βλέπετε εσείς αυτό για τους δύο πρώην υπουργούς?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Πασόκ κινήθηκε στην. Τη λογική να αναδειχθούν τα ζητήματα του ΠΚΠ και οι ευθύνες που τυχόν μπορεί να προκύψουν για δύο υπουργούς, οι οποίοι ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δύο νέους υπουργούς. Βέβαια, οφείλω να πω ότι η κοντινή ιστορία, πολιτική ιστορία, όσον αφορά τον ΠΚΠ, δείχνει ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στην γραμμή που ακολούθησε για τον κύριο Αγγενάκη και τον κύριο Βορύδη, ενώ να τους καλύψει.
1: Fast track διαδικασία. Ναι.
0: Καθόλου φαστάκ, τους κάλυψε.
2: Ναι.
0: Ενώ δεν.
1: Κάλυψε
0: δεν...
1: γρήγορα, αυτό λέμε. Mm. Γρήγορα.
0: Όχι, δεν. Καλυφθήκαν από το 1986. Δεν εξετάστηκαν σε προανακριτική. Δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. Αρνήθηκαν. Θα θυμάστε, είναι το σκηνικό, το τραγελαστικό σκηνικό με τις ψήφους. Τις επιστολικές ψήφους των 75 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. Και στείλανε την υπόθεση, τους κάλυψαν δηλαδή τους δύο υπουργούς και στείλανε την υπόθεση στείλανε την υπόθεση μάλλον σε μια εξεταστική επιτροπή για τις ευθύνες, τις συλλογικές ευθύνες όλων των ετών.
2: Άρα εσείς πώς το βλέπετε τώρα αυτό για την προανακριτική? Είναι ένα αίτημα το οποίο στηρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ, πώς το βλέπει το αίτημα για προανακριτική?
0: Ακούστε, εμείς γενικώς είμαστε στη λογική ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να μην ταλυπτόμεθα από τα άρθρα 86 αν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Θέλω να σας πω όμως, για να είμαι απόλυτα ακριβής σε αυτά που σας λέω, δεν έχουμε κουβεντιάσει ως κοινοβουλευτική ομάδα ακόμα τι θα κάνουμε με την πρόταση την οποία καταθέτει το πράσινο του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν γίνει δεκτό το αίτημα της προανακριτικής επιτροπής, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα είμαστε εκεί παρόντες και παρούσες. Τα μέλη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αναδείξουμε τα ζητήματα του σκανδάλου του ΠΚΠ. Αλλά για το συγκεκριμένο όμως ερώτημα, ενώ για την προανακριτική επιτροπή για τους δύο αυτούς υπουργούς, δεν έχω ακριβή εικόνα να σας πω, γιατί δεν έχουμε συνεδριάσει για να μπορέσω να σας απαντήσω.
1: Ναι. Για πάμε τώρα λίγο στον κύριο Τσίπρα, κύριε Μπάρκα. Έρχεται με ένα μανιφέστο για πολιτική αλλαγή, μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
0: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές το βλέπω θετικό, με την έννοια ότι ο κ. Τσίπρας θέλει διεκδικεί, αν θέλετε, να γίνει και αυτός κομμάτι των πολιτικών διαδικασιών όσον αφορά την κεντροαριστερά, που πρέπει να δημιουργηθεί ως πόλος απέναντι στις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι τα βήματά του, ενώ δεν γνωρίζω πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Καταλαβαίνω ότι θα το ανακοινώσει, αλλά δεν ξέρω πότε θα το ανακοινώσει. Πάντα εμένα η άποψή μου ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο της κεντροαριστεράς για την χώρα. Όλα αυτά, κύριε Ρομπέκο, θα τα δούμε στον χρόνο που τους πρέπει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Στον χρόνο που τους πρέπει θα δούμε πώς θα κινηθεί, τι θα λέει.
1: Τρέχει ο κύριος Τσίπρας μόνος του. Λέει προοδευτική συμπαράταξη, επαναστατική αλλαγή.
0: Ναι. Το αντιλαμβάνομαι, ακούω αυτά που διαβάζω, αυτά που λέει. Δεν είμαι απόν, έτσι. Δεν είναι ότι είμαι αυτόν αδιάφορο. Διαβάζω αυτά που λέει, αλλά όλα θα δείξουν και θα φανούν τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα. Νομίζω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία αναζήτηση, αν θέλετε, λύσης κυβερνητικής απέναντι. Θεωρεί ότι δεν έχει την αψηφίση. Υπάρχει αρκετή ρευστοποίηση στον χώρο της κεντροαριστεράς από όλα τα κόμματα. Εγώ περιλαμβάνω σε αυτό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πολύ χαμηλά δημοσκοπικά με τα προβλήματα τα οποία έχει.
2: Έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπάρκα, είδαμε τη δήλωση που έκανε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Σιμεών και Δικογλώ, ο οποίος είπε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ εννοώντας, γιατί ο κύριος Τσίπρας το είχε θέσει ως προϋπόθεση να παραιτηθούν από βουλευτές για να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που ετοιμάζεται να ανακοινωθεί, όπως λέτε και εσείς. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες τάσεις? Το βλέπετε και, ας πούμε, για τον εαυτό σας, θα το κάνατε κι εσείς αυτό?
0: Ακούστε, θέλω να σας πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, από τους πολιτικούς μάλλον, που δεν θεωρώ ότι για να υπάρξει πολιτική ζωή στη χώρα πρέπει να είμαι εγώ βουλευτής ή τέλος πάντων θα πρέπει να είμαι εγώ στην πρώτη γραμμή. Εγώ είμαι 15 χρόνια βουλευτής, με έχει τιμήσει ο Πρεβεζάνικος λαός 15 χρόνια. Δουλεύω πάρα πολύ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη σε κατάθεση ερωτήσεων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε, νομίζω, όλοι μας είναι ότι θα πρέπει να, αν θέλουμε, να συνδράμουμε σε αυτό που λέει ο κόσμος. Ότι θέλουμε μια λύση από το χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό μπορεί να γίνει από πάρα πολλούς ρόλους και με πολλούς τρόπους. Τώρα, ο Σιμεών και ο Δίκοκλου είπε αυτό. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει. Δεν το κατακρινώ. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει. Όλα ξαναλέω, θα γίνουν στον χρόνο τους. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε.
1: Δεν αποκλείει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο κύριος Μάρκας, όπως και άλλοι άνθρωποι, περιμένει να ακούσει πρώτα.
0: Ακούστε, κύριε Κάκο, εγώ θέλω να ακούσω πρώτα. Mm. Εγώ, ξέρετε, επειδή ενδεχομένως να μην ξέρετε, να σας πω έτσι γρήγορα ότι είμαι στον χώρο αυτό από τα μαστικά μου χρόνια. Δηλαδή, μπήκα στην νεολαία του συνασπισμού. Μπήκα στην νεολαία του συνασπισμού το 2000. Όχι γιατί θα εκλεγόμουν βουλευτής. Ο συνασπισμός τότε είχε 4%. Αλλά μπήκα για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Το ότι έγινα βουλευτής και υπουργός έχει να κάνει με την απόφαση του λαού, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε τότε ένας ηγέτης στην ηγεσία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που λεγόταν Αλέξης Τσίπρας και κατάφερε αυτό το κόμμα να το κάνει αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση.
1: Και τώρα αυτό επανέρχεται. Βεβαίως.
0: Και τώρα επανέρχεται. Βεβαίως. Και δεν λέω ότι δεν επανέρχεται. Βεβαίως και επανέρχεται. Mm-hmm. Είμαι ο πρώτος που σας λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολιτικό κεφάλαιο στην χώρα. Δηλαδή, ακόμα και αν δέχεται πολλές επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, ότι είναι τάδε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Για την πλειοψηφία της κοινωνίας, το ξέρετε, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει σεβασμό στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το σέβεται απόλυτα και θεωρεί ότι έχει βοηθήσει την χώρα να πάει παρακάτω, να βγει για
2: την ένταξη του κυρίου Φαραντούρη στο Πασόκ του Ευρωβουλευτή, πώς την είδατε εσείς, κύριε Μπάρκα? Πώς το πολιτικό σας σχόλιο ζητώ, έτσι? Ο καθένας είναι ελεύθερος όταν είναι ανεξάρτητος.
0: Δεν έχω κανένα πολιτικό σχόλιο να κάνω. Του εύχομαι μόνο καλή τύχη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί δεν θέλω να μπω σε διαπράγματα. Του εύχομαι μόνο καλή τύχη. Όλοι θα κρυφτούμε από την κοινωνία. Όλοι μας και όλες μας θα κρυφτούμε για τις αποφάσεις μας και για αυτά που λέγαμε πριν ένα μήνα ή μετά από ένα μήνα από την κοινωνία. Μόνο καλή τύχη έχω να το πω, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Καλή τύχη να το πούμε και εμείς. Λοιπόν, σε όλους μας. Να είστε καλά, κύριε Μπάρκα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Ήταν ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, μιλάμε και πολλά, γιατί μπορεί να έρθουν τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω από τον κύριο Μπάρκα. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.
2: Εντάξει, σου λέω ότι μπήκα εγώ στην πολιτική, γιατί εμπνεύστηκα από εκεί. Από
1: όχι, το... για το σχόλιο, για το
2: Παραντούρι,
1: λέω.
2: Για τα συγκοινωνούντα δοχεία, ναι, ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Νυφλής.
2: Μόνος
1: να
2: σα
1: διασκεδάσει, να
2: μοναχός του.
1: Μοναχός του.
2: Θες να κάτσει.
1: Να σα ενημερώσει. Όχι, έχω δελτίο τώρα.
2: Α, έχει δελτίο.
1: Πρέπει να πάω από άλλο μετερίζει. Είναι ο κύριος Μάνος λοιπόν σήμερα, ο κύριος Παδημητρίου, πήγε τριήμερο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θα πιάσει το Μάιο, κύριος. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε
2: τον Γιώργο Τζιβελεκίδη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλύτερο.
1: Και αύριο 10 η ώρα εδώ.
2: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ξεχνάς.
2: Εντάξει.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δέτελ. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σας πω επίσης ότι αυτήν την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, αύριο δηλαδή, ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Real Taste and Style μαζί, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλα, ψήνουμε ζουμερά, ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Δεν κάνουμε σχολιασμό από τώρα της επικαιρότητας όλης της εβδομάδας. Πάμε να πούμε καλημέρες και είναι πολλές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γκαρανίκα. Καλημέρα φίλε. Αν είναι δυνατόν σήμερα 2 Μαΐου, μείον 2 και ελαφρύ χιονάκι. Θα μας τρελάνει αυτός ο καιρός, παγώσαμε. Ξέρετε από πού μου στέλνει το μήνυμα το Καρανίκας? Από το λιβάδι Ολύμπου. Στις πλάκες. Έχει λίγο κρύο εκεί, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια μπροστά του. Έχει δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Εύα Λαδεδελούδη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό ευλογημένο μήνα Μάη με υγεία. Εύχομαι σε όλους μας. Να είστε καλά κυρία Δελούδη. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιάννη μου, καλό μήνα. Μου στέλνει η κυρία Θεανό. Καλημέρα, να είστε καλά.

Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό. Μισό λεπτάκι, δώσα μου δευτερόλεπτα. Ναι, στον αγαπητό κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, Κυριάκο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, υπονάβαρχο από στρατεία. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Έχετε καλό μήνα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πραγματική αγάπη, Γιάννη, και πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σου και στην καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ο φίλος ο Παντελής, που είναι stand-by στοιχείο, να ακούσει την εκπομπή. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλό μήνα με υγεία, φίλε, σε σένα και την οικογένειά σου. Μαζί με τον Παντελή και ο θείος ο Νικόλας. Να είσαι καλά, φίλε Παντελή. Και στο θείο τον Νικόλα, τα φιλιά μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Αληθώς ο Κύριος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα ευγενική, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, καλό μήνα μας εύχεται ο Στέφανος, ο Κακανάκης, ο φίλος. Γεια σου, Στέφανε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Μάρας, ο παλιόφιλος. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στα Μέγαρα, το Αλεποχώρι, σε όλη την παρέα, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο Θανάση, στο Μαραμαθά. Καλό μήνα και καλή εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Παπαγιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα. Πιστεύω να μην το παρεξηγείτε που σας έλεγε ο Θανάση. Μου έστειλε το μήνυμα στο πληθυντικό. Στον Ενικό μιλάμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Θανάση, το Μαραμαθά. Την καλημέρα μας στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλό μήνα. Έντονη εβδομάδα με πολύ Τραμπ και ασανσέρ στη μέση του πετρελαίου. Τους Τούρκους πολιτικούς να ανησυχούν ενώ ήδη προκαλούν διαρκώς. Το μανιφέστο του Αλέξη να κινείται σαν μπίλια στο πολιτικό φλίπερ. Και την ανεξέλεκτη παρουσία των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους να συνεχίζεται. Καλημέρα από τη χειμερινή Φλόρινα στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Κρύο πολύ στην Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο, το φίλο από την Κάρπαθο μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή, με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Να είσαι πάντα καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο φίλος, ο καπετάνιος, που μου στέλνει και τη φωτογραφία του, που δείχνει την τεράστια αλλαγή της εμπορικής ναυτιλίας σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα και γιατί το μπλοκάρισμα του οποίου ναυτιλιακού περάσματος σηματοδοτεί μια παγκόσμια κρίση. Μεγάλα βαπούρια, Γιάννη, μεγάλα βάσανα. Μου στέλνει εδώ μια από ένα τεράστιο. Πόσα κοντέινερ κουβαλάει πάνω αυτό το πλοίο. Γιάννη μου, έχω τρεις μέρες που άφησα πίσω μου τον Παναμά και πλέον στο τρίγωνο των Βερμούδων με προορισμό Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη, Νόρφολκ. Καλημέρα σε σένα που μας κρατάς τόσο πολύτιμη συντροφιά, ενημερώνοντας μας με αντικειμενικότητα και λογικούς σχολιασμούς, μετενσαρκώνοντας πολλές φορές τη δική μας άποψη για τα πράγματα. Τέλος, αν μου επιτρέπεις να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, την κόρη μου και το γιο μου που άντεξαν την απουσία μου για τρεις δεκαετίες. Αγαπητέ Παναγιώτη, καπετάνια, για στείλε μου, πόσα κοντέινερ έχει το πλοίο αυτό πάνω, δηλαδή η φωτογραφία το οποίο μου έστειλες, τιτανικός πραγματικά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, Γιάννη, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή σε ένα πλαίσιο καιρού πρωτόγνωρο όπως αναφέρει και φθινοπορεινού. Πλούσια η χθεσινή ημέρα σε γεγονότα και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Ο ξεσηκωμός του 86, τον τότε εργατών του Σικάγο, βέβαια, από τις ΗΠΑ, ξεσήκωσε.

0: Ξεκίνησαν όλα την εκτέλεση από τους Ναζί των 200 Ελλήνων Κομμουνιστών στην Κεσαριανή και το δυστύχημα ύποπτο του αντιστασιακού Αλέκου Παναγούλη του 1976 με το Fiat Miraflori που στραπατσαρίστηκε στο φανοποιείο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Ένα δυστύχημα που πολλοί ακόμα και σήμερα καλλιεργούν το μύθο του περίεργου έως ύποπτου δυστυχήματος και το οποίο πραγματικά ποτέ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με το θρυλικό Αλέκο Παναγούλη. Έχει συνδεθεί η πρωτοχρονιά με το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλου, έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος, του Αλέκου Παναγούλου από το 1976 και μετά, και πάρα πολλές οι θεωρίες, δεν θα τις έλεγα συνωμοσίες, αλλά διαφορετικής προσέγγισης του δυστυχήματος αυτού. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, καλημέρα, καλό μήνα αγαπητέ, κύριε Αγαπητέ, καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Αλεξάνδρο που στέλνει την καλημέρα του. Καλό Σαββατοκύριακο σε μένα και σε όλο τον ελληνισμό. Καλημέρα από τα κρύα Ιωάννινα. Πολύ κρύο ρε παιδί, τι καιρός είναι αυτός. Καλημέρα και στο φίλο τον coach, τον Μιχάλη. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη Γιάννη. Αληθώς ο κύριος coach, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ, νομίζω μέχρι αύριο. Και ίσως αύριο είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Θα μας τα πει όμως λίγο αργότερα ο κύριος Καντερές. Να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Πιταρά, το οποίο δεν το διάβασα. Η πολιορκία του Ιράν, Γιάννη, με ναυτικό αποκλεισμό μόνο από τις ΗΠΑ. Μάλλον θα πάρει κάποιους μήνες για να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι θα συνδυαστεί και με μεγάλες κλίμακες αεροπορικές επιχειρήσεις για να κάμψει την αντίσταση των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ούτε μέρα δε σε ξεχάσα.
0: Αρκετά θέματα για σχολιασμό και εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πολιτικό επίπεδο, είτε προκηρύξει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ, είτε της πάει για το τέλος τετραετίας, υπάρχει κινητικότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα. Το μανιφέστο του αφορά κυρίως και προσανατολίζεται κυρίως προς την αριστερά. Λάθος στρατηγικό για μένα αυτό. Θα έπρεπε να απευθύνεται στο χώρο του κέντρου τους αναποφάσεις, τους ψηφοφόρους και τους λεγόμενους μετραιοπαθείς, μετακινούμενους ψηφοφόρους που δεν είναι εγκλωβισμένοι σε κόμματα και αυτοί δίνουν τις εκλογικές νίκες. Ο Αλέξης προτίμησε το μανιφέστο του να αποτελέσει μια πρόταση συμπαράταξης προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο και την ευρύτερη κέντρο αριστερά. Δεν τα έχει άλλωστε τα χαρακτηριστικά αυτά, η αλήθεια είναι. Έχει κάνει μια στροφή προς την αριστερά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας αφήσει όλο τον μεσαίο και κεντρό χώρο να τον αλώσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στρατηγικό λάθος και των δύο αυτό, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και υπάρχει άγχος από την πλευρά του Πασόκ για τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και τι ποσοστό θα πάρει από τα ποσοστά που παίρνει το Πασόκ, έχει κάνει μια στροφή και ο Ανδρουλάκης στην περισσότερο σκληρή αντιπολιτευτική τακτική, στην μεγαλύτερη τοξικότητα και με το βλέμμα προσανατολισμένο κυρίως προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Τις νίκες τις δίνουν τα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, η γκρίζα ζώνη όπως λέμε χαρακτηριστικά, εμείς που ασχολούμαστε με τις πολιτικές επιστήμες, αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ή εν πάση περιπτώσει τους αποκαλούμε μετριοπαθείς και μετακινούμενους ψηφοφόρους. Και είναι πολλοί αυτοί. Η γκρίζα ζώνη και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι αυξάνονται συνεχώς. Τις νίκες δεν τις δίνουν οι κομματικοί στρατοί ούτε οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι που ιδεολογικοπολιτικά ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόμμα. Αλλά αυτοί οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή από όλους τους δημοσκόπους η γκρίζα ζώνη πλησιάζει ή μπορεί και να ξεπερνά το 20%. Και αυτοί έχουν όπως καταλαβαίνετε δύο επιλογές. Ή να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο κόμμα ή να καθίσουν σπίτι, καναπέ. Ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν, θα ψηφίσουν, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, κάτι που πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω καθόλου πιθανό. Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να διευκολύνει το πολίτης και να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Όπως για παράδειγμα βρέθηκε τρόπος και συμφώνησαν αρκετές πολιτικές δυνάμεις με την λεγόμενη επιστολική ψήφο. Θα μπορούσε να ισχύσει και για τους εδώ ψηφοφόρους, να διευκολυνθούν μια σειρά από ψηφοφόροι που δεν θέλουν να πάνε ή δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, ναυτικοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό, που ζουν αλλού δηλαδή από τον τόπο που ψηφίζουν. Οι νέοι που βαριούνται να πάνε όχι μέχρι τις κάλπες αλλά και μέχρι το περίπτερο. πρέπει να δοθούν κίνητρα από το πολιτικό σύστημα μεγαλύτερες συμμετοχές. Πολύ φοβάμαι ότι στις εκλογές που έρχονται, αυτά μου αναλύουν και οι δημοσκόποι δηλαδή, τα βλέπουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η αποχή θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί τελικά αυτό. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς ρεπορτάζ. Δυστυχώς περιμένουμε νέο κύμα ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια είναι πραγματικά εφιαλτική για πολλούς κλάδους της παραγωγικής οικονομίας και της αγοράς, αλλά και για την καθημερινότητα του πολίτη. Φαίνεται ότι δεν πάμε καλά στα θέματα που αφορούν την ειρήνευση στον κόλπο. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Αντώνη Μιλωνάκη σε 2-3 λεπτά. Όλο αυτό το πράγμα μετακυλεί στην πραγματική οικονομία, στα καύσιμα κυρίως, και εν συνεχεία είναι δεδομένο ότι θα μετακυλήσει και στα προϊόντα. Και δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής, δυστυχώς, φως στον ορίζοντα. Θα δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα αυτά από τα διεθνή πρακτορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε στην πορεία θα είναι διαφορετική η εξέλιξη. Δεν υπάρχει ελπίδα στο φως. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλιο. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό εορτάζουμε ως εθνική ορτή την επέτειο της απελευθέρωσης της συμπρωτεύουσας του νέου ελληνισμού της Σμύρνης στην Ιωνία 2-5-19 με την είσοδο του νικηφόρου ελληνικού στρατού και την υποδοχή του από τον Αρχιεπίσκοπο Σμύρνης στον Χρυσόστομο. Έκτοτε ο Σιωμάρτυρ Άγιο της Εκκλησίας μας, μακάρι να την ξαναζήσουμε τη στιγμή αυτή, αλλά ως τότε να καθιερωθεί στο κράτος μας και επίσημα ως εθνική επέτειο η Δευτέρα Μαΐου. Σαν σήμερα το 1919 αποβιβάστηκε η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού, φίλες και φίλοι, στη Σμύρνη με εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, όπως καταλαβαίνετε, από το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Επί της ουσίας σήμερα ξεκίνησε η αρχή, ήταν η αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Δεν κατέληξε όμως ευχάριστα. Όλοι γνωρίζουμε πώς και γιατί κατέληξε έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Αγιώ τον Αγγελόπουλο που μου στέλνει μια ενδιαφέρουσα. Για ενδιαφέρουσα πληροφορία. Λοιπόν, κουβαλάει 14,5 έως 21,000 containers. Το διανοείστε, πάνω σε ένα ανοιχτό πλοίο. Πλοίο μεταφέρει με συγχωρείτε από 14,5 έως 21,000 containers. Άμα δείτε φωτογραφίες από τεράστια πλοία θα καταλάβετε. Σε σύγκριση με τον Τιτανικό Γιάννη, ο Τιτανικός φαίνεται σαν μινιατούρα μπροστά σε αυτά τα τεράστια παπόρια. Καλημέρα στον Μιχαήλ. Καλημέρα Μιχαήλ. Καλημέρα και στον Θοδωρή που επισημαίνει τις νίκες τις δίνουν τσέπη. Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τις νίκες τις δίνουν και οι αναποφάσιστοι που ασχολούνται με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πάντα η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Και τώρα θα κρίνει ξανά τις εκλογές η οικονομία. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά αυτοί οι οποίοι κρίνουν κυρίως με οικονομικά κριτήρια και με αυτό το σκεπτικό είναι οι λεγόμενοι μεσαίοι, οι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, του κεντρώου χώρου, που αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, είναι και το πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτό. Το κομμάτι δηλαδή το οποίο μετακινείται και ψηφίζει διαφορετικά κόμματα ασχέτως ιδεολογικής προσέγγισης. Αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο, αν θέλετε, ανοιχτό μυαλό. Δεν κατηγορώ τους άλλους οι οποίοι έχουν μια κομματική ή πολιτική επιλογή επί δεκαετίες. Είναι δικαίωμά τους, είναι συνήθειά τους. Απλώς λέω πως χρειάζονται τέτοια πρόσωπα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν με διαφορετικά κριτήρια από κάποιους άλλους. Είναι θέμα προσέγγιση, όπως το βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο Μένιπε το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Μένιπε. Καλημέρα στο Λάμπρο του Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη το Σικομίτη που είχε παρευρεθεί, ήταν στην κηδεία του Αλέκου Παναγούλη τότε. Δεν ξέρω τι φώναζε ο κόσμος. Πάντως υπήρξαν πολλές θεωρίες και συνωμοσίας και υποψίας ότι κάτι μπορεί να συνέβη τότε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Βλέπω τα πρόσωπα των αγωνιστών ακτιβιστών για τη Γάζα που ξεμπάρκαραν στην Κρήτη με την ευγενική χορηγία του Ισραήλ. Από την άλλη, διαβάζω το μανιφέστο του Τσίπρα, μαθαίνω τις μεταγραφές στο Πασόκ και με πιάνει κλαυσίγελος ο Θεός μαζί μας. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης, ο ακροατής. Καλημέρα και στον Κώστα που μου λέει καλημέρα από το Σέλι. Έχει 5 πόντους χιόνι. Καλημέρα στον Ηλία. Άλλαξα μουσική σήμερα. Με Μοσχολιού ξεκινήσαμε. Με Μοσχολιού δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, παίζουμε και μερικά κομμάτια λίγο πιο σύγχρονα, όχι μόνο παλιά. Θα συνεχίσουμε και με Καζατζίδη και με Μοσχολιού και με Μητσιά και με Νταλάρα και με Κόκοτα. Είπαμε να βάλουμε και κάτι πιο μοντέρνο, φίλε Ηλία. Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει: είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιο αντίληψη για τις πολιτικές επιστήμες. Είναι η κορυφαία επιστήμη της πολιτικής διαχείρισης και της κοινής νόμης και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πρέπει και ο ακροατής να έχει την αντίληψη να το αντιλαμβάνεται αυτό, να το καταλαβαίνει. Πολύ καλά λόγια για τον Γιώργο το Μιλωνάκη και τον Γιώργο το Ραφιά από την κυρία Ελπίδα, τη Βραχήμου. Καλημέρα, κυρία Βραχήμου. Γιατρός στο επάγγελμα, κυρία Ελπίδα. Και από τις παλαιότερες και δυνατότερες ακροάτρες του Real FM. Τη θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που άνοιξε ο Real FM. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Τι κάνεις, φιλέ?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Έχεις φάνη για... δυνατό, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε μερικά κομματικά τρόλους και μερικούς ανεγκέφαλους, η μεγάλη πλειοψηφία σε ακούει και σε προσέχει αναλυτικά. Είσαι δύναμη τελικά.
2: Γιάννη μου, έχουμε πολλά χρόνια μαζί, με γνωρίζεις. Πάντα ήμουν με αυτό το στυλ. Θα μου πεις, πολλοί με λένε συντηρητικό, άλλοι με λένε ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Να σου πω κάτι, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Πάντα φροντίζω να μην ούτε να σηκώνω τους τόνους πολύ ψηλά. Το απέδειξα και στη Βουλή όταν ήμουν. Αλλά και να μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Αυτό που είπες από το πρωί, σε παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, ξέρεις πολύ καλά ότι ξυπνάω πολύ πρωί. Είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οικονομία της Ευρώπης και όλου του κόσμου με την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, του Ιράν και του Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει, τώρα αρχίζει πάλι τις απειλές στην Ευρώπη, με δασμούς πάλι επανήλθαν πάντοι οι δασμοί στο προσκήνιο, 25% στα αυτοκίνητα λέει τα εισαγόμενα από την Ευρώπη, θέλει να χτυπήσει τη Γαλλία και κυρίως τη Γερμανία.
0: Όλο αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια οικονομική και όχι μόνο αναταραχή.
2: Προφανώς, Γιάννη μου, μια ταραχή άνευ προηγουμένου, απειλεί ότι θα αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία και τώρα από την Ισπανία και την Ιταλία.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον Νικόλα Φαραντούρη που μας ακούει. Καλημέρα, Νικόλα. Τον περιμένουμε αύριο μετά τις 9 στο στούντιο. Να μας πει τους λόγους μετεγγραφής του στο Πασόκ. Συνεργασίας, μην το πούμε μετεγγραφής.
2: Ναι, ναι.
0: Τους λόγους συνεργασίας με το Πασόκ. Τι έχει να πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει να πει γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα έρθει εδώ στο στούντιο.
2: Πάντως, λοιπόν. Γιάννη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από επιστήμων. Επειδή το γνωρίζω, κάνουμε και αρκετή παρέτσα. Βρισκόμαστε στον Μπουρνάζι πολλές φορές, έρχεται και πίνουμε καφέ.
0: Κοίταξε, δεν του πήγαινε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ του Νικόλα.
2: Μα δεν ήταν, Γιάννη, το είχα πει από την πρώτη στιγμή.
0: Και εγώ του τα είχα πει του Νικόλα. Δεν είχε σχέση με το χώρο αυτό.
2: Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Κάτι, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν με τα άκρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακραίος. Και στην προκειμένη.
0: Τουλάχιστον στη μορφή του 15.
2: Στη μορφή του 15, ναι. Μιλάω τότε που ο Φαραντούρης ουσιαστικά έμπαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχε προσκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω τώρα βρήκε το δρόμο του και νομίζω ότι σε μια εξωστρέφεια που έχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τώρα. Βλέπω μια εξωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Το έχεις γράψει κι εσύ άλλωστε πολλές φορές. Θα είναι το δεύτερο κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι θα είναι γύρω στο 15 με 16.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχω...
2: Το διάβασα, ναι, Γιάννη. Ναι,
0: έχω εκτιμήσει
2: όλα.
0: Και το έχω πει δημοσίως και στο Άξον 24 στο κανάλι μου ότι ναι. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, θα είναι το δεύτερο κόμμα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνεις τέτοια εκτίμηση.
2: Ναι, μπήκαμε όμως στην τελική ευκαιρία.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει μια εικόνα που μπορούμε να καταλάβουμε που
2: ακριβώς.
0: Πάει το πράγμα.
2: Τώρα, όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά και κυρίως εσύ που ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, το πολιτικό κομμάτι, φαίνεται καθαρά πλέον πώς γίνεται τα πράγματα. Δηλαδή, οι διαφορές των 14-15 μονάδων του πρώτου με του δεύτερου κόμματος δύσκολα καλύπτονται.
0: Κοίταξε, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, για να έρθω λίγο πριν, επειδή μας ακούει τώρα, μπήκε το 2023 στον ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν μοίραζε καρέκλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην Γκάτη.
2: Δεν έχει ανάγκη από καρέκλες τώρα ο Φαραντούρης. Άλλωστε δεν θα κατέβει.
0: Του ζήτησε ο Τσίπρας να συνεργαστούν. Ο Τσίπρας του είπε να πει στην πολιτική.
2: Εσένα, Γιάννη μου, δεν θα κατέβει σε εκλογές. Ναι, ναι, δεν θα κατέβει σε εθνικές εκλογές ο Φαραντούρης. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και να σου πω κάτι, θέλω να το πω αυτό δημοσιογραφικά. Κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, δεν το χρεώνω στον ίδιο τον Τσίπρα. Κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, κάποιοι απαράδεκτοι δίπλα.
2: Έχουν αρχίσει και.
0: Ναι, έχουν αρχίσει περίεργες διαρροές εναντίον του. Εναντίον του Νικόλα του Φαραντούρη. Δηλαδή, ρε φίλε, όταν συνεργαζόσουν εσύ μαζί του, ήταν το καλό παιδί του, εξαιρετικός επιστήμον και τώρα δεν σου αρέσει.
2: Ναι.
0: Δέξω ότι είπε όχι στην πρότασή σου. Να ξέρεις ότι το προσέγγισαν για να πάει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και είπε όχι ο Φαραντούρης.
2: Ναι, Γιάννη μου, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα σιγά σιγά φτιάχνουν, βλέπουμε και στο χώρο της αριστεράς, επειδή πιάσαμε τώρα το πολιτικό κομμάτι και καλό είναι, στο χώρο της αριστεράς υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ουσιαστικά το μανιφέστο Τσίπρα ήταν ένα μανιφέστο του 2015-18. Αυτό ήταν, δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Όταν επιμένει ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έκανε πρωθυπουργός, ότι εγώ έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Πώς το είδες το μανιφέστο το οποίο.
2: Τίποτα. Μία από τα ίδια της αριστεράς. Δεν είναι τίποτα. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μανιφέστο.
0: Ναι, μα μου κάνει εντύπωση ότι εγκλωβίζεται στον κόσμο της αριστεράς και δεν κάνει ένα άνοιγμα.
2: Δεν μπορεί να κάνει
0: στον χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως στον χώρο του κέντρου, στους μετεπαθείς ψηφοφόρους.
2: Δεν μπορεί να πιάσει τον χώρο του κέντρου. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Θα δεις και Γιάννη ότι στο τέλος της ημέρας. Τα περισσότερα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλήξουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Θα σου πω τι μου είπε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για το νέο κόμμα Τσίπρα. Το ρώτησα γιατί δεν προχωράει το κόμμα Τσίπρα και μου λέει: έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή, γιατί δεν το ανακοινώνει γρήγορα. Και μου είπε ότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν βρίσκουμε στελέχη αναγνωρίσιμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία ώστε να βγουν μπροστά στις τηλεοράσεις, εννοεί στελέχη άλλα από αυτά τα οποία συνεργάστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοεί τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια, και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν οργανωτικά να ανοίξουν στις τοπικές κοινωνίες κάποιους πυρήνες συγκέντρωσης, κάποιες τοπικές συνομαρχιακές οργανώσεις για να μπορούν να οργανωθούν όπως έχει οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, οργανωτικά τον φέρνει πίσω. Και υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν παρετούνται για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ξέρεις γιατί? Για να μην φύγουν από τα κομματικά όργανα και αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης. Γιατί αν αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης και τους πάρει το κόμμα.
2: Θα γίνει το κόμμα Ανταρσία.
0: Ναι, και δεν πρόκειται να το αναστείλει. Δηλαδή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχει αποχωρήσει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ προς τον Τσίπρα, αλλά ο άλλος μισός να μην έχει αναστείλει τη λειτουργία του, να υπάρχει κανονικά ως κόμμα. Και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τότε.
2: Αυτό το οποίο παρατηρείται, Γιάννη, όπως το είπες ακριβώς. Στο νέο κόμμα του Τσίπρα, είναι αυτό το οποίο παρατηρείται σε όλα τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι one man show. Δεν υπάρχουν ούτε άνθρωποι οι οποίοι να βγουν μπροστά. Δηλαδή βλέπεις 3-4 κεντρικά πρόσωπα αρχηγούς κομμάτων να βγαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει υποδομή, δεν μπορεί να φτιάξει υποδομή. Δεν τον εμπιστεύεται κανένας. Έδωσε εξετάσεις.
0: Άρα βλέπεις και εσύ πιθανότερο το σενάριο στις εκλογές δεύτερο να είναι πάνω από το Τσίπρα ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ.
2: 100%.
0: Και εγώ αυτό βλέπω, να σου πω.
2: Εγώ, Γιάννη μου, 14-15 μονάδες.
0: Και θα είναι και με διαφορά πάνω από το
2: ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, δεν καλύπτεται. Δεύτερον, ο Τσίπρας παραπάνω από 10-12% δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, γιατί δεν απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο. Είναι λογικό αυτό.
2: Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα να ψάχνουμε. Όπως και. Η επίδοξη νέα πρωθυπουργός, η οποία κόντευε να μας την παρουσιάσουν σαν πρωθυπουργό.
0: Η κυρία Καριστιανού εννοείς.
2: Η κυρία Καριστιανού.
0: Δεν έχει φθορά από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Απολιτικό άτομο, αυτό το άτομο το οποίο λέει αυτές τις μπούρδες ορισμένες φορές, να μπορεί να θέλει να έχει πολιτική. Ναι,
0: κοίταξε, ο Τσίπρας κάνει και άλλο ένα λάθος στρατηγικής.
2: Τον Νίκο τον Καραχάλιο, ρε Νίκο, του λέω. Στην αρχή. Κοντεύατε να την παρουσιάσετε έτοιμη για πρωθυπουργό. Ηρεμήστε λίγα.
0: Κάσπασε από τότε. Κοίταξε, το κόμμα Τσίπρα κάνει κι άλλο ένα λάθος σχεδιασμό. Προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους αντιπαράθεσης με τοξικότητα και σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή.
2: Ακριβώς.
0: Σε αντισυστημικά χαρακτηριστικά.
2: Όπως κάνει μικρό κόμμα.
0: Τα οποία πρόσεχε, αυτά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά τα έχουν ήδη άλλα κόμματα τα οποία μπορεί να επιλέξει ο πολίτης. Δηλαδή, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει μια σταθερή γραμμή.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Είναι το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, το οποίο έχει μείνει εκεί. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ψηφίσει τα original κόμματα με αντισυστημικά
2: χαρακτηριστικά. Μα γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τελείωσε. Δεν μπορεί να πιάσει το σφιγμό του μέσου Έλληνα πολίτη.
0: Ναι.
2: Ο μέσος Έλληνας πολίτης τι θέλει? Θέλει την οικονομία του, θέλει την οικονομική του ευμάρεια.
0: Πιστεύεις και εσύ ότι η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στις εθνικές εκλογές?
2: Μα η οικονομία μόνο παίζει.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι για να τα λέμε οι δημοσιογράφοι και ορισμένη, πολύ μικρή μερίδα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με συνταξιούχους και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι, ας πούμε.
0: Εκλογές πότε βλέπεις εσύ, Αντώνη?
2: Το 27 το έχω πει, Γιάννη, Απρίλιο του 27. Το λέω συνέχεια, δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να μας πεις μερικά πράγματα για το κατά πόσο είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε. Ωραία, θα μας τα πεις σε λίγο. Κλείνεις και σίγουρα ξανατηλεφωνούμε.
2: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8. Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μεταξύ μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στην Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
3: FM.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Βαρύς, χειμωνιάτικος ο καιρός, αλλά θα αλλάξει από Δευτέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπημένη μας Σόφη, που μας στέλνει την καλημέρα της με αισιοδοξία, ήλιο και λουλούδια. Γεια σου Σόφη, καλό μήνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα, καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και καλό μήνα Γιάννη από τη γειτονική μας όμορφη Γεωργία. Τέσσερις μέρες τουρ στα ωραιότερα μέρη, 140 ευρώ το άτομο με λεωφορείο. Στην Πατρίδα μέχρι την Κόρυθο μπορείς να πας με αυτή την ακρίβεια. Την αγάπη μας σε όλους. Αυτό είναι απόλυτα αληθές που λες. Κοίταζα ταξίδια για το καλοκαίρι με την οικογένειά μου και έβρισκα πολλές φορές φθηνότερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάει το θέμα με την ακρίβεια, σε λίγο καιρό οι Έλληνες δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές οικογενειακώς. Πάντως, να ξέρετε ότι το τριμεράκι έφυγε πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, ειδικά τα νησιά του Αργοσαρονικού, παρά την κακοκαιρία, γέμισαν. Καλημέρα και στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Χάρη. Σήμερα δεν θα μπορέσω να μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ φίλε, αν θέλεις. Έχω μια υποχρέωση επαγγελματική αμέσως στο καπάκι αμέσως μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, ο κύριος Κώστας Οριστιάδης, ο οποίος μου λέει ότι εδώ δεν κατάφερε να κάνουν κόμμα και μου αναφέρει την περίπτωση. Δεν εννοείται να κάνουν κόμμα, είναι να πάει καλά το κόμμα, εννοείται. Προφανώς κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Μου αναφέρει την περίπτωση της Δώρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και όχι μόνο. Ο κύριος Αβραμόπουλος τελικά ανακοίνωσε το κόμμα και δεν το λειτουργήσε ποτέ. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα και απέτυχε. Πήρε πόσο, 2%. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και αυτός έκανε κόμμα. Δημιούργησε το δικό του κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατών, αν θυμάστε. Και αυτό απέτυχε να μπει στη Βουλή. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, θέλει να πει ο φίλος ακροατής, κάποιος πολιτικός να επιστρέψει με επιτυχία μετά από μια πρωθυπουργία ή μετά από μια προεδρία κόμματος. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει τι μπορεί να προσφέρει η κυρία Καρισιανού στην Ελλάδα, διότι πολιτική δεν γνωρίζει. Οικονομικά δεν γνωρίζει. Διεθνή πολιτική δεν γνωρίζει. Αξιόλογα στελέχη δεν έχει δίπλα της. Μόνο διαμαρτυρία για τη δικαιοσύνη, αλλά μόνο με αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων. Εγώ πιστεύω περισσότερα έχει να προσφέρει στο ιατρείο της φροντίζοντας τα παιδιά και όχι στη Βουλή. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη για το ποσοστό της εκλογής, θα είναι το πολύ 5%. Μενέλαε, τι να πω, ότι δεν συμφωνώ. 100% συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφεις και επισημαίνεις. Και η δική μου εκτίμηση αυτή είναι, όπως η δική σου. Λοιπόν. Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, να μας πει τώρα τι γίνεται. Υπάρχει προοπτική λήξης του πολέμου αυτού, Αντώνη, ή μπορεί να συμβεί το εξής, να μην έχουμε εχθροπραξίες, αλλά από την άλλη να μην μπαίνει και η τελική πράξη συμφωνίας και ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοίταξε, με αυτά Γιάννη μου που ακούμε καθημερινά και βλέπουμε που λέει ο Τραμπ, δεν μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Προσπαθούν σίγουρο και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να απεμπλακούν από αυτό το πρόβλημα το οποίο μπήκαν. Διότι εδώ αυτό το πρόβλημα είναι κακό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Και για το Ιράν, το οποίο με τον αποκλεισμό αρχίζει.
0: Πώς όμως θα το διαχειριστεί το Ιράν, δηλαδή, πώς μπορεί να υπογράψει μια συνθήκη ειρήνευσης που να πει στο εσωτερικό της χώρας του ότι παραμένουμε αξιοπρεπείς και κυρίαρχοι?
1: Καταρχάς θέλει να περάσει στο εσωτερικό, διότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο τώρα, πάνω από 60 μέρες πολέμου. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Γι' αυτό λέει ότι έχει διακοπεί τώρα ο πόλεμος.
1: Έχει διακοπεί ακριβώς. Ότι το τέλος των εχθροπραξιών ήταν 7 Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει για τον Αμερικανό πολίτη? Ότι άντε, σταματάνε οι εχθροπραξίες. Λέει την ίδια στιγμή ότι καλύτερα να μην έχω συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μία είναι έτσι, μία αλλιώς. Δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν ξέρω αν είναι το προχωρημένο της ηλικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Διότι με άλλες προοπτικές ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι πολέμους, ναι στην οικονομική ευμάρεια των Αμερικανών. Βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μπει σε μια περιπέτεια η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
0: Και ξέρεις, έχει ένα φοβερό μειονέκτημα. Συνήθως οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών αποφεύγουν τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και τις δηλώσεις. Παρά μόνο βαρισίμαντες ανακοινώσεις. Αυτός είναι φοβερό. 3-4 αναρτήσεις στο The Truth. The Truth Social. Στο κοινωνικό δίκτυο The Truth, το δικό του ακριβώς. Και συνεντεύξεις τουλάχιστον σε τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα η πιθανότητα να πεις αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν τον εμπιστεύεται ακόμα και το κράτος στο βαθύ, το αμερικανικό, το οποίο δεν κυβερνάται από τον Τραμπ και από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Κυβερνάτε από αυτό το οποίο λέμε βαθύ κράτος.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει μπροστά του άλλα τέσσερα χρόνια.
1: Δεν του λένε τίποτα. Πολλές φορές του κρύβουν πράγματα.
0: Ακόμα και αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα τον κουνήσει κανείς από την Προεδρία.
1: Όχι, δεν τον κουνάει. Άρα... άλλωστε είναι η τελευταία του. Δεν έχει άλλη.
0: Ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Άρα... όμως έχει φέρει μια ανακατοσούρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το οικονομικό θα το δούμε να εκτελήσει από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τώρα να ανοίξουν τα στενά. Πάλι μέχρι να έρθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονικότητά της θα περάσουν 6-7 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: ωραία.
1: Πρόβλημα.
0: Τώρα, για πες μας και 2-3 πράγματα πριν σε καλημερίσουμε, Αντώνη, όσον αφορά το θέμα της
1: καταπηγίας
0: Καραμαγκά ακριβώς. Ναι. Για τις φρεγάτες και τη σύμβαση αναβάθμισης.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι σε εξέλιξη. Προχωράει πάρα πολύ καλά εκτός από το πρόγραμμα των αεροσκαφών, το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι προχωράει. Προχωράνε πάρα πολύ καλά και τα δύο ναυπηγεία, τα μεγάλα και τους Καραμαγκά και τη Ελευσίνος. Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, μετά τις φρεγάτες ΣΕΣ που βγαίνουν, που παροπλίζονται σιγά-σιγά, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, τύπου ΜΕΚΟ που είναι, κλείνουν 35 ετία το τέλος του 26, θα αναβαθμιστούν για να μπορέσουν να είναι δίπλα στις FDI, την Πελαρά και τις άλλες.
0: Πόσες είναι αυτές οι φρεγάτες?
1: Τέσσερις είναι. Ξεκινάμε, τα τρία κομμάτια είναι τα πυροβόλα, είναι τα ηλεκτρονικά και είναι και το σκάφος. Λοιπόν, από Τρίτη και μετά θα περάσει, δίνουμε και αυτή, και αυτή την ενημέρωση στον κόσμο. Την Τρίτη θα μπει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και εξωτερικό και άμυνα για να έρθει να ολοκληρωθεί αυτό και σε.
0: Κάτι τελευταίο. Πότε έρχεται η δεύτερη Μπελαρά ο νέαρχος?
1: Δύο έρχονται φέτος. Δύο θα έρθουν φέτος μέσα στο 26. Περιμένουμε τον νέαρχο περίπου τον Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Ο νέαρχος θα πάρει το όνομά του από τον εφοπλιστή, το Θανάση τον Μαρτίνο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο Νονός. Ναι. Ο Νονός.
0: Και το πρώτο ήταν ο Λασκαρίδης ο εφοπλιστής.
1: Έχουν βάλει πολλά λεφτά και βοηθούν και αυτοί.
0: Μα έχουν βάλει τεράστια εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι,
0: για το
1: καλό είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα αυτό με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές, οι οποίοι δίνουν λεφτά για οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς στα νησιά, για παραπάνω λεφτά. Δηλαδή πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, γιατί έχουν κερδίσει αρκετά χρήματα, πρέπει να τα δώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Στο ελληνικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια, για το ρεπορτάζ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πω να διαβάσω ένα μήνυμα του Αλέξανδρου, του φίλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο πουλάνε ηλεκτρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τηλέφωνα και υπολογιστές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βάλει δασμούς σε αυτά τα αμερικανικά προϊόντα? Γιατί δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, αγαπητέ Αλέξανδρε, ενιαία φωνή, και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται όρθια, δυστυχώς.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Οδυσσέα που δεν στέλνει το επώνυμό του. Δικαίωμα του κάθε ακροατή είναι να πιστεύει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί, Καρισιανού δεν ξέρει. Το Πασόκ είναι δεύτερο, γιατί επειδή δεν σ' αρέσουν οι εκτιμήσεις αυτές σε σένα, Οδυσσέα, σημαίνει ότι δεν είναι αντικειμενικές. Μάλλον η δική σου προσέγγιση είναι υποκειμενική. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσεγγίζει όπως θέλει την πολιτική του ανάλυση. Σημασία έχει να μην είναι τοξικός και να μην υβρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους ή αυτούς που θεωρεί ότι είναι δική του. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, δηλαδή. Επειδή δεν σου αρέσουν όλα αυτά, σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι αντικειμενικός. Ο καθένας έχει δικαίωμα, στείλει ένα μήνυμα με επιχειρήματα που να μας εξηγείς γιατί ο Τσίπρας μπορεί να είναι δεύτερος, για παράδειγμα. Μπορεί και πρώτος. Και θα το διαβάσουμε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη από Ξηροπόταμο, Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να σε γερός, να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό, να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη, που μου λέει ότι. Καλημέρα, καλή εκπομπή κύριε Παπαγιάννη. Αν οι μουλάδες του Ιράν δεν υποφθαλμιούσαν το Ισραήλ και δεν ήθελαν να κάνουν κουμάντο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και δεν θα είχαμε χιλιάδες θύματα από πολέμους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο Στράτο. Δεν ξέρω, μήπως το άκουσες εσύ έτσι. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος στο φίλο του Άραξου, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε την παρατήρησή σου και τι σημειώνουμε. Δεν έγινε πάντως, έγινε εκ παραδρομής το λάθος το οποίο επισημαίνεις. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Μέχρι τις παραπέντε έχω διαθέσιμο χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι φτάνει
1: λοιπόν, ο καιρός. Να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο για τις τιμές του ρεύματος. Ανακοίνωσαν σήμερα πέντε εταιρείες, οι μισές περίπου εταιρείες, και είδαμε και μερικές οι οποίες είχαν και μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας έως και 30%. Δηλαδή πάνω στον οριμαχτό αυξήσεων που έχουμε στα πετρέλαια, στα φυσικά αέρια, είδαμε τελικά στο ρεύμα να έχουμε και μείωση έως 30%. Υπήρχε εταιρεία που ξεκινάει από 10,81 λεπτά στη τιμή της πράσινης κιλοβατώρας. Αυτά είναι τα ευχάριστα που λέμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έρχεται υπουργική απόφαση, γιατί φαντάζομαι υπουργική απόφαση θα καθορίζει όλα αυτά, για τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά plug and play. Πες μας μερικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, και πώς θα μπορέσει κάποιος τεχνικά να τα αποκτήσει και να τα λειτουργήσει.
1: Ναι, καταρχήν ανοίγει ο δρόμος σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε προχθές από τη Βουλή. Ψηφίστηκε δηλαδή. Θα επιτρέπονται μέχρι 800 βατ.
0: Πέρασε από τη Βουλή.
1: Ναι, πέρασε, ναι. Μέχρι 800 βατ σημαίνει δύο πανέλα των 400, ας πούμε, το καθένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το kit, το plug and play, όπως είπες, δηλαδή βάζω στην πρίζα και παίζει.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο προσοχή, γιατί ναι, μεν ακούγεται εύκολο, δηλαδή το αναρτά τα δύο πανέλα στο στιθέο τη βεράντα σου ή σε κάποια πέργολα. Ωστόσο, όμως πρέπει να φωνάξει έναν ηλεκτρολόγο να σου κάνει έναν έλεγχο τη εγκατάσταση, γιατί στην πρίζα που θα το κουμπώσει πρέπει να είναι κατάλληλη γραμμή. Γιατί
0: πρέπει να είναι τριφασική, δηλαδή, η γραμμή.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι και μονοφασικό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά αν έχει φορτωμένη τη γραμμή και με άλλα φορτία ή με άλλες κατανάλωσες.
0: Μπορεί να πέσει ο διακόπτης.
1: Ναι, και αυτό. Και το kit, το οποίο έχει μέσα ένα μικρό inverter που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, θα πρέπει να έχει και κάποιες προστατευτικές διατάξεις. Τι εννοώ, το αντινησιδιοποίηση σύστημα. Αυτό σημαίνει.
0: Φαντάζομαι θα έχει κάποιες προδιαγραφές όλο αυτό για να το αγοράσει.
1: Γι' αυτό και όλες αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, γι' αυτό θα πρέπει να κατοχωρούνται σε μια πλατφόρμα του ΔΔΕ, όχι για έγκριση, για γνωστοποίηση, ώστε να βλέπει ο φορέας, ο διαχειριστής, ότι αυτό το σύστημα που κουμπώνει στο σπίτι σου στην ηλεκτρολογική κατάσταση είναι ασφαλές.
0: Άρα θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα δηλώνει στο σύστημα αυτό. Δεν απαιτείται άδεια από τον ΔΔΕ, σωστά?
1: Όχι, όχι, ούτε από την Πολοδομία, ούτε από την αρχαιολογία προς το παρόν.
0: Ούτε απαιτείται συνένεση από τους άλλους ενίκους πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα. Γιατί αν είναι η μονοκατοικία, δεν ρωτάς κανέναν ούτως ή άλλως.
1: Εγώ περιμένω να δω λίγο την υπουργική απόφαση για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα υπάρχουν κάποια αστερίσκη.
0: Ωραία. Αυτό το kit πόσο θα κοστίζει περίπου?
1: Δεν θα επιτρέπεται σε διατηρητέα κτίρια. Αυτό το
0: okay,
1: ξέρω.
0: Πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι.
1: 800 με 1.000 ευρώ.
0: 800 με 1.000 ευρώ μαζί με την εγκατάσταση.
1: Όχι, αυτό είναι το κύριο.
0: Ηλεκτρολόγος θα μπορεί να στο εγκαταστήσει, σωστά?
1: Ναι, Εντάξει, δεν είναι. Μπορείς και μόνος, δηλαδή, αν πιάνουν τα χέρια σου, πλέον ναι. λόγος. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει σε παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιά σπίτια, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας.
0: Ωραία, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν.
1: Ναι, αυτό,
0: τώρα,
1: εντάξει.
0: Το κόστος αγοράς του kit είναι από 800.000 ευρώ. Πόσο θα γλιτώνεις στο διμηνιαίο λογαριασμό, να το πούμε. Στο λογαριασμό που σου έρχεται ένα δύο μήνες. Τι εξοικονόμησες θα κάνεις.
1: 25%.
0: Ναι. 25%. Μα αυτό είναι και πιο αποδοτικό και από τα άλλα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά
1: ναι,
0: συστήματα.
1: Και πρόσεξε, πρέπει να πούμε ότι όταν θα τα κρεμάσεις το μπαλκόνι σου, θα πρέπει να είναι ασκίαστο το μπαλκόνι. Μην είναι βορειακό, να είναι νότιο-νοτιοανατολικό, ναι, ναι. νότιο-δυτικό και να μην έχεις απέναντι.
0: Να έχεις ηλιοφάνεια, εννοείται αυτό.
1: Έτσι. Δηλαδή να το βλέπει ο ήλιος.
0: Και πώς γίνεται δηλαδή αυτός ο συμψηφισμός, πώς θα σου μειώνεται κατά 20.
1: Πρόσεξε. Α, αυτό που είπες. Την ώρα που θα στέλνει ρεύμα ναι. το φωτοβολταϊκό σου, θα κόβονται αμπέρ από το δίκτυο.
0: Α, οπότε θα βγαίνει μικρότερη κατανάλωσή σου.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Γιάννη, αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι ο τεχνικός, αλλά τα μαθαίνω κι εγώ δίπλα. Άρα λοιπόν, χωρίς.
1: Έχει γίνει expert πάντως. Προσέξτε.
0: Είναι, μα φίλε, τόσο καιρό που σε βγάζουμε εδώ πέρα, τόσα χρόνια, μας τα έχεις εξηγήσει όλα. Εσύ είσαι ο ειδικός. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στο ρολόι, είτε έχει νυχτερινό, είτε δεν έχει, είτε έχει μονοβασικό, είτε τριβασικό. Απλή εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από τη στιγμή που θα ανάψει το πράσινο.
1: Σε μπρίζα σούκο.
0: Ωραία.
1: Δεκάρα,
0: και θα γίνεται, δεν θα γίνεται καν συμψηφισμό. Θα σου αφαιρεί από τις μονάδες κατανάλωσης ναι, των άλλων ναι, ηλεκτρικών ναι. συσκευών.
1: Ναι, βέβαια, πρόσεξε. Για να έχεις και τη μέγιστη αξιοποίηση, καλό είναι την ώρα που παράγεται από τον ήλιο το ρεύμα.
0: Τότε να κάνεις κατανάλωση.
1: Κατανάλωση.
0: Λογικό.
1: Κάποιος
0: ο οποίος έχει ήδη φωτοβολταϊκά και βάλει αυτό το σύστημα, θα έχει επιπλέον μείωση, θα έχει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, λέω κάποιος ναι. που έχει ήδη φωτοβολταϊκά. Net metering για παράδειγμα.
1: Ακόμα. Εγώ θα σου πω. Σύντομα θα βάλω και εγώ στο σπίτι μου. Να
0: παρότι έχεις φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Net metering έχεις.
1: Net metering, ναι.
0: Μάλιστα, με 25 ετές συμβόλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Α, και θα βάλεις και επιπλέον φωτοβολταϊκά. Ναι, οπότε ναι, θα έχεις ναι. μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν μου λες. Αυτά ναι. θα είναι μέχρι 800, για να δω. Περίπου
1: έτσι 800 βάτ για ποιο λόγο, για λόγους ασφαλείς. Δηλαδή μέχρι 3-4 αμπέρ.
0: 800 βάτ για πες μου, ποια συσκευή καταναλώνει περίπου 800 βάτ.
1: Το ψυγείο, ένα ψυγείο καταναλώνει 500 βατ, για παράδειγμα, σου λέω.
0: Ναι.
1: Που είναι 24 ώρες το 24ωρο.
0: 500 βατ, στον πόσο χρόνο τα καταναλώνει. Δεν έχει σχέση με τον χρόνο, όχι, είναι κατανάλωση.
1: Ναι. Είναι 500,5 κιλοβατόρες.
0: Δηλαδή μπορούν αυτά τα πάνελ, ακούστε κύριε Ζήκη, να σου καλύπτουν δύο πολύ ενεργοβόρες συσκευές. Η μία ναι. είναι το ψυγείο και η άλλη μπορεί να είναι το πλυντήριο, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, οτιδήποτε.
0: Που ούτως ή άλλως αυτές είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πότε βλέπεις να ενεργοποιείται όλο αυτό?
1: Άμεσα.
0: Ναι, φαντάζομαι τι θα γίνει.
1: Ήδη γνωρίζω ότι κάποιες εταιρείες ναι. μεγάλες, να μην διαφημίσω,
0: ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει να φέρουν στην Ελλάδα, στα μαγαζιά τους, και αρκετά δηλαδή.
0: Αρκετά, ναι.
1: Τέτοια
0: ας περιμένει ο κόσμος την υπουργική απόφαση και όλες τις τεχνικές ναι. προδιαγραφές. Εγώ αυτό θα συνιστούσα στον κόσμο. Και κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι θα γίνει μόδα όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ κόσμο ναι, που θέλει να μειώσει την κατανάλωση.
1: Στην Ευρώπη φοριέται αυτό το σύστημα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία το ναι. 2011 που είχα πάει, τα είχα δει σε μπαλκόνι και μου είχε κάνει τίποτα. Ρε παιδί μου, λέω, κοίτα τι κάνουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τόσο καιρό γιατί δεν γινόταν και εδώ. Μια χώρα με ηλιοφάνεια όπως είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Να σου πω κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση να κόψουν κάτι από την απόδοσή του οι εταιρείες παροχών ρεύματος? Δηλαδή εκεί που σου εξασφαλίζει ο κατασκευαστής 20-25% μείωση κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες συσκευές?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία.
1: Δεν νομίζω.
0: Έγινε, Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι δύναμη. Καλημέρα, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, όλο το χρηστικό κομμάτι. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η επένδυση θα μπορείτε να κάνετε απόσβεση με αυτά τα χρήματα, μιλάμε, και με μία μέση κατανάλωση για το ελληνικό νοικοκυριό σε 3 περίπου χρόνια. Δηλαδή, αν κοστίζει αυτό 800-1200 ευρώ με την εγκατάσταση, η απόσβεση θα γίνεται σε 3 χρόνια. Μια χαρά. Και θα έχετε ετήσια μείωση λογαριασμού ρεύματος από 15-25% ανάλογα τη χρήση. Κοιτάξτε, μπροστά στις βαριές κατασκευές που ήταν και κοστοβόρες, τα φωτοβολταϊκά συστέγη με net metering ή με net billing, και τα οποία κόστιζαν άνω των 10.000 ευρώ και τρομερές εγκαταστάσεις, ειδικά πλαίσια αλουμινίου, άνθρωποι οι οποίοι τα εγκαθιστούν και έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους inverter που και αυτοί χρειάζονται ένα ξεχωριστό χώρο για να αποθηκευτούν, να φυλαχτούν δηλαδή. Είναι μια πολύ απλή εγκατάσταση που μακάρι να είναι αποτελεσματική και να μειώσει, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο έχει εκτεναχθεί στην Ελλάδα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, έχει φτάσει στα ύψη. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Οξοδουλής είπε ότι ο ίδιος στο σπίτι του έχει φωτοβολταϊκά net metering με 25 ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, τα πρώτα που είχαν βάλει δηλαδή κάποιοι εδώ στη χώρα, αλλά θα βάλει και αυτά τα φωτοβολταϊκά σε στέγη. Τέλεια. Πέρασε από τη Βουλή, περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών αυτών, των προδιαγραφών και της εγκατάστασής τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αντίπεινα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, με απόφαση του Πενταγώνου, δηλαδή του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πρωινή πριν από λίγο ενημερώθηκα για την απόφαση του Πενταγώνου αυτή. Ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 6 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σύγκρουσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για έλλειψη υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχουμε δει και το άλλο κουφό. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον πλανήτη? Την απειλή αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Τώρα δεν ξέρω τι θα φωνάζουν. Κάποτε φωνάζανε ΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Τώρα φαντάζεστε το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με την τρέλα που κουβαλάει ο πρόεδρος Τραμπ, ποτέ μη λες ποτέ. Εντάξει, επί της ουσίας είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής Τραμπ να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη. Εδώ, όπως σας είπα πριν από λίγο, ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, κατακρίνοντας τα μέλη του για την έλλειψη επενδύσεων σε ένοπλες δυνάμεις και την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, κατά πόσο υπάρχει λόγος χρειάζεται το ΝΑΤΟ να υπάρχει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να υπάρχει την περίοδο του ψυχρού πολέμου, στην περίοδο δηλαδή που υπήρχε το αντίπαλο δέος, η πανίσχυρη τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε δημιουργηθεί και το σύμφωνο της Βαρσοβίας στην άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, πάνε αυτά τα παλιά χρόνια, αυτές τις δεκαετίες. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει η ΝΑΤΟ και να δημιουργεί και έξοδα? Γιατί όλες οι χώρες οι οποίες μετέχουν στο ΝΑΤΟ συμμετέχουν με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο, αλλά με υπογραφές, υποχρέωση εξαγοράς συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, υλικού δηλαδή. Από αεροσκάφη και υποβρύχια μέχρι φρεγάτες και απλά όπλα, όλο αυτό το σύστημα φαίνεται ότι σιγά σιγά και έλλειψη αντιπάλου, αλλά και λόγω κακής στρατηγικής, φαίνεται πως σιγά σιγά καταραίει. Πάντως η αλλοπρόσαλη αυτή πολιτική και διπλωματική έτσι, τακτική του Τραμπ να κάνει εχθρό την Ευρώπη, δηλαδή να θέλει ο ίδιος, αυτοκτονώντας, πυροβολώντας τα πόδια του, να μείνει χωρίς συμμάχους. Τι να σας πω, δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η ιστορία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι λάθος πολιτική των ΗΠΑ. Έξω οι βάσεις του θανάτου, θυμάστε που το λέγαμε τώρα, τότε, τόσα χρόνια, το έλεγε πολλοί κόσμος, δηλαδή, επί δεκαετίες. Το είχε υποσχεθεί και στην προεκλογική του ατζέντα ο Ανδρέας το 81 που κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα της αλλαγής τότε. Συμφωνώντας και με τη λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και με τη λογική του τότε συνασπισμού. Τελικά δεν βγήκαμε ποτέ από τις βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέι.
5: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
10: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
12: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Το σε πόσα ταμπλό το παίζεις είναι για το Φαραντούρι. Γελάει, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Αύριο θα τον έχουμε εδώ τον Νικόλα Φαραντούρι στο στούντιο μετά τις 9. Θα τα πει όλα, πώς κατέληξε και γιατί κατέληξε να πάει στο Πασόκ, τι συνέβη, τι λέει για τους πρώην συντρόφους του, στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Καλημέρα και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, Νάση. Εντυπωσιάζομαι από την ευκολία που αλλάζει κόμμα ο Νικόλας Φαραντούρης. Γράφει κι άλλα, αλλά είναι λίγο βαριά. Το μήνυμα το έστειλε πάντως η φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να απευθύνεις ένα ερώτημα προς τον Γιώργο τον Αυτιά. Εμείς, όλοι οι μικροομολογιούχοι που χάσαμε μια περιουσία, υπάρχει ποτέ ελπίδα να μας επιστρέψουν τα χρήματα που σαφέστατα μας έκλεψαν με τον νόμο, όπως λένε? Κάποτε έλεγε ο Γιώργος ότι ήταν αυτό στις Βρυξέλλες που θα κινούσε γη και ουρανό για να μας βοηθήσει. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το νέο σύστημα έκδοσης από δικηγόρους διαταγών πληρωμήνησης και διαταγών αποδόσεων μισθείων. Πάσχει αθεράπευτα και μάλλον δεν θα εκκινήσει. Η Βουλή των Ελλήνων μας δικαίωσε διότι το άρθρο 76 κτλ. Σας παρέθεσα την νομοθετική γραφειοκρατία για να αντιληφθείτε την άσκηση ανώριμης και ασχεδίασης νομοθετικής πολιτικής και την έλλειψη επαφής των ηθινότων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από το γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν. Γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές βουλευτών που πηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ έξυπνο. Είναι σαν τις τσίχλες που θέλουν να κολλήσουν στο παπούτσι ενός κόμματος. Κάνουν τα πάντα για τη θέση και για το χρήμα. Μάλλον γιατί αν πιστεύουν ότι είναι άξιοι θα είχαν φύγει από το σύστημα αφού δεν τους ακούει και δεν τους αποδέχεται. Όσο για τον Νικόλα Φαραντήρη, μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά στην ταινία. Είναι ένα τροπόσο έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του. Είναι ένα τροπόσο έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του. Και με τη δική του προφορά.

0: και Φενέρ, μάλλον θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Μακάρι, Νίκο, να πάνε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που ούτως ή άλλως, αν περάσουν σημιτελικούς, μόνο στο τελικό θα συναντηθούν μαζί τους. Δηλαδή μεταξύ τους, αυτό εννοώ. Μακάρι, απομένει μια νίκη ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή λογικά. Είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι στοιχηματικές παίζουν τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, γιατί και άλλες φορές τον έπαιζαν και τελικά δεν πήρε την κούπα. Πάντως βλέπω ότι οι στοιχηματικές δίνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να σηκώσει την κούπα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί θα απομένουν άλλες 15-20 μέρες αφού περάσουν και κάνουν την τρίτη νίκη οι ομάδες μας. Και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θέμα κατάστασης, ψυχολογίας, τραυματισμοί. Σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουν μόνο οι δικές μας ομάδες, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αλλά νομίζω ότι αν περάσουν αυτές τις τέσσερις ομάδες που λέει ο Νίκος, είναι και η πιο αντιπροσωπευτική πρόκριση. Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά στην κανονική περίοδο, νομίζω το αμέσως μετά καλύτερο το έπαιξε η Φενέρ. Οπότε μαζί με τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό θα είναι οι τέσσερις ομάδες που δικαιολογημένα και δικαίως, θα έλεγα, θα βρεθούν στο Final Four. Μακάρι. Καλημέρα στην αγαπητή Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αβραάμ που μου στέλνει για τους δασμούς Τραμπ. Το είπαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα, Αβραάμ.
1: Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Καλό μήνα, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες, την τοπική κοινωνία και ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν μας ακούει κανείς τόσους μήνες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, προχθές, αγαπητέ Μάρκο. Καλημέρα και στον Ορέστη, μου λέει: Φαντάζεσαι, Γιάννη, μετά την κούπα που σήκωσε ο Ολυμπιακός στο conference, στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Παπαρίνα, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ. Τι να σου πω, όλα μπορεί να συμβούν. Από 25% πιθανότητες θα έχουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε εκεί. Βέβαια, πέρσι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν θυμάσαι. Πέρασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, αλλά τελικά έμειναν εκτός τελικού. Για να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής στην Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνει με τους σεισμούς. Και με αφορμή αυτούς τους σεισμούς που έγιναν και στην Κρήτη και στις Ποράδες. Το 2024. Πώς?
2: Όχι, λέω και περιμένουν και στον Κορινθιακό παντού.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο και στον Κορινθιακό περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Ναι, ναι. Το 2024 ο Δήμος Κιάθου ανέθεσε στο ΕΚΠΑ μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, πριν από μερικές μέρες μάλλον, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια αυτή και αν ισχύει η ίδια προσπάθεια, αν έγινε και από άλλους Δήμους?
2: Κοιτάξτε, μπράβο στο Δήμο του Κιάθου. Διότι ανέλαβε το ΕΚΠΑ και εκεί βέβαια είναι ο γνωστός καθηγητής και εξαιρετικός ο κύριος Ευθύμης Λέκας,
0: ναι,
2: ο οποίος έκανε μια χαρτογράφηση μεγάλη του νησιού με τους συνεργάτες του βέβαια. Έγινε αναλυτική των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το νησί. Χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά όλα τα σεισμικά ρήγματα και οι αιστείες που προκαλούν τους μεγάλους σεισμούς από το παρελθόν λένε ότι υπάρχει και σχέση με την Τουρκία κάποια.
0: Το ρήγμα.
2: Το ρήγμα, μάλιστα. Άρα λοιπόν κάνανε και αποτύπωση του δασικού ιστού και σε ποια σημεία μπορεί να πλημμυρίσει το νησί όταν θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα χαρτογραφείται και το υδρογραφικό δίκτυο, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσανε στο νησί την τροτότητα που υπάρχει από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Για να είναι έτοιμος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν θα έχει τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος από ότι το χειμώνα. Αν και αυτή η μελέτη δεν έχει γίνει μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λέμε ότι θα υπάρχει υπερπληθυσμός και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει σχέση με τους σεισμούς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βρεθούν εκεί και γίνει μια τέτοια διαδικασία, θα πιαστούν εξαπίνης.
0: Στη δική σας την περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή σε περίπτωση σεισμών, πλημμύρας, πυρκαγιών.
2: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 19 και μετά, είχα μιλήσει με τον κύριο Λέκα, ο οποίος τότε έκανε και μεταπτυχιακά, βοηθούσε το ΕΚΠΑ και έκανε μια συνεργασία με το, με την ΕΕΤΑ όπου ήμουν πρόεδρος.

0: προκειμένου το προσωπικό, το, δηλαδή οι υπάλληλοι του, των Δήμων, αλλά παράλληλα και αυτοδιοικητικοί εκλεγμένοι, να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και μάλιστα πολύ γράφτηκαν στα προγράμματα.
1: Και τι έγινε τελικά?
0: Κοιτάξτε, για το θέμα υπήρχε μια μελέτη μετά το 99 για όλη τη Δυτική Αθήνα μέσω των αναπτυξιακού συνδέσμων που είχε εκπονηθεί μελέτη από επιστήμονες. Αυτή τη μελέτη την έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Λέκας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, όπως και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπε και φυσός ή οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια της Αθηνάς, της Αττικής, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια χαρτογράφηση, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που θα πλημμυρίσουμε, έχει κάνει διάφορα τέτοια μοντέλα προκειμένου να δει που θα καταλήξουμε. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα.
1: Ναι. Συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει ένα γενικότερο πρόγραμμα αντισεισμικών ελέγχων στα κτίρια του δημοσίου, δηλαδή στα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
0: τώρα,
1: σχολεία.
0: Για να τελειώσω με το πρώτο και θα σας πω και μια αλήθεια για το δεύτερο. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Δήμη ή ακόμα και ο αναπτυξιακό έδρο που αφορά εκεί δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση σε κανέναν. Δηλαδή σήμερα γίνεται ένα σεισμό. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι με το τοπικό σχέδιο που έχει κάνει ο Δήμος, αν έχει εφαρμόσει. Πού θα βρεθούν τα παιδιά τους όταν σε περίπτωση που γίνει σεισμός από τα σχολεία? Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση είναι λυπής που γίνεται. Άρα λοιπόν, βλέπεις, έχεις κάνει απογραφή του δασικού πορτίου.
1: Κάνουν κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία.
0: Κάνουν,
1: αλλά
0: υπάρχουν
1: τώρα...
0: ασκήσεις ετοιμότητας. Δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη η διαδικασία, προκειμένου να μην τους πιάσει πανικός, γιατί τη στιγμή του σεισμού επέρχεται ένα πανικό χάρτη. Πέφτουν τα αντίστοιχα κινητή τηλεφωνία, πέφτουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Πού θα βρεθούν τα παιδάκια, σε ποιο midpoint θα πάνε από το σχολείο, πού θα τα πάνε οι δάσκαλοι, εκτός όταν δεν προστατεύσαν κατά τα θρανία, σε πρώτη φάση να τα βγάλουν έξω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν, θέλει ένα καλό σχεδιασμό. Και ενημέρωση, πρωτίστως ενημέρωση στους πολίτες. Από την άλλη την πλευρά, μου λέτε τώρα αν έχει γίνει έλεγχος για τους σεισμούς. Κοιτάξτε, έγινε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, με το χέρι στην καρδιά. Φωνάζει ένα μηχανικό που του λες: αυτό το σχολείο δεν έχει ούτε σχέδια, δεν έχει τίποτα. Κάντε έναν έλεγχο, τον κάνει τον οπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, λέει ο μηχανικός, είναι κίτρινο ή χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα χρήματα να κάνει ακτινογραφίες, να πάρει κομμάτια προκειμένου να κάνει, να δει αν τον πετώ.
1: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται δηλαδή, από ειδικά κονδύλια φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με 8 κατοστάρικα περιμένει ένα μηχανικό να πάει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να κάνει έλεγχο και να χρεωθεί ένα κτίριο το οποίο δεν το γνωρίζει ότι σε περίπτωση σεισμού θα τον πάνε μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, όταν λέτε να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή?
0: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία τη στιγμή που προχώρησε την πρώτη φάση τη διαδικασία να πάει και παρακάτω. Και θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορεί ένα τεχνικό να βάλει την υπογραφή του σε κάτι που δεν το έχει φτιάξει ο ίδιο. Δεν το έχει επιβλέψει ο ίδιο. Δεν έχει σχέδια.
1: Ωραία. Για δώστε μας τώρα μια εικόνα. Αυτός ο λεγόμενος προσεισμικός έλεγχος στα δημόσια κτίρια. Με δεδομένο ότι ακούμε πολλά και διάφορα. Ακούμε από τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι στατιστικά έρχεται η χρονιά, έρχεται η ώρα που θα υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό. Αν υπάρξει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό, πάνω από 6 Ρίχτερ, όπως το εννοεί ο καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος, θα επηρεαστεί άμεσα η Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα έχετε εσείς από τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια?
0: Πρώτη φάση είναι η Κορινθία. Έτσι, ο Κορινθιακός πρώτη φάση. Είχαν πέσει ξενοδοχεία, θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν είχε μείνει τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες κατασκευές είναι πολύ καλές. Όμως υπάρχουν παλιά κτίρια, τα οποία, δηλαδή, μια πόλη γνωρίζει ποια είναι τα κτίρια τα παλιά, τα οποία είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.
1: Όχι, αλλά ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια που πάει πολλοί κόσμος.
0: Για τα δημόσια μιλάμε.
1: Α, για τα δημόσια, οκ.
0: Okay. Για τα δημόσια, τι κάνανε? Είχαν υποχρέωση, γιατί μπήκανε σε μια διαδικασία μέσα και τα δηλώσανε όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να γίνει έλεγχος. Αυτό το περιμένανε, ξεκίνησε η πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λέκας μαζί με το Πανεπιστήμιο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση έγινε. Η δεύτερη φάση, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω? Δεν πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση και να είναι και πιο γρήγορη? Γιατί προτιμώ να είναι εγώ προσωπικά, να μην φτιάξουμε κάτι καινούριο με την έννοια ότι ενώ χρειάζεται, αλλά να σταθεροποιήσουμε και να διαβεβαιώσουμε ότι εκείνα τα παλιά τα κτίρια είναι ασφαλή. 90% δεν σου λέω 100%, γιατί κάποιο χτίριο.
1: Ωραία, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί των προσεισμικών ελέγχων?
0: Όχι σε όλες τις φάσεις. Η πρώτη φάση, ναι.
1: Στην Αττική έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση?
0: Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.
1: Ωραία. Ποια κτίρια ελέγχθηκαν? Τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, ναι.
0: Τα σχολεία. Μετά τα νοσοκομεία έχουν και δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, αλλά μπορεί να πάει και το δημόσιο.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας σε τι φάση βρίσκεται τη διαδικασία. Το κάθε Υπουργείο με τους ελέγχους που έχουν γίνει πρέπει να γνωρίζει. Ήταν και ένα κουρίκουλου. Και να λέει: εδώ έχουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πάμε σοβαρά.
1: Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους της αυτοδιοίκησης, δήμοι, ΚΑΠΗ, χώροι συνάθρησης. Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
0: Έχω νοικιάσει ένα κτίριο σαν δήμος για ΚΑΠΗ.
1: Ναι.
0: Αυτό το κτίριο μπορεί να μην είναι δημόσιο. Δεν στεγάζει όμως, κάνει συνάθρηση κοινού σε πολίτες.
1: Ναι. Άρα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά.
0: Σε πρώτη φάση λένε. Και
1: τι
0: αυτό
1: τι εννοείται σε πρώτη φάση.
0: Η πρώτη φάση κάνει ένα προσωπικό, λίγο περνά, το βλέπει το κτίριο οπτικά. Βλέπεις αν υπάρχουν εγκληματώσεις, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις, έχεις κάποια σχέδια, γιατί αν είναι και ιδιόκτητο θα έχεις και σχέδια.
1: Ναι.
0: Ρίχνεις μια ματιά και βλέπεις πώς έχει συμπεριφερθεί.
1: Σε τι κατάσταση είναι, μάλιστα.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπεις κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Και λες, κύριε, αυτό θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η περαιτέρω διερεύνηση όμως μπορεί να χρειάζεται να κάνεις ακτογραφία.
1: Αυτοί οι έλεγχοι έγιναν από μηχανικούς του τεχνικού εμπελητηρίου.
0: Από μηχανικούς ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται
1: με το τεχνικό
0: εμπελητήριο. Μέλη του τεχνικού εμπελητηρίου.
1: Καταλάβατε. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πολιτικούς μηχανικούς. Αλλά το θέμα είναι, επαρκούν αυτοί. Δηλαδή, εάν εμένα.
1: Τώρα τι να σα εσείς οι μηχανικοί θα μας το πείτε αυτό, αν επαρκούν.
0: Ναι, να σα πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς, παραδείγματος χάρη, μιλάτε για τα ηλεκτρολογικά. Δεν είστε ηλεκτρολόγος. Αν κάποιος δεν έχει να έρθει να ελέγξει, που είναι ειδικός, τη διαδικασία, αν αντέχουν τα φορτία, ο πίνακά σου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το διαβεβαιώσεις εσύ με ένα μάτι, όχι.
1: Όχι. Αυτό δεν
0: Άρα πρέπει να έρθει ένας ειδικός να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο, παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομή που έχει υποστεί μετατόπιση φορτίων τόσα χρόνια από τους σεισμούς, γιατί κλείνονται τα φορτία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έχουν δημιουργήσει κάποια ζημιά ή δεν έχουν δημιουργήσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό.
1: Ωραία. Τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι σε θέση να αντέξουν σεισμούς με επίκεντρο κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 6 Ρίχτερ.
0: Καταρχήν, εντάξει, κανένα κτίριο, όλα τα κτίρια κατασκευάζονται με την προϋπόθεση να γλιτώσεις και να μπεις από μέσα.
1: Ναι, αυτά έχουμε, είπαμε, κατασκευαστεί με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς.
0: Υπάρχει όμως, δεν είναι από πού θα σου έρθει και ο σεισμός, και Παπαγιάννη μου, όπως κάθεται.
1: Είναι πολλοί παράγοντες συνάρτησης, προφανώς.
0: Πάρα πολλοί παράγοντες. Και τι έδαφος είναι, πού έχει θεμελιωθεί, από πού θα έρθει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, είναι σαν να κάθεσαι και ξαφνικά σου έρχεται και σου τραβάει μια τάβλα στο κεφάλι με δύναμη. Πού θα σταθείς, δεν ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι ο σεισμός.
1: Πάντως η ανησυχία, να ξέρετε, μεγαλώνει. Και ποιος τη μεγαλώνει? Δεν τη μεγαλώνουμε εμείς. Τη μεγαλώνουν οι ειδικοί σεισμολόγοι, που όλο και περισσότεροι εκτιμούν επιστημονικά ότι έρχεται η ώρα ενός μεγάλου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και την αγωνία και την υποχρέωση του κράτους να ελέγξει.
0: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου έχει αργήσει να έρθει ένα σεισμός, κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τους ξεχάσαμε τους σεισμούς, έγινε μια φορά και τέλος.
1: Στατιστικά σε μια σεισμογενή χώρα έτσι συμβαίνει.
0: Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από όλες, και πρέπει εδώ είναι βασικός ρόλος της αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, το τι πρέπει να κάνει, το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει τις ευθύνες πάντα να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι από διαπομπέως τράγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στείλαμε τον Παπαγιάννη στο τάδε σχολείο, μάλιστα. Χωρίς σχέδια, χωρίς χαρτικά, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Το βλέπει.
1: Πάντως, στους δύο μεγάλους σεισμούς που έγιναν κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και στον σεισμό του Κορινθιακού, και στις Αλκιονίδες δηλαδή του 81, και βεβαίως στον σεισμό της Πάρνηθας, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να έπεσαν, όπως η Ερικό Μέξ για παράδειγμα, ή παλαιότερα το 81 κάποια κτίρια στη Δυτική Αττική, δεν έπεσαν δημόσια κτίρια. Δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες δηλαδή κατάρρευση των δημοσίων κτιρίων σε αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς, και επειδή προσέξτε τώρα, εγώ ακούω φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, που εξαιρετική άποψη. Γλάστρα στα μπαλκόνια να κάνουμε ένα κήπο. Εξαιρετική άποψη. Το έχει ελέγξει το μπαλκόνι σου κάποια στιγμή, αν μπορεί να πάρει προς τα φορτία.
1: Ναι. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά θα είναι πολύ ελαφριά. Αυτά τα
0: πάντα. Έχουμε δει ένα κήπο ολόκληρο πάνω σε ένα μπαλκόνι, με τις γλάστρες, με τα χώματα, με το ένα με το άλλο, και το μπαλκονάκι αυτό έχει 7 πόντους με τουδάκι, 10 πόντους με τουδάκι, που ήταν από το πάλε ποτέ. Τι θα κάνει αυτό το μπαλκονάκι? Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε κανέναν έλεγχο. Δηλαδή, πάμε και δίνουμε το παιδί μας στο σπίτι. Λέμε, πάρε το παιδάκι μου πρίκα. Παλέψαμε μια ζωή και έχουμε αυτό το σπίτι. Κάνουμε θερμοπροσώψεις. Κάνουμε τώρα. Το έχουμε τσεκάρει στα μετά του πώς είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί προσέξτε, παλιά ακολουθούσες, δηλαδή ήταν λιτόχτιστα τα σπίτια. ακολουθούσες μια πορεία. Το σπίτι δεν είχε, δεν είναι όπως μετά την εποχή του Λεκορμπιζιέ.
1: Ωραία, νομίζω το εξαντλήσαμε. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια κατοικιών που θα φορολογούνται πλέον στο σύνολο, του δανείου εννοούμε στο σύνολο, και όχι στη δόση. Για πείτε μου, τι ακριβώς αλλάζει και τι θα συμβεί με αυτή την απόφαση.
0: Και δεν φορολογούνται στη δόση.
1: Αυτό, ναι.
0: Πρέπει να φορολογείται μόνο η δόση. Εκεί λοιπόν οι services κάνανε τεράστια περιουσία, αφήνοντας τον νόμο σε μια διαδικασία τέτοια ώστε ξαναπλήρωνε στο δανείο και ξανασυρχόταν άλλο ένα δάνειο.
1: Ναι.
0: Και βγήκε πολύ σωστά ο Άριος Πάγος και πήρε μια απόφαση. Έκκληση. Και την κάνουμε την έκκληση και μέσω ραδιοφώνου, αλλά και θα την παντού που μπορούμε, στους δικαστικούς της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία μας, γιατί εδώ βάλε τη δικαιοσύνη από παντού, κατά το δοκούν όπως γουστάρει ο καθένας, όπως τον βολεύει. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καθαρογραφεί ένας αεροπαγίτης να την πάρει και να βγει να τελειώνουμε. Διότι είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να φορολογεί τον άλλον στο σύνολο ενός δανείου στην κάθε δόση που δίνει, παρά στη δόση. Όπως έπρεπε να είναι κοινολογικό.
1: Okay,
0: είναι
1: καταλάβαμε. Τώρα,
0: Πάγου.
1: Είναι σωστή η απόφαση. Και εγώ έτσι
0: και
1: νομίζω.
0: Το λέμε, να επιτέλους να πάμε παρακάτω.
1: Έπρεπε να είχε εξορθολογηθεί όλο αυτό νωρίτερα. Τώρα, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος αν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι σε δώματα πολυκατοικιών ή και μόνο κατοικιών, είναι νόμιμοι ή όχι, αν χρειάζεται ειδική άδεια κανονικά και με τον νόμο.
0: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, εάν είναι δικό του το σπίτι, εντάξει, θα πρέπει να δει η πλακούλα του που είχε πάνω και να βάζει κάποια φορτία, κάποιο νερό, μπαίνει μέσα στο θερμοσύφωνα και ούτω. Δεν νομίζω όμως. Δεν υπάρχει τέτοια μορφή άδεια, εκτός αν είναι περιοχή, προσέξτε να δείτε, όπου υπάρχει ιδιαίτερου, δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή τένετα, και πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς σε ποια κομμάτια μπορεί να μπει, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται, πάσχετος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι ο θερμοσύφωνας δεν θέλει. Γιατί δεν θα χρειαζόταν άδεια να πάρει στο μπαλκόνι να τα βάλει στου ηλιακού θερμοσύφωνου. Συγγνώμη, να τα βάλει στι πανέλε.
1: Φωτοβολταϊκά. Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι. Το θέμα είναι να βοηθήσουν περισσότερο ενεργειακά τη διαδικασία.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Να είστε καλά και καλό μήνα. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Έχει γεμίσει η Αθήνα με ηλιακούς θερμοσύφωνες, δηλαδή νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει ειδική άδεια. Βέβαια χρειάζεται μια συνεννόηση αν μένεις σε κάποια πολυκατοικία και έχεις και διαφορές με τους συνιδιοκτήτες ή με τη διαχειρίστρια ή το διαχειριστή. Καλημέρα στον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη που αναφέρεται στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, από εμάς παίρνει πετρελαίο, αλλά έχει αφαιρέσει το φόρο. Η βενζίνη έχει ανέβει 20 λεπτά από την τελευταία φορά που είχα έρθει, ήταν 1,34 και σε πολλά αγαθά συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας και λιγότερη ακρίβεια. Το ξέρω, αγαπητέ Ευάγγελη, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκυριακού. Έχουν ενδιαφέροντα θέματα παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που όσο να είναι πέφτει η επικαιρότητα, η δισογραφία, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά με την εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αναγκαίο ένα γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα, γράφει ο πλέον εξειδικευμένος εργατολόγος, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τα παραμύθια συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα 60+ των συνταξιούχων. Που έχει αρκετά άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συντάξεις και όχι μόνο. Απογευματινή έχει κάνει πρώτο θέμα το γυροκομείο Κολαστήριο Σαμπελοκήπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν είναι δυνατόν, ακούστε τι είπαν οι υπεύθυνοι. Φοβερό πράγμα, έτσι. Στους συγγενείς μιας 72χρονης που οι άνθρωποι δεν ξέρω, είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων εννοεί. Το Μαξί μου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Και φωτιά τα καύσιμα. Σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Πα Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήριες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο καρφί. Σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και με τοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Real FM με το Πασόκ. Τα παραπολιτικά. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και άλλο θέμα, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση. Να είναι από σένα. Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press. Πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Την πόρτα για νέο πακέτο ελαφρύνσεως το Σεπτέμβριο ανοίγουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Elstat. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, με δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης, πολεμική επέμβαση σε διεθνές στο Λίσκο για τη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτό πιστεύει η εφημερίδα Κόντρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Και η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, συγκεκριμένα στοιχεία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Και τρίτο θέμα, τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος, έρευνα προράτα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Θα δούμε λοιπόν. Έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών. Θα τη δούμε σε λίγο και θα την αναλύσουμε μία προς μία. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Πάμε να το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να διαβάσουμε και τα άλλα πρωτοσέλιδα. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα, Γιώργο? Έχουμε τελειώσει? Ως εδώ με το φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Πρώτο θέμα στα νέα, χεράτα και πέτσινα τα πτυχία, πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα, κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Και ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια, ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα πρωτοσέλιδα, αλλά και με τη δημοσκόπηση της προράτα.
2: Real FM.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Στοιχηματικά.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματικά.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan μόνο 3,09 ευρώ. Γαλαξίας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μέσω μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή του ισοπεδών με δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
13: Real FM. Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
13: Θα ήθελα ένα...
14: Έφτασε.
13: Α, και...
14: Εννοείται.
13: Με...
14: Ξέρω.
13: Χωρίς...
14: Βεβαίως.
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε σχέση με χθες. Βέβαια έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές, αναλυτικά, ο έμπειρος μετεωρολόγος. Σε γενικές γραμμές πάντως λένε μετεωρολόγοι ότι από Δευτέρα θα βελτιωθεί ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο σε σχέση με σήμερα θα είναι η θερμοκρασία 10-12 βαθμούς παραπάνω. Θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα θα φτάσει μέχρι τους 18-19. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από χθες. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης παράλληλα. Παίζουν τα αγόρια αυτά, εναλλάσσονται. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην κυρία Μερή, να είστε καλά, καλό μήνα, με υγεία και χαρές κυρία Μερή. Καλημέρα στη Γεωργία. Γεωργία, έχεις δίκιο, το διαβάζουμε από το πρωί το μήνυμα για το πρόβλημα στη Χίο που οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν ακούει κανείς? Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στέλνουν τα παράπονά τους. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα φίλε, καλό μήνα. Το καλοκαίρι αυτό θα σβήσω, θα χαθώ. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πρώτο θέμα την έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία κινείται στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την κρύβει. Έχει μια σταθερή πολιτική γραμμή, θα έλεγα, ως εφημερίδα και καλά ρεπορτάζ. Δημοσιεύει δημοσκόπηση πανελλαδική σήμερα, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων και χωρίς αναγωγή της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα αποτελέσματα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου που έχει ενδιαφέρον, είναι και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να τα συζητήσουμε και να μου στείλετε μερικά μηνύματα μετά. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, τρίτο κόμμα έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,5%, τέταρτο το ΚΚΕ με 7,5%, πέμπτη Πλεύση Ελευθερίας με 7%, και μετά έχουμε άλλα κόμματα, διάφορα άλλα κόμματα. Προφανώς μέσα σε αυτά είναι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ίσως και ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με 11%, όλα αυτά μαζί. 5% ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει δραματικά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25, 1,5% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 1,5% η Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη πλέον, 1,5% η Νίκη του κ. Νατσιού. Και προσέξτε τι σας έλεγα πριν, υπάρχει ένα 14,5% που δεν έχει αποφασίσει. Είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, η αναποφάσιστη, μετριοπαθής, σκεπτόμενη ψηφοφόρη. Άρα, στην πρόθεση ψήφου παίρνει η Νέα Δημοκρατία 24,5% με δεύτερο κόμμα του ΠΑΣΟΚ στο 11. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, την οποία έχει κάνει η εφημερίδα και δεν τη δημοσιοποιεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σωστή η μέθοδος δημοσκοπικά, επιστημονικά, είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά όλων. Τώρα εξαρτάται πόσο μεγαλύτερα. Προσέξτε τώρα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27%. Υπάρχει όμως ένα 34% που ξεπερνά το Μητσοτάκη και λέει κανέναν από όλους αυτούς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είπαμε Μητσοτάκης 27%, Ανδρουλάκης μόλις 8%, για αρχηγό δηλαδή κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είναι πολύ χαμηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 8% παίρνει και ο κ. Βελόπουλος, 7% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Που μπορείς να πεις ότι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγούνται κομμάτων μικρότερης δυναμικής από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως φαίνεται ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έχουν άλλη αντίληψη και φιλοσοφία οι πολίτες. Μετά έρχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 5, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, ο κύριος Ακελαρίδης με 3, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2 και στο τέλος ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Νατσιός. Να πούμε ότι έχουν υπολογίσει τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή, είναι ένα κόμμα. Το κόμμα των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη. Έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση. Ποιο κόμμα με εκπροσώπηση στο ελληνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θεωρείται ότι πιέζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση που της ασκεί? Δηλαδή, ποιο κόμμα κατά την άποψη της εφημερίδας των συντακτών και κατά την δημοσκοπική εταιρεία Προράτα είναι το πιο πιεστικό προς τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί λοιπόν έρχεται η πλεύση ελευθερίας πρώτη με 19%, ακολουθεί το Πασόκ με 14, η Ελληνική Λύση με 13, το ΚΚΕ με 5, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2, η Φωνή Λογικής με 2, η Νέα Αριστερά με 1 και η Νίκη με 1. Κανένα από τα κόμματα αυτά έρχεται πρώτο με 37%. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Θα διαβάσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Περιμένει υπομονητικά η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη τηλεφωνική γραμμή. Μαργαρίτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, Γιάννη μου, και στους ακροατές.
1: Καλό μήνα, με υγεία, Μαργαρίτα, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο του Κώστα Κατοίκου.
2: Ναι.
1: Σύνταξη σε μία μέρα από το 2027, αυτό το ακούμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Και ψηφιακά όλα τα ένσημα από το 1980 έως σήμερα. Έχεις επιπλέον στοιχεία να μας παρουσιάσεις. Τα ακούμε.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπάθειες γίνονται για να απονέμονται οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Ένα μέτρο που έχουν εφαρμόσει και το οποίο συνεχώς το εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες είναι η ψηφιοποίηση των ενσήμων.
1: Ναι.
2: Αυτό αποτυπώνεται σε μια site του ΕΦΚΑ που λέγεται Αναλυτικό Ιστορικό του Ασφαλισμένου. Τα ένσημα, πρόθεση λοιπόν είναι και τα βήματα που θα ακολουθήσουν να περάσουν όλα τα ένσημα που είναι σε χαρτό υλικό, τα παλιά ένσημα, οι καρτέλες μέχρι το 2001, να περάσουν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή. Να γίνει αυτό που λέμε σάρρωση στη γλώσσα των αυτών που ασχολούνται με την πληροφορική.
1: Αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια όταν συμβεί, αλλά τελικά
2: ναι,
1: δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμπλουτίζεται, αλλά όποιος δεν είχε πάει τα ένσημά του για επίσημη ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν μέσα
1: μάλιστα
2: σε αυτό το αρχείο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε προτείνει από την εκπομπή σου τα ένσημα που έχουν στα χέρια τους 2 έτη πριν τη συνταξιοδότηση να τα πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ προκειμένου να τα ψηφιοποιήσει, ούτως ώστε να είναι και ολοκληρωμένη η λεγόμενη ασφαλιστική τους ιστορία.
1: Ναι.
2: Γιατί αντλούνται από εκεί στοιχεία και βγαίνουν συντάξεις. Και για να είναι σωστές, γιατί και σήμερα βγαίνουν αυτό που λέμε fast track διαδικασία, βλέπουμε και συντάξεις μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Οι απονομές των συντάξεων χειρίας, που είναι απλά μια μεταβίβαση, γίνεται και σε μία μέρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα πρέπει να μετρηθούν από την αρχή και για να είναι σωστές, θα πρέπει όλο το υλικό των ενσήμων να έχει πάει στον ΕΦΚΑ και αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι με ό,τι στοιχεία έχουν. Γι' αυτό θα δώσουμε τη συμβουλή να πηγαίνουν οι ίδιοι τα ένσημά τους, όπως είπαμε, 2 έτη νωρίτερα και να παρατηρούν και αυτό το αρχείο που τους αφορά.
1: Ναι.
2: Να δουν υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ένσημα χαμένα.
1: Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια ένσημα να είναι χαμένα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, να έχουν...
2: Βεβαίως, να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί να σε μια μετακόμιση συνήθως ή να, ναι, τα έχει, να έχουν καταστραφεί.
1: Να τα έχει
2: κάποιο...
1: χάσει ο ενδιαφερόμενος, όχι να τα έχει χάσει, ναι, ο ΕΦΚΑ.
2: Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν τα είχε στα χέρια του. Άμα τα είχε στα χέρια του, θα τα είχε ψηφιοποιήσει.
1: Αυτό λέω. Δεν μπορεί να τα είχε στα χέρια του από παλιά και να μην έχει προλάβει να τα ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, όχι. Όταν έχουν κατατεθεί, κρατάνε και αντίγραφα οι ασφαλισμένοι. Παίρνουν πρωτόκολλο με το πόσες καρτέλες έχουν καταθέσει.
1: Okay.
2: Όχι ότι δεν γίνονται και λάθη, αλλά πολύ σπάνιο και με τις καρτέλες και το πρωτόκολλο που έχουμε, τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Τώρα, τι άλλο.
2: Επίσης, τώρα έχουμε με τις συντάξεις του δημοσίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να δίνεται μία προσωρινή σύνταξη σε 40 μέρες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχει σαν βάση τις αποδοχές που έχει κάποιος τον Οκτώβριο του 2011.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βγαίνει η οριστική. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα εκλείψει. Και θα δίνουν πολύ πιο γρήγορα τις οριστικές συντάξεις και δεν θα καθυστερούν με προσωρινές. Γιατί πραγματικά όταν δοθεί μια προσωρινή σύνταξη, προτεραιότητα παίρνει κάποιος άλλος που δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου. Άρα θα καταργηθεί το μέτρο της προσωρινής, ούτως ώστε να εξετάζεται μία φορά ένας φάκελος και να βγαίνει η οριστική όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Τώρα,
2: σωστό.
1: Να το δούμε σιγά σιγά ακριβώς. Τώρα, επανέρχομαι στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στην ψηφιοποίηση δηλαδή των ενσήμων. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο αγαπητός Γιώργος, να είσαι καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Αν στο συνοπτικό ιστορικής ασφάλισης που βλέπει κάποιος ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ, στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται η έναρξη και η λήξη και ο φορέας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένα όλα αυτά τα χρόνια?
2: Σωστά. Είναι, αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ τα αναγνωρίζει.
1: Και αλλά και εμείς... Α, δεν σημαίνει όμως ότι τα έχει ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, δεν είναι η επίσημη ψηφιοποίηση αυτή. Η επίσημη ψηφιοποίηση είναι αυτή που παίρνουμε με απόφαση.
1: Κατάλαβα.
2: Και αφορά κυρίως το ΙΚΑ. Τα στοιχεία, καλώς φαίνεται εκεί ότι είναι περασμένα, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα βιβλιάρια μας και να τα καταθέσουμε στη σύνταξη.
1: Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως. Εκτός αν έχει αλλάξει η διαδικασία ψηφιοποίηση μέχρι τότε.
2: Εκτός και αν είναι όλα περασμένα και αν δεν χρειάζεται με βάση τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε νεότερες οδηγίες, ότι τελείωσε η ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνούμε και εμείς με αυτό το αρχείο που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα. Και αν δούμε λοιπόν ότι όλο το αρχείο, το δικό μας, σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, συμφωνεί με το ψηφιακό του ΕΦΚΑ, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα, στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που μπαίνει κάποιος με τα στοιχεία του τάξης, για να δει τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής του, εκεί όσα έχουν περαστεί. Σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία, ότι αν δεν υπάρχουν
2: λάθη. Είναι αδιαμφισβήτητα, τα έχει αποδεχτεί ο ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ωραία.
2: Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε παραστατικά.
1: Προφανώς. Προφανώς, γιατί αυτά μπορούν να ζητηθούν.
2: Να τα βλέπουμε συχνά, να δούμε κατά πόσο ενημερώνεται σωστά.
1: Ναι, okay, μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και, και όλα όσα μας είπες, Μαργαρίτα. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να είσαι καλά, καλό μήνα. Η Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή δικηγόρος και εργατολόγος, από τις καλύτερες του είδους, νομίζω ότι δίνει χρηστικές συμβουλές σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές του Real FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τις ευχές. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ωραίο το ερώτημα του Γιώργου. Γιατί δεν αναφέρεται το κόμμα της Καρισιανού στη δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπως και αυτό του Τσίπρα. Μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά, το να μην αναφέρεται καν στο ερωτηματολόγιο δημιουργεί ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κόμμα αυτό θα συμμετέχει σε εκλογές. Ναι, άλλο γνωρίζουμε, Γιώργο, ότι θα συμμετέχει σε εκλογές και άλλο δεοντολογικά αν μπορείς να συμπεριλάβεις ένα κόμμα που δεν ξέρεις ακόμα το όνομά του. Δεν μπορεί να το συμπεριλάβουν οι δημοσκόποι και γι' αυτό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέλη του ΕΣΟΜΑΡ, δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων των Ελλήνων δημοσκόπων που είναι αναγνωρισμένες από τον σύνδεσμό τους και από την επιστήμη, αν θέλεις, της στατιστικής και των πολιτικών επιστημών, έχουν βάλει ένα όριο ότι αν δεν ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά, αν δεν ξέρουμε το προσανατολισμό, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, το όνομά τους, δεν ξέρουμε καν το όνομα των κομμάτων αυτών, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόθεση ψήφου. Όμως, συμπεριλαμβάνουν μερικές ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα. Έχει η εφημερίδα, η προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Ερώτημα ως εξής. Εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να τον ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές? Και εκεί αναλόγως υπάρχουν ποσοστά. Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω 60%. Είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω 15%. 10% είναι βέβαιο θα το ψηφίσω. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ως προς την πρόθεση ψήφου για τα κόμματα αυτά. Δεν βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Δυνητική δηλαδή η πρόθεση ψήφου. Με το αν μπροστά. Γιατί μέχρι να ανακοινωθεί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ύστερα πώς να τα υπολογίσεις τα κόμματα αυτά. Αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, θα πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου. Προφανώς το 5% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 5, θα είναι πολύ λιγότερο. Το ΠΑΣΟΚ που παίρνει 11% απέναντι στο 24,5% Νέας Δημοκρατίας, θα μείνει στο 11% ή θα έχει απώλειες 2-3 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα. Και πώς η κυρία Καρισιανού θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό? Θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία του κόμματος αυτού ή όχι? Η ελληνική λύση που έχει το ίδιο εκλογικό κοινό θα πέσει από το 7,5% ή το 8,5% στο 5%? Είναι ερωτήματα που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Για όσους γνωρίζουν καλά τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λένε σωστά οι δημοσκόποι, οι σοβαροί που είναι και επιστημονικά άρτιοι, αλλά και στις πολιτικές τους αναλύσεις μετριοπαθείς, για να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του πολιτικού σκηνικού και να μπορούμε να βγάλουμε μερικά βασικά πολιτικά συμπεράσματα σε δημοσκοπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να ξέρουμε θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πότε. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Καρισιανού και πότε. Και υπάρχει και ένα τρίτο. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και πότε. Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα. Σοβαρά τουλάχιστον. Που απευθύνονται στους σοβαρούς, σε σκεπτόμενους, σε μετριοπαθείς πολίτες. Όχι σε κομματικά τρολς. Σε αυτούς που αντιλαμβάνονται δηλαδή. Έχουν την ευφυΐα να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Για χαρά πάμε παρακάτω. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό. Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Σαμαρά οι πληροφορίες είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έρχεται πάλι μαύρο, μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να το δούμε. Με 5% πάντως δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα δούμε τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Ρεστιάδη, μου έστειλε και πριν μηνύματα. Υπάρχει φίλτρο, κύριο Ρεστιάδη. Δεν έρχονται μηνύματα από άγνωστα email εδώ. Σας το λέω για να ξέρετε. Δεν διαβάζουμε ποτέ μηνύματα κομματικών τρολς, βλαμμένων, προβληματικών ή οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ από εμάς. Άρα τζάμπα κουράζονται. Σας το λέω γιατί το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην αγαπητή την Άννα. Να σε καλά, Άννα, να χαίρεσαι τα γενέθλια του άντρα σου. Να είναι πάντα όρθιος και δυνατός. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές για καλό μήνα. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά και πότε θα περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για την ψυχρή αυτή εισβολή. Λοιπόν, κοιτάζοντας το αρχείο, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα ότι τα τελευταία 40 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε χρόνο, είχαμε ψυχρή εισβολή μπαίνοντας υπό το Μαγιά. Συγκεκριμένα, το 1986 στην Αθήνα είχε κατέβει η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Το 1987 επίσης. Το 2006 επίσης 17 βαθμούς. Το 2016 2 και 3 του μήνα είχε πέσει στους 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα στην Αθήνα η θερμοκρασία με βροχή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βέβαια και το 2026 με την ψυχή διαδικασία που πράγματι όπως είχαμε επισημάνει ήταν σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη πόλη θερμοκρασία. Η Αθήνα χθες έφτασε στους 14 βαθμούς όταν προχθές είχε 27 και 28 βαθμούς.
0: Μα είδαμε και χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, τα χιόνια ήταν πολύ λίγα. Δεν είναι νομίζω το
0: μήνυμα. Λίγα είδαμε κάποια χιόνια.
1: Εντάξει, ναι. Προφανώς, αλλά δεν είχε όρεξη. Γιατί είχε ανεξαιρέσει μάλιστα. Άρχισε λοιπόν μπαίνοντας στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κοράδες και συνέδεια, εκεί έπεσαν κάποιες βροχές. Σίγουρα Ελλάδα σχεδόν τίποτα γιατί ακόμα.
0: Ναι, άρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβαζα ότι η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών. Το 87 που μας αναφέρεται η Αθήνα έχει 17 βαθμούς, το 44 είχε 16, χθες η μέγιστη έφτασε τους 14.
1: Λοιπόν, έφτασε στους 14. Αυτό του 44 είναι από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι από το 70 και μετά. Αυτές είναι οι πολύ ψυχρές εισβολές που έχουμε και πρέπει πάντα να γίνει αναγωγή στον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω για τα 70 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το 2016 το συγκρίνω με αυτή την περίπτωση που του 1944 που λέει, που είχαμε 14 βαθμούς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε και τις 2 και τις 3 του μήνα και βροχή και 13 βαθμούς. Άρα λοιπόν συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει τέτοια ψυχρή εισβολή. Μπορεί να έχει μεγάλη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ ψυχρή εισβολή. Η οποία ήταν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και τους βοριάδες που εξακολουθούν να έχουν ένταση και 8 μποφόρ στο Αιγαίο για να αρχίσουν να πέφτουν από αύριο. Και τα φαινόμενα γενικά λίγα, εκτός επαναλαμβάνω από περιοχές που είναι και η θάλασσα.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο αέρα από χθες.
1: Περίπου στα ίδια. Θα πέσει λίγο. Θα πέσει λίγο. Δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στην Κρυσία 15 βαθμούς και να έχει και εδώ έξω στον Εβοϊκό 6 και 7 μποφόρ.
0: Λίγο λιγότερο από χθες, δηλαδή.
1: Ναι, λίγο. Αύριο θα πέσει. Αλλά αύριο, τώρα μπορεί να έχουμε και τη λιακάδα. Αύριο μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη συννεφιά στην Αθήνα. Αν δημιουργηθεί αυτό το βόρειο ρεύμα που θα δώσει βροχές βασικά στη Βόρεια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει αυτή η ψυχρή εισβολή. Και πάμε στο ουσιώδες τώρα ότι από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Φτάσει 25-26 βαθμούς. Και ίσως, αν θέλετε να κάνω και μια πιο μακριά πρόβλεψη, η πιο πάνω εβδομάδα να μας έχει περισσότερο ενδιαφέρον από πλευρά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω πάλι.
1: Προς τα πάνω.
0: Α. Καλοκαιράκι λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Καντερέ. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδολάκης κάνει ζημιά στο Πασό. Κρατάει τα ποσοστά του κόμματός του πολύ χαμηλά και δεν είναι ικανοποιητικό, αποτελεσματικός για αρχηγός. Απορώ γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Αν δεν δοκιμαστεί στις εκλογές, είναι λίγο δύσκολο να αποχωρήσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Φανή που διαμαρτύρεται γιατί οι χείρες. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις συντάξεις που παίρνουν οι χείρες και κάτι που δεν έχει ακουστεί είναι η αποχή των συμβολιογράφων να ανοίξουν τις διαθήκες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτά τα θέματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Καλημέρα και στον Λευτέρη που διαμαρτύρεται. Μάλλον ρωτά, δεν διαμαρτύρεται. Αν μπορούμε να μάθουμε πότε θα πληρωθούν κάποια βάουτσερ που παρακολουθούσε Γιάννη κόρη μου. Τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν ξέρω, για στείλε μου επιπλέον πληροφορίες. Ποια βάουτσερ εννοείς? Καλημέρα στο Στέλιο του Γκαλατζή που θέλει να ρωτήσουμε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια ουσιαστική λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο όταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάννη έχει κρίνει ότι οι αδιαφανείς όροι για συναλλαγματικό κίνδυνο μπορούν να είναι καταχρηστικοί. Με ρωτάει κι άλλα, τα οποία θα μεταφέρω λίγο αργότερα στο συζητητή, στη συνομιλία που θα έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα. Άκουσα την προτροπή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια Γιάννη εν αναμονή της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης με πιθανολογούμενο κόστος περίπου έως 1.200 ευρώ και απόσβεση σε 3 χρόνια. Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη όπως η αγορά φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Δεν απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε θα βγουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δεν ξέρω αν αφορά όλους. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να πούμε το μήνυμα του Γιώργου που επισημαίνει ότι σχετικά με τα πατίνια πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία ότι το τροχοφόρο για να κυκλοφορεί και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει οι τροχοί να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και κάθισμα οδηγού. Δεν μπορεί η τροχή να είναι μικρότερη από καρότσι μπέμπα. Δεν έχει άδικο, φίλε, αλλά αυτά όλα πρέπει να προβλεφθούν και στην πράξη. Δηλαδή να κόβουν κλίσεις οι τροχονόμοι. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη από τα Χανιά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη, που μου στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα για το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζαχαριουδάκη, δεν πρόκειται να γίνει μία εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνουν δύο, ίσως και τρεις, για να βγει εκλογικό αποτέλεσμα και να μπορεί να προκύψει πιθανότητα συνεργασίας ή όχι. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Μπορούμε να το αναλύσουμε όμως στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα αμορφύνει το σπίτι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κίγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
10: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
11: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.

0: από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off. Δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, ενώ εάν οι πράσινοι περάσουν με 3-0 νίκες στη Βαλένθια θα μείνει και εκτός Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Real FM. Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο Μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαρφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, κάπως πάει να βελτιωθεί το πράγμα με μια ηλιοφάνεια η οποία μαζί με ένα ελαφρύ βοριαδάκι έχει κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα το πρωί. Την ατμόσφαιρα το πρωί έβρεχε. Τελείως χειμωνιάτικο, δηλαδή σκηνικό Φεβρουαρίου με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε ο κύριος Καντέρες πριν από λίγο. Λοιπόν, θα φτιάξει ο καιρός που θα πάει. Από Δευτέρα όλα επανέρχονται στην κανονικότητά τους. Θυμάστε το πολιτικό σύνθημα, επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσκόπηση της Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Στείλει ο φίλος ο Πάνος ο Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό κομμάτων που πιθανότατα θα εισέλθουν στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που η επόμενη κυβέρνηση, γράφει ο κ. Ζαχαριουδάκης, δύσκολα θα είναι αυτοδύναμη. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σχήμα συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια, καθώς δύσκολα θα γίνει αποδεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πιθανούς εταίρους, γράφει ο φίλος ακροατής. Αυτό το σενάριο φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό πολιτικά για τη χώρα. Παίρνοντας υπόψη τη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Ζαχαριουδάκη, την πρόθεση ψήφου, γιατί η εφημερίδα δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που δίνει επιπλέον ποσοστά λόγω της αναγωγής των αναποφάσεων ψηφοφόρων και η αναγωγή γίνεται επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,5. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 11. Πιστεύει στα σοβαρά ότι αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα σε εκλογές, μην δώσουμε παραπάνω ποσοστά σε κανένα κόμμα. Αυτά τα οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Το δεύτερο κόμμα θα έχει άποψη για την κυβέρνηση συνεργασίας στο μέλλον. Δηλαδή το δεύτερο κόμμα με 11% θα βάλει όρους για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε δεύτερη επαναληπτική εκλογή και εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση συνεργασίας. Αν θες τη γνώμη μου, στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόταση από την αντιπολίτευση, δεν βλέπω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο δηλαδή την πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης ενός προσώπου όπως ο Στουρνάρας, όπως ο Παπαδήμος, κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Μάλλον δηλαδή πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού παρά σε μια κυβέρνηση με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αν θέλεις. Κράτησέ τη και θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά ο Μητσοτάκης με 25% να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δεύτερου κόμματος που θα είναι στο 11% για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και δεν θα γίνουν ούτε εδώ. Άρα, για να υπάρξει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος ποιο θα είναι σε συνδυασμό με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άλλο για παράδειγμα να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 20 και άλλο να είναι στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 11. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορείς να βάλεις όρους. Από τα ποσοστά λοιπόν των κομμάτων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, πώς θα σχηματοποιηθεί με τη δημιουργία του κόμματος Καρισιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά, δίστανται εκεί οι απόψεις και οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα ή τουλάχιστον κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πέσουν μέσα. Εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά τραγουδάκια. Είδατε τι σας βάλαμε. Για ακούστε.

0: εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του και της προσχώρησής του στο Πασόκ, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αποδέχτηκε την πρόταση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με το νέο κόμμα, τι συνέβη, γιατί διαγράφει, γιατί άφησε εχμές κατά του συναδέλφου του Ευρωβουλευτή, του κ. Αρβανίτη, ποιος μεσολάβησε για να πάει στο Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίσει τις πληροφορίες και όχι μόνο τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, είτε προέρχονται από κομματικά τρόλς είτε όχι, από προβληματικούς δηλαδή, είτε από κανονικούς και σοβαρούς, οι οποίοι θα του θυμίζουν τι έλεγε παλαιότερα για το Πασόκ. Θα απαντηθούν όλα αυτά αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα νέο στέλεχος του Πασόκ, που έχει και πολιτική κατάρτιση και επιστημονική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων και είναι ο αρχιτέκτον, ο εγκέφαλος του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που κατά τις δικές μου πληροφορίες, κατά το ρεπορτάζ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Είστε μια πολύ ήρεμη, μετριοπαθή σε φωνή που κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στον χώρο του κέντρου και έχει ανάγκη, αν θέλετε, σήμερα ο πολιτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τέτοιου είδους επίπεδο συζήτηση στο δημόσιο διάλογο όπως οι συζητήσεις που κάνετε εσείς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους. Δεν το λέω συχνά για πολιτικούς αυτούς, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος προσέγγισης μακριά από την τοξικότητα των ημερών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό να έρθετε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Η Εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά κινείται κοντά στον χώρο της αριστεράς, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Μια ιστορική εφημερίδα που έχει άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ και φωνεί στην γενικότερη αριστερά. Δημοσιεύει σήμερα δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ακούστε αποτελέσματα. Πρόθεση ψήφου. Χωρίς αποχή και χωρίς αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 24,5. Πασόκ 11. Ελληνική Λύση 8,5. Κουκουέ 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7. ΣΥΡΙΖΑ 5. Από εκεί και κάτω όλοι είναι, όχι, είναι 3,5% εντός Βουλής Συμφωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και είναι η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με άλλο 1,5% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με επίσης 1,5% εκτός Βουλής. Άλλα κόμματα ψηφίζει το 11% και δεν έχω αποφασίσει το 14,5%. Θέλω λοιπόν μια απάντηση μετά όλα όσα καταγγέλλεται και μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα. Γιατί το Πασόκ είναι στο 11%?
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, άκουγα πριν και την ανάλυση σας σε σχέση με την αναμονή δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτή η πολυδιάσπαση σε κενό, αν θέλετε, εκλογικού χρόνου, δημιουργεί και αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει την ανανέωση της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, που θα σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μία σειρά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή του. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ακρίβεια. Ψήφο εμπιστοσύνη στα χαλιναγόγια, τα καρτέλ. Ψήφο εμπιστοσύνη στην τροπή που βιώνει η γενιά μου, δηλαδή η γενιά των 18-35, του να ζει το 70% αυτών των νέων ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν σπουδάσει σε καλές σχολές, να έχουν καλές δουλειές, στο παιδικό του τομάδι αυτής της εργασικής κρίσης, δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και από την άλλη, θα έχει μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συνδυασμό του προγράμματος και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα σταθερή και βεβαίως να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει, για παράδειγμα, στην ακρίβεια, ότι δεν γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ρυθμίσει με σύγχρονο τρόπο τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές και οι όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη και έτσι, για παράδειγμα, δεν πιάνει το μέτρο της κυβέρνησης, και το είχαμε πει ότι δεν θα πιάσει, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα πραγματικά τους κέρδη στις θηγατρικές τους, οι οποίες πολλές φορές είναι και μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην έχουμε σοβαρή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το πώς θα πάμε σε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά τα εργασιακά προκειμένου να έχουμε ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα κλείσουν την ψαλίδα που την βρίσκει η Eurostat, όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέει αυτή η ψαλίδα, ότι έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δεν είναι στον αδίαιτο.
0: Ναι, αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν εισακούονται από την κοινωνία όμως, γιατί δεν βλέπω δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι έχετε ένα ρεύμα αλλαγής και ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι πάνω από την κάλπη που τα διλήμματα είναι αμήλικτα.
0: Αυτό είναι προσδοκία όμως, δεν αποτυπώνεται τώρα σε μετρήσεις κοινής νόμης.
1: Ναι, okay.
0: Είναι προφανές ότι έχουν όλοι την προσδοκία ότι το κόμμα τους θα πάει καλύτερα από αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια προσδοκία έχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή ότι τελευταία στιγμή θα συσπηρωθεί ο κόσμος και θα επιλέξει το αφήγημα της σταθερότητας. Αυτό λένε αυτοί.
1: Θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η σταθερότητα. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
1: Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια τέτοια πολυδιάσπαση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις πάνε ψάχνοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλωστε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου το κυβερνών κόμμα που βγήκε πρώτο στις εκλογές, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο της μονιμότητας των κρίσεων, γιατί αυτό ζούμε, μία μονιμότητα κρίσεων, έχει τη μία κρίση και μας χτυπάει πίσω από την άλλη. Πάνω από την κάλπη, τα διλήμματα βαραίουν πολύ περισσότερο από ότι σε μη εκλογική περίοδο. Και γι' αυτό τον λόγο, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός προγράμματος και πολιτικού προσωπικού θα είναι καταλυτικός.
0: Πώς θα αντιμετωπίσετε στρατηγικά, δηλαδή ο πολιτικός σχεδιασμός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση δημιουργίας νέου κόμματος, ήδη χθες δημοσιοποίησε το μανιφέστο με τις αρχές του προγράμματος του νέου κόμματος του. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα αυτό? Απευθύνεστε σχεδόν στην ίδια εκλογική δεξαμενή, που σημαίνει ότι θα διασπαστούν τα ποσοστά και τα δικά σας και τα δικά του, που θα έπαιρνε αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος στον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό πολιτικό που κινείστε και εσείς. Πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο στενό κοινό. Ξέρετε,
0: το αριστερό εννοείται.
1: Το Πασόκ πάντοτε δημιουργούσε μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία κάλυπτε από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όχι εξαιτίας της πολιτικής του ρητορικής, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών του προπραγμένων, νομίζω ότι έχει αποξενώσει αυτό που θα λέγαμε πολιτικό κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και μια αντιπαράθεση.
0: Ακόμα, για να δούμε όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι το ποιος θα βγει δεύτερος σε επόμενες εκλογές για να έχουμε αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, οι πολυεθνικές που σήμερα κάνουν κομμάτι στα Υπουργεία με τις απευθείας αναθέσεις και το 1,5 δις, ή θα τον κυβερνήσει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στελέχη καταρχήν σε επίπεδο υπουργών, τα οποία έχουν λαϊκή και πολιτική νομιμοποίηση, έχουν ηθική και δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, συνεπικουρούμενα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από φύτους της σχολής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη στα πλαίσια τα γαλλικά, προκειμένου το κράτος να έχει συνέχεια και να μην χρειάζεται να δίνει.
0: Από εσάς λοιπόν μένει να πείσετε την κοινωνία, τον κόσμο.
1: Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια διαδικασία επικοινωνίας του προγράμματός μας άνθρωπο τον άνθρωπο, γειτονιά γειτονιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει η κακή δημοσκοπική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη? Δηλαδή, δεν υπάρχει έρευνα, είτε δημοσιοποιείται σε αριστερή, είτε σε δεξιά, είτε σε κεντρώα εφημερίδα, που να δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά την εμπιστοσύνη σε πολιτικούς αρχηγούς για πρωθυπουργία της χώρας, για πρωθυπουργό της χώρας, πάνω από το 6-7%. Παίζει στο ίδιο επίπεδο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προεδρεύει ενός μικρότερου κόμματος, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Σοκράτη Φάμελο. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 7. Πώς είναι δυνατόν να τον κερδίσεις δηλαδή στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θα πάει με μια λογική. Ποιον θέλω πρωθυπουργό για τη χώρα μου? Αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που κυριαρχεί.
1: Νομίζω ότι εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτό έχει σπάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το πρωθυπουργικό μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Το είδαμε με την συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα αυτό οδήγησε σε μια σειρά σκανδάλων και αναποτελεσματικότητας. Και για άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να πιστέψετε το
0: πρωθυπουργικό. Δηλαδή, εσείς τι μοντέλο επαγγελίσετε, τι διαφορετικό μοντέλο? Πάλι πρωθυπουργός δεν θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Δεν χρειάζεται. Θα σα απαντήσω. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα για αυτό. Πιστέψτε τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαν ανοιχτή επιστολή μέσω καθημερινής εφημερίδας απέναντι στο επιτελικό κράτος και στην υπερσυγκέντρωση. Για να κρίνει με έναν καλό πρωθυπουργό, νομίζω ότι πρέπει να κρίνει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικά ενός καλού πρωθυπουργού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Δεν τραβάει τα πάντα πάντοτε, διότι στη σύγχρονη.
0: Αλλά μοιράζει την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δεν μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μεγάλος ηγέτης όλα. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους, πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα.
0: Άρα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη δίπλα του και τις υποδομές για να μπορέσει να μοιράσει το πολιτικό παιχνίδι. Ακριβώς. Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, να έχει ικανούς υπουργούς δίπλα. Σωστά αυτό δεν λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Και ένα ολόκληρο σύστημα, επιτελικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου από υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι γενικούς γραμματείς και διοικητές.
1: Το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης? Η απάντηση είναι ναι, το κάνει. Δείτε καταρχήν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν βγει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, την τεχνοκρατική τους κατάρτιση, αλλά δείτε και πιο κάτω. Δείτε στο επίπεδο των τομέων. Αν δείτε σε επίπεδο τομέων τον πλούτο των πολιτικών στελεχών, των τεχνοκρατικών στελεχών που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Δείτε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά ακαδημαϊκή πορεία σε σύνδεση με την παραγωγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει διεισδύσει και στην δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Έχει δηλαδή άλλες δομές ως πολιτικό κόμμα σε σχέση με το κόμμα διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά κάποια στιγμή στην ηγεσία της χώρας. Το θέμα αυτό όμως να το κεφαλαιοποιήσετε, να πείστε την κοινωνία δηλαδή ότι εσείς αποτελείτε εναλλακτική πρόταση.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο στελέχη τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το κανένα και το πλήστον τέτοιου είδους στελέχη. Είναι στελέχη της γενιάς 30, 40, 45, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ότι για να γίνει η ατομική του ζωή καλύτερη, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και λένε. Θα θυσιάσω από τον προσωπικό μου χρόνο, γιατί γνωρίζετε ότι οι κομματικές θέσεις, τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη δυνατότητα που έχω να ξέρω για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι επιπληρωμή. Θα θυσιάσω τον προσωπικό μου χρόνο, θα θυσιάσω χρόνο από την οικογένειά μου, για να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα project πολιτικής αλλαγής που θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Όλων μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι που είναι πετυχημένοι στη δουλειά τους, οι οποίοι από άλλες συνθήκες, σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία με την αγορά. Το μοντέλο το οποίο υποτίθεται θέλουμε στην πραγματικότητα.
0: Έχετε αντιληφθεί. Ναι.
1: Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο κομμάτι των κριτηρίων του καλού πρωθυπουργού, δηλαδή να είναι αδιάφορος, το απέδειξε με τις υποκλοπές, άλλο μεγάλο θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το θάρρος, πήγε στο δικαστήριο και είπε: παιδιά, θέλω να μάθω ποιος μου παρακολουθεί γιατί. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε. Δεν το έκανε. Άλλο παράδειγμα. Στο κομμάτι της συζήτησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανοίξει μια συζήτηση για τη μείωση των νερών εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: παιδιά, πρέπει να το συζητήσουμε σταδιακά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Είδα όμως ότι οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν. Και όχι μόνο αντιδρούν, αλλά υποστηρίζουν πως με τη μείωση των ορών εργασίας θα μπουν χιλιάδες λουκέτα.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι υπήρξε μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε από την κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο για παράδειγμα για τους μικρομεσαίους δεν τους επηρεάζει άμεσα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει πρώτον για πιλωτική εφαρμογή σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή άνω των 20 ατόμων, και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε ότι θα μπορέσει ένας σερβιτόρος σε 4 μέρες να βγάλει τη δουλειά που έβγαλε σε 5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε. Τώρα. Το δεύτερον, λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λέμε δηλαδή ότι η χώρα παράγει από τα πανεπιστήμια από φύτους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι που ταιριάζουν σε οικονομίες γνώσης. Γιατί να έχουμε οικονομία γνώσης, έχουμε οικονομία ένταση εργασίας. η οικονομία γνώσεων, επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όχι ως σερβιτόρους, αλλά ως επιστήμονες, είναι συμβατό.
0: Μάλιστα,
1: με
0: τώρα,
1: την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι αυτό τελευταίο, κύριε Καρχημάκη, επιβεβαιώνεται η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν στο ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, ούτε η διαφθορά ούτε άλλα ζητήματα θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, όσο η τσέπη, το παντελόνι, η ακρίβεια, τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το οποίο λέμε οικονομία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, ποια τρία ζητήματα είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Πρώτο απ' όλα, με 80% είναι η ακρίβεια. Ακολουθούν πολύ πίσω όλα τα άλλα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι τρίτο είναι η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας. Πάλι οικονομία είναι και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η οικονομία εξακολουθεί και παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτή η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
1: Πράγματι. Και εκείνη που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Κάνει ελάχιστα. Θέλω να σας πω ένα σημαντικό παράγοντα. Ξέρετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ είχε πει κάτι πολύ απλό. Την αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω για τους μικρομεσαίους και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά αγαθά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι βλέπαμε ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευτεί. Αέσοδα από ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό έρχονται σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή είναι πιο ψηλή, θα έχει και περισσότερα έσοδα, αν μιλάμε για ανελαστικές ανάγκες. Το 24% εφαρμόζεται επί της τιμής. Τι είχαμε πει λοιπόν? Ότι ρε παιδιά, ρίχτε το ΦΠΑ, τα ίδια έσοδα θα έχετε, αλλά ο κόσμος θα ανασάνει. Ρίχτε την φορολογία εισοδήματος προς τα κάτω, αλλά γιατί ο κόσμος θα ανασάνει. Η κυβέρνηση ό,τι μας έλεγε οι λαϊκιστές. Μάλιστα έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Τελικά κατέληξε με 3 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, επειδή φορολόγησε τον κόσμο. Και έχεις ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι μιλάνε για έγκλημα, ακούστε τη λέξη έγκλημα. Επειδή σε ό,τι αφορά την μη τιμαριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό προήλθε από την ανάπτυξη. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν έχει πει.
0: Και από την φοροδιαφυγή, κατά πολεμής φοροδιαφυγής.
1: Όταν έχει πει ότι θα έχω ανάπτυξη χ. Και έχει χ δεύτερα. Πώς γίνεται, βρε αδελφέ, να έχει μεγαλύτερα έσοδα από την ανάπτυξη?
0: Θέλει δουλειά να πείσετε τον κόσμο ακόμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η προεκλογική μάχη. Πότε προβλέπετε εκλογές για να κλείσουμε?
1: Δεν είμαι Νοστράδαμος.
0: Όχι, όμως, εκτίμηση κάντε μου.
1: Θα ήθελα να έχουμε αύριο.
0: Okay.
1: Και να μπορέσουμε να φύγει, να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να φύγει από τον τόπο.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA την αγωνιστική περίοδο 1971-1972 την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερετσβάρος.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τρα. Μας κλειπεί ο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γιώργο Μωυσόγλου, δεν πρόλαβα το ερώτημά σου. Αν πιστεύει ο κύριος Καρχημάκης ότι με τη μείωση ωρών εργασίας θα επιβιώσει ο μέσος Έλληνας. Καλημέρα στον αγαπητό Τόρπη. Καλό μήνα Γιάννη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματα σε όλους του Real FM. Σωστή απόφαση κατά τη γνώμη μου του Νικόλα Φαραντούρη που έφυγε από τους περίεργους και τους εγωιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε καλά αγαπητέ Τόρπη, εγώ σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Το είδα το μήνυμά σας και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα που έχουν αντίθετη φωνή από την σκληρή γραμμή κατά της κυρίας Κοβέση, κυρία Ηλιάνα. Είναι σωστή παρατήρησή σας. Το ξέρω και από το ρεπορτάζ και το βλέπω κιόλας, από τις συνομιλίες που έχω και με βουλευτές και με υπουργούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI που υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση για τετραήμερο είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδουλάκη. Ο Φαραντούρης είναι η δεύτερη του Τσουκαλά μετά το νομικό φιάσκο της αρχιοθέτησης. Ήταν η πρώτη παγίδα αυτή και της σημειολογικά προεδρικής του θέσης στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Φαραντούρης, καλύτερα από κοντά που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο γνωστός εργατολόγος, τον οποίο εγώ τον ξέρω 25-30 χρόνια από το ρεπορτάζ, πολύ πριν ασχοληθεί με τα πολιτικά και τα κομματικά, έχει προσωπική σχέση με τον Νικόλα Φαραντούρη και είναι από αυτούς που στήριξαν την συνεργασία μαζί του, του Πασόκ εννοώ μαζί του. Πολλά θετικά μηνύματα από αυτούς τους φίλους ακροατές για τον κυρίως του χώρου του Πασόκ, για τον Ελευθέρη τον Καρχημάκη. Σας είπα, ο Ελευθέρης ο Καρχημάκης είναι από τα πιο μετριοπαθή και επιστημονικά άρτια καταρτισμένα στελέχη του Πασόκ. Νέος ηλικία, πολύ νέος και νομίζω ότι έχει μέλλον πολιτικό μέσα στον χώρο του Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καλημέρα στον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Σε σχέση με την στρατηγική της Μαρίας Καρισιανού, συμφωνώ και εγώ με το σχόλιο του συνακροατή και το δικό σου για το ποσοστό που μπορεί να πετύχει. Υπάρχει κίνητρο και στόχος, όμως ο επαγγελματίας πολιτικός διαθέτει μηχανισμό, ομάδα και στήριξη που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Χρειάζεται κουράγιο, σθένος και αντοχές, αλλά κυρίως μια ομάδα που να αναδεικνύει και να θεμελιώνει την προσπάθεια. Ίσως λοιπόν το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή μιας παράταξης και η συμβολή της ως κινητήρια δύναμη σε μια ευρύτερη ομπρέλα ανθρώπων και πολιτικών. Πάντα με τα δυνατά μηνύματα του φίλου Αβραάμ. Καλημέρα στη Φωτεινή που στηρίζει η Μιχάλη. Μιχάλη Καρχημάκη. Εννοείς Λευτέρη, γιατί η Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λευτέρη Καρχημάκη, Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Τα σέβη μου, λέει Γιάννη, και καλό μήνα υγεία σε σένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουμε για λίγο τα πολιτικά και να βάλουμε κανένα κλαρίνο του αείμνηστου Πέτρου Λούκα. Βάζουμε ούτως ή άλλως κλαρίνο αρκετά κομμάτια, όχι μόνο του Πέτρου Λούκα αλλά και άλλων. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Άκουσα σε δελτίο ειδήσεων χθες ότι σχετικά με τα πατίνια θα απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία τους στην Ισπανία από το 2028 και μετά. Είναι αλήθεια? Αυτό το τροχορό, το τροχοφόρο, πώς να το ονομάσω διαφορετικά, είναι άκρος επικίνδυνο και για τον αναβάτη και για τους δίπλα του. Απορώ πώς επιτρέπεται η κυκλοφορία τους σε δημόσιους δρόμους και μάλιστα να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο κύριος Κιμιονής υπενθυμίζει σε όλους τους ακροατές, δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής, ότι έως την 15η Μαΐου, τώρα του 26, αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρξει έκπτωση 4% εάν εξοφληθεί το ποσό έως την 31η Ιουλίου του 26. Ας το δούμε. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Άργησα σήμερα, αλλά απουσία δεν πήρα από τις καλημέρες μου. Σε όλους τους αδέλφους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου λοιπόν και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μπεγκιάρη. Καλημέρα στην πόλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα στο Γιώργο τον Αφιά, το ερώτημα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το εξής γεγονός, κύριε Παπαγιάννη. Αν το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπόρεσε να επιχειρήσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας ανθρώπους ανθρωπιστικής αποστολής επειδή έκρινε ότι φύγονται τα εθνικά του συμφέροντα, τότε μήπως θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης? Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Γεια σου Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον Γιώργο, παλιός ακροατής, φίλος εδώ της εκπομπής και του Real FM. Δεν θέλει το επώνυμό του να το δημοσιοποιήσουμε, δεν το θέλει ποτέ. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Γνωστό πρόσωπο και δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, το διάβασα το μήνυμα του Γιάννη Παναγόπουλου. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Έχω επίσης το μήνυμα του αγαπητού Κώστα που είναι προς τον Γιώργο τον Αυτιά να σχολιάσει τη νέα πρόταση για το θέμα της ΕΑΣ. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν, Γιάννη, μόνο την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Πρόταση δική μου. Έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια, αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία 3 έως 14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο του 10, όποιες παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή τιμαριθμοποιήσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν η απόλυτη κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Στον Γιώργο Μοϊσόγλου είπα καλημέρα, έτσι. Στην κυρία Στεριοπούλου είπα. Στον Αβραάμ την είπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Φίλε, εντάξει, αν είσαι εναντίον των κομμάτων, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάντως όχι η αποχή. Δηλαδή μην τη θεωρείς λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ο Αντώνης Ομιαούλης, καλημέρα Γιάννη. Μου στέλνει και φωτογραφία από τη Ρώμη. Δε σε παρακαλώ τη φωτογραφία, την τιμή της βενζίνης. Μεγάλη διαφορά με Ελλάδα, του πετρελαίου κίνησης. Οι τιμές αυτές είναι χθεσινές και μάλιστα σε self-service που υποτίθεται ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη, το φίλο ακροατή από τα Χανιά. Παιδιά, σταματήστε να κλαίγεστε για τον καιρό. Αν αρχίσουν από τώρα τα τριαντάρια, θα διαμαρτύρεστε για τη ζέστη. Ας κάνει μερικές δροσιές ακόμα, να μην καούμε το καλοκαίρι. Τι να πούμε, ότι έχεις άδικο, κύριε Αναγνωστάκη. Δίκιο έχεις. Βέβαια, φτάσαμε λίγο στο άλλο άκρο. Χθες η μέρα ήταν μέρα που παρέπεμπε σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Χειμώνας κανονικός δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Κάβουρα. Την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλές ειδήσεις. Αυτό που μετράει, αγαπητέ Γιάννη, είναι η καλή παρέα και η καλή ελληνική μουσική. Και εσύ είσαι μοναδικός σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στο Real FM. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Το ότι το Ισραήλ έδρασε με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας βάζει στρατηγική σχέση, σας περνάει από το μυαλό? Μόνο μας περνάει από το μυαλό. Μάλλον δεδομένο θα πρέπει να το θεωρείς, Κώστα, μετά τη συνεργασία και τη συμμαχία που έχουμε συνάψει με το Τελαβίβ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχεις ένα πολυσυλλεκτικό κοινό. Δηλαδή ένα κοινό το οποίο φέρνει την εκπομπή σου πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Σου είπα κάτι. Έβλεπα μετρήσεις προχθές. Ξεπερνάς και τις πρώτες εκπομπές της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης. Είμαστε δίπλα στον κόσμο. Είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω καλά νέα την Ευρώπη.
0: Τι θα γίνει με τις τιμές πριν πας στα καλά νέα της Ευρώπης? Για πες μας τώρα, τι θα γίνει με τις τιμές?
1: Τα έχουν ως εξής. Αποφάσισε επιτέλους η Φόντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε την Πέμπτη, λίγο πριν φύγουμε από το Στρασβούργο, ότι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών ότι είχε αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου, δικαιούται έως και 50.000 ευρώ ή το 70% της πρόσθετης δαπάνης.
0: Συγγνώμη, επιδότηση θα είναι αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, Γιάννη, μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αφορά μικρούς. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί που θα κάνουμε τη μεγάλη σύσκεψη στην Οικονομική Επιτροπή, θα δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Την Τρίτη είμαι με πειρακάκι στο Eurogroup.
0: Σε πήρε τηλέφωνο?
1: Όχι.
0: Δεν σε πήρα ακόμα. Θα σε πάρει.
1: Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν με πειρακάκι στο Eurogroup, ποιος εισηγητής του ευρωπαϊκού προπολογισμού, θα ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει, την Πέμπτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει δελτίο τύπου, γρήγορη καλωδίωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο με το ρεύμα, ενώ και αυτό το μήνα θα είναι ίδιες τιμές. Έλα, Γιάννη.
0: ΔΕΗ σταθερά τιμολόγια ανακοίνωσε, μας τα είπε ο Μιχάλης Όξτοδουλίδης πριν από λίγο.
1: Είναι εξαιρετικός ο Μιχάλης.
0: Συνέχιση πολέμου. Πού θα πάει το πρόβλημα στα καύσιμα? Δεν βλέπω, Γιάννη, να υπάρχει πλαφόν. Δεν βλέπω, Γιάννη, να υπάρχει όριο.
1: Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη. Άλλα σκέφτεται το απόγευμα, άλλα πριν κοιμηθεί, άλλα στον ηρώ του.
0: Αυτό είναι αληθές. Εμείς λοιπόν, τι μηχανισμούς έχουμε παρέμβασης?
1: Εμείς λοιπόν έχουμε, μάλλον θα συνεχιστεί η επιδότηση, η οριζόντια στο πετρέλαιο. Μερικοί λένε γιατί δεν έγινε στη βενζίνη. Το πετρέλαιο κινεί την οικονομία και μάλιστα βοηθάει την παραγωγή, βοηθάει τις μεταφορές, προκειμένου να επιβραθυνθεί, πρόσεξε, ο πληθωρισμός εν καιρό πολέμου ποτέ δεν μειώνεται, αυξάνεται. Είδες οι χώρες της Ευρώπης. Που είναι, σου είχα πει ότι εάν ο πόλεμος ξεπεράσει τους 2 μήνες, μπορεί να δούμε και το 5 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 4 και κάτι. Δηλαδή, με τον Τραμπ να θέλει να φύγει τώρα από τον πόλεμο και δεν μπορεί. Είδες τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε πληθωρισμός. Η Λαγκάρτ ανησυχεί. Την Πέμπτη που συναντηθήκαμε, μας εξέφρασε ευθέως την ανησυχία της με αύξηση επιτοκίων.
0: Τα συγκράτησε προς το παρόν. Αλλά μπράβο, πάμε προς αύξηση από ό,τι
1: πάμε
0: φαίνεται.
1: Πάμε προς αύξηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, και έχω να πω το εξής στον κόσμο, γιατί πάντα λέγαμε αλήθειες. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει 1 μήνα ακόμη τον πόλεμο, οι επιπτώσεις θα είναι για 2 χρόνια στον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Πού τον βλέπεις τον πληθωρισμό να κάθεται, εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετά ψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Αν ο Τραμπ συνεχίσει για 1 μήνα. Το 5 είναι πρώτον πυλών.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα?
1: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απρόβλεπτος.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Που δεν ξέρεις, Γιάννη, έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να φανταστείς. Θες, ας πούμε, αποφάσισε 20-25% φόρο στα αυτοκίνητα της Ευρώπης προς την Αμερική. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη έχει 2 δρόμους. Ή να μειώσει τις τιμές στα ευρωπαϊκά εντός της Ευρώπης για να αυξήσει την παραγωγή, διαφορετικά βυθίζεται η γερμανική οικονομία λόγω της μεγάλης μείωσης.
0: Έλα. Πες μας για τις 10 ελληνικές θέσεις που υποστήριξες και πέρασαν στον οικονομικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το πρώτο ήταν η άμυνα της χώρας και τα σύνορα. Γιάννη, 103 εκατομμύρια για τα ελληνικά σύνορα, ασύλληπτο ποσό όλων των εποχών. Και επίσης, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος επίτροπος και μου λέει στην απάντησή του: ό,τι άλλο χρειαστείτε για την Κρήτη, είμαι εδώ. Και ξέρεις ότι είναι 20 εκατομμύρια Σομαλοί στη Λιβύη που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από που θα πάνε, Κύπρο, Ελλάδα κλπ. Το δεύτερο ήταν το πολύ μεγάλο θέμα του δημογραφικού και της στέγης. Στο ανακοινώνω σήμερα στην εκπομπή σου, που είναι πρώτη, έρχεται το σπίτι 3. Ήδη 17.000 νέοι βρήκαν σπίτι. Άκουγα πριν από λίγη ώρα και τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ξέρεις, τα θεωρητικά αφηγήματα είναι πάρα πολύ εύκολα, αλλά η πράξη είναι δύσκολη. Έρχεται το σπίτι 3 και επίσης κατέθεσα 10 θέσεις για το δημογραφικό που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή στέγη, ρεύμα, νέοι, ανακαίνιση. Μπορεί κάποιος να πάρει έως 30.000 ευρώ.
0: Από πότε θα ενεργοποιηθεί το 3?
1: Το 3 πολύ σύντομα, προφανώς, Ιούνιο, κάπου εκεί, Ιούνιο με Ιούλιο. Επίσης υπάρχει η ανακαίνιση. Αυτή την ώρα υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις. Άρα πρέπει το ποσό να αυξηθεί από την Ευρώπη. Άρα εγώ τη Δευτέρα θα πρέπει να καταθέσω καινούργια αίτηση στην Οικονομική Επιτροπή να πάει στο Συμβούλιο για να μπορέσει η πατρίδα μας να πάρει περισσότερα χρήματα και οι απλοί άνθρωποι να ανακαινήσουν σπίτι.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Μου έχουν έρθει εδώ από το πρωί αρκετά μηνύματα. Η Ματίνα μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιάννη, μου λέει, το θέμα, μου γράφει, του προγράμματος Σπίτι 2 είναι πολύ άδικο για χιλιάδες νέους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Και μου το εξηγεί γιατί η καταληκτική ημερομηνία, η οποία σύμφωνα με επίσημα δελτία τύπου και δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού είχε οριστεί για την 31η Αυγούστου του 2026, μεταφέρθηκε φνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου. Ιουλίου, δηλαδή σημαντικά νωρίτερα. Πρόσεξε τώρα. Με βάση την αρχική ενημέρωση, πολλοί είχαμε προχωρήσει σε αιτήσεις και πήραμε προέγκριση από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ημερομηνία που αρχικά είχαν πει, έψαξαν να βρουν ακίνητο και αρκετοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά, καταβάλλοντας χρήματα για προσύμφωνα αγοράς.
1: Αυτό είναι θέμα τραπεζών και κράτους. Μου δίνεις τη δυνατότητα να το ψάξω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να σου απαντήσω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη χρεωθεί.
1: Το σπίτι, να ξέρεις κάτι. Όλα τα άτοκα δάνεια για σπίτι, ειδικά των νέων, με αυτό το πρόγραμμα, το χειρίζονται μόνο οι τράπεζες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα το ψάξω και το οφείλω στον κόσμο για απάντηση. Και ξέρεις ότι λειτουργώ δημοσιογραφικά και πάνω.
0: Δηλαδή. Έτσι πρέπει να, για να απαντάς στον κόσμο, να είσαι και κοντά στον κόσμο. Τι θα γίνει με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Στέλιος, ο Καλατζής.
1: Εκεί το θέμα είναι πολύ άδικο, γιατί κάποιος που πήρε 200.000 έχει πληρώσει 250 και χρωστάει άλλα 150.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά άδικο.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια ουσιαστική λύση από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδιαφανής η όρη για το αλλαγματικό κίνδυνο και μπορούν να είναι και καταχρηστικοί. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοηθούν οι εδώ δανειολήπτες.
1: Είναι άδικο, Γιάννη. Είναι τρομερά άδικο και νομίζω ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος να το τελειώσει το θέμα αυτό.
0: Ξέρεις ότι οι περισσότερες οικογένειες που θίγονται από τέτοιου είδους δάνεια είναι οικογένειες μεσαίας τάξης.
1: Έχω περίπτωση. Γνωστού μου. Καλά, του λέω. Καλά, δεν ρώταγε πριν το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε στην τράπεζα, του είπαν καν αυτό, δεν το ήξερε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ρώτησε πριν. Εδώ έχει πάρει 300.000, έχει πληρώσει 350 και του ζητάνε άλλα 150.
0: Φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Ρωτάει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου πριν σε καλημερίσουμε. Πιστεύεις.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος, ναι. Πιστεύεις ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ντόπια, βλέπε σκροκέρδια.
1: Η ακρίβεια έχει δύο όψεις. Και εισαγόμενη, αλλά και εδώ. Θα πρέπει να τελειώνουμε με τους μεσάζοντες, όχι τους εμπόρους. Θυμάστε τον Κυρίκογλου επί Πασόκ, τον πατέρα του Σίμου τώρα,
0: ναι.
1: που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Είπε, ήμουν νέος ρεπόρτερ, θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Το είπε 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική αγορά. Και στις 2 το μεσημέρι ο Παπανδρέου τον είχε διώξει.
0: Το θυμόμαστε. Στη σημερινή δημοσκόπηση, να ξέρεις, της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών, πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, από όλα τα άλλα, έχουν συμπεριλάβει θέματα δικαιοσύνης διαφθοράς, υγεία, περίθαλψη, εγκληματικότητα, παιδεία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική, συντάξεις, οικονομική ανάπτυξη, είναι η ακρίβεια.
1: Με 80%. Η ακρίβεια, Γιάννη, ήρθε με τον πόλεμο. Διότι όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε ούτε σταγόνα φυσικού αερίου, όταν αυξάνονται τα καύσιμα, όταν αυξάνονται όλα αυτά, επόμενο είναι να ανεβαίνει τι, να ανεβαίνει το ρεύμα. Το ρεύμα είναι η παραγωγή της παραγωγής.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, χωρίς ρεύμα.
0: Και όλα αυτά απομειώνουν δυστυχώς την δυνατότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, μειώνει τη αγοραστική αξία. Κάτι τελευταίο, θέλω πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ως προς το πρώτο κόμμα, ποιο πιστεύεις θα έρθει δεύτερο κόμμα,
1: λοιπόν,
0: το Πασόκ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης ζει από πάνω με μια αγχώνη. Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, τι θα κάνει?
0: Εσύ τι εκτιμάς με τα σημερινά Τσίπρας, δεδομένα?
1: Θα σου πω. Ο Τσίπρας έρχεται ως μεσσίας, αλλά δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί μας πήγε σε τρίτο μνημόνιο, γιατί υποθήκευσε τη χώρα. Έμαθα δε χθες το φοβερό. Με ενημέρωσε πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και νέα ρύθμιση χρέους από τον Τσίπρα, που είπε τι, όλο το πλεόνασμα στο χρέος και από το υπερπλεόνασμα.
0: Ωραία.
1: Και το
0: 30%. Απάντησε τώρα στην ερώτηση. Ποιος, λοιπόν, πιστεύεις κατά την εκτίμησή σου θα έρθει δεύτερος?
1: Αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών θα έχουμε σημαντικότατες αναταράξεις μέχρι και αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Αν βγει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διαβατήριο για μόνιμη συμμετοχή.
0: Δεν μου απάντησες ποιος εκτιμάς θα βγει δεύτερος.
1: Ποιος θα βγει δεύτερος? Νομίζω ότι. Κοίτα, ο Άδωνης λέει ότι θα βγει δεύτερος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι επειδή ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι εστί Τσίπρας, μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης με βραχία κεφαλή έναντι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλοι αυτοί θα είναι γύρω από το 9 μέχρι το 12%. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις εκλογές πας με το σταθερό. Πας σε αυτόν που έδωσε κύρος στη χώρα, πας σε αυτόν που δεν έβαλε κανένα φόρο, πας σε αυτόν που δεν αύξησε κανένα φόρο και πας με αυτόν ο οποίος πάντα σου μίλαγε με ειλικρίνεια για την οικονομία.
0: Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλώς τον κύριο. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πολύ το ρωτήσαμε για το θέμα των συντάξεων και την εισφορά αλληλεγγύης. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή και μάλιστα αναφέρθηκα και στο ερώτημα του συγκεκριμένου Κροατή, στην πόλη την Πατούλη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να είσαι καλά Φίλιππε, που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα Γιάννη από την Ανοιξιάτικη και Ηλιόλου στη Βιέννη, στους Παξούς. Νέος 15 ετών και στην Ηλία άλλος νέος, 13 ετών ανήλικοι και οι δύο έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς από τα οχήματα που τους αγόρασαν οι γονείς τους, από τα πατίνια δηλαδή. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Χειμωνιάτικη Μυτιλίνη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στο Κώστα. Να είσαι καλά Κώστα, την καλημέρα μου, ξέρει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο φίλος. Και εσύ να χαίρεσαι τη σύζυγο και πάντα ευτυχισμένη. Έχει επέτειο γάμου. 37 χρόνια ο φίλος. Είσαι δύναμη, την υγεία σας να έχετε. Τα καλύτερα εύχομαι. Να κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στο Γήθιο, εδώ στην πατρίδα του φίλου μου, του Νίκου του Ρογκάκου. Ένα διπλό στρώμα profile και ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλησιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο. Αυτό το
4: πρόσωπο, τώρα καλό. Real FM.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
8: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
14: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώος ΑΒΕ.
18: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
19: Νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 15-11 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλους. Είπαμε να μπούμε με το καινούριο της Βύση.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
1: Πάρα πολύ.
0: Για σένα το βάλα. Για σένα το βάλα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος
1: στο
0: άλλο.
1: Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα είμαστε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 η χρυσοχέρα μας η Ειρήνη Κούρτη.
1: Όπου έφτιαξε το κέικ το ωραίο.
0: Έφτιαξε ένα κέικ, ένα ντάμπα παντάμπα, πο. Λοιπόν, δημοσιογραφική παραγωγή τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.

0: you found someone to hold.
1: Και αφού έφτιαξα μια δολιοφθορά με τα ακουστικά μου, τα είχατε βάλει.
2: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, η Κέλλη Χινοπόρου μας έστειλε.
1: Τι λέει,
2: καλημέρα. Τραγουδάει και χορεύει Βύσεις στο αυτοκίνητο.
1: Γεια σου, ρε Κελάκη.
2: Γεια σου, Κέλλη μας.
1: Είναι της γενιάς μας η Άννα Βύση, γι' αυτό.
2: Γενιά σου.
1: Γενιά μου.
2: Ναι.
1: Όχι δικιά σας.
2: Μην ανοίγεσαι, δεν θέλω αυτός ο πληθυντικός να λύσει.
1: Είσαστε νέα κορίτσια. Θα τη πω τη Κέλλη, λοιπόν, τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και διατηρεί το σώμα του έτσι. Τρώει
2: αυτό
1: αυτά που τρώω εγώ.
2: Ναι.
1: Ό,τι τρώω εγώ τρώει και ο Ρονάλντο, αλλά έχει άλλο σώμα ο Ρονάλντο.
2: Αυτό είναι, δεν του μένουν, δεν χάνει τα κιλά, ενώ εσύ τα χτίζεις.
1: Ναι,
2: ναι, γιατί...
1: όχι, αυτός τα χτίζει, εγώ τα κρατάω. Δεν τρώει καθόλου γάλα. Δεν τρώει γάλα.
2: Πίνει,
1: το αποφεύγει.
2: Δεν πίνει γάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πίνει.
2: Σε μεγάλες ηλικίες δεν κάνει, ναι.
1: Ναι, και ούτε εγώ. Αλλά λέει 6 γεύματα.
2: Δεν το γάλα παχαίνει.
1: Ναι, αλλά κάνει λέει 6 γεύματα την ημέρα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο λίπος έχει ο Ρονάλντο? 7% στο σώμα. Εγώ ξέρω πόσο έχω.
2: Όχι, Νίκο, ξέρεις.
1: Δεν έχω κάνει μέτρηση τελευταία.
2: Γενικά,
1: 50, δεν θα είναι 50%, 40.
2: Άκου το λίπος έχει να κάνει, η συσσόρευση έχει να κάνει πάντα και με την ηλικία, να ξέρεις.
1: Το Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο.
2: Μεγαλύτερος δεν είναι.
1: Δεν είναι,
2: δεν είναι, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ηλικία. Η συσσόρευση λίπους έχει να κάνει και με την ηλικία.
1: Ναι, αλλά λέει, τρώει φρέσκο ψάρι, κι εγώ, κοτόπουλο, κι εγώ, αβοκάντο, κι εγώ, δημητριακά, όχι, δημητριακά δεν τρώω, λαχανικά και φρούτα, τρώω. Το πρωινό συνήθως λέει αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη.
2: Νίκο μου, δεν τρώει ένα καφάσι ψάρια, ένα καφάσι κρέας,
1: όχι,
2: ένα
1: ρε,
2: καφάσι
1: μερίδα,
2: φρούτα.
1: Τη μερίδα.
2: Λέει, κατάλαβες, έχει διαφορά. Όταν
1: έχει...
2: λέει ψάρι, δεν πάει και σηκώνει την ψάρα
1: αγορά,
2: μάνα
1: μου.
2: Δεν
1: μια τσιπούρα, δεν θα φάμε. Δεν θα φάει και αυτός μια τσιπούρα.
2: Ναι, εντάξει, εσύ παίρνει μια τσιπούρα η οποία είναι
1: ένα κιλό
2: η δική σου και δίπλα έχει και φέτα.
1: Φέτα.
2: Πιστεύει ότι ο Ρονάλντο τρώει τσιπούρα με φέτα?
1: Τρώει όμως, λέει τέτοια. Αυγά λέει, δεν τρώει. Εγώ τρώω φέτα.
2: Καλά.
1: Το βραδινό του είναι ελαφρύ, λέει, με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αποφεύγοντας επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Εκεί λιγάκι.
2: Εκεί τα χαλάκα. Αλλιώς έχετε
1: το βραδινό λίγο τα χαλάκα.
2: Αλλιώς είναι η ίδια διατροφή. Η ίδια.
1: Εγώ τρώω κρέας, κάτι. Πρωτεΐνη και εγώ τρώω.
2: Τρώω μια σταυλίσια που είναι ένα μισή κιλό, ρε Νίκο.
1: Κάτσε ρε, Ρίτσα, να μην φάμε. Αφού λέει υδατάνθρακες ο γιατρός.
2: Υδατάνθρακες λέει, όταν.
1: Και πρωτεΐνες.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Πάρε ένα γιαούρτι, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει γιαούρτι
1: πρωτεΐνης. Θα ρωτήσω τον Ρονάλντο και θα.
2: Ναι, ρώτησε τον εσύ και θα σου απαντήσει εκείνος. Μη

0: σε νοιάζει, στείλε mail.
1: Στείλω εγώ μήνυμα.
0: Μήπως να πάρουμε την επικαιρότητα από την αρχή.
1: Ποια, ναι, τι να πάρεις.
0: Τι να πάρεις από την αρχή. Ναι, τον Τραμπ, Νίκο μου, τον Τραμπ. Αυτός μας διοικεί, ο πλανητάρχης, Νίκο μου.
1: Όχι. Ναι. Στην Αμερική άλλο, τη διοικεί στην Αμερική. Εσένα γιατί σε διοικεί. Εσύ έχεις πρωθυπουργό.
0: Στη Μέση Ανατολή δεν κάνει, δεν διοικεί τον κόσμο ο Τραμπ. Τι είναι, δεν είναι πλανητάρχης, ισχυρότερη. Α, όχι εμάς, μας εξαιρεί εμάς ο Τραμπ. Τι λες.
1: Αυτός πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους.
0: Εντάξει, πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους, αλλά κάνει άλλο κάτω τον πλανήτη όμως. Ναι, ναι. Και λέει πριν από λίγο δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είναι προδότες όσοι λένε ότι κερδίζουμε τον πόλεμο. Γιατί ο Μέρτς βγήκε ο Γερμανός καγκελάριος και του είπε ότι δεν έχει στρατηγική στο Ιράν. Και ότι χάνει επί της ουσίας από την Τεχεράνη. Βγαίνει.
1: Ρεζιλεύεσαι,
0: ναι, είσαι ταπεινωμένος από την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Παίρνει λέει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Και.
0: Έχει σημασία.
1: Τι σημασία έχει.
0: Για το ζύγι του ΝΑΤΟ, ρε Νίκο.
1: Καλά,
0: για το ζύγι του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αφού λέει να το κλείσει το ΝΑΤΟ αυτό.
0: Εντάξει, μέχρι να το κλείσει έχει 36.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία.
1: Δεν θα κλείσει το ΝΑΤΟ επειδή φεύγει η Αμερική. Ας φύγει, άμα θέλει η Αμερική. Δεν φεύγει.
0: Α, ναι, πολύ large μου
1: έγινε. Δεν φεύγει από το ΝΑΤΟ η Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μην είσαστε κι εσείς τώρα.
0: Ανακοίνωσε και την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 25%.
1: Να είναι καλά, οι Αμερικανοί να πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: δεν θα επηρεάσει δηλαδή, τις βιομηχανίες.
1: Μειωθεί η κατανάλωση, αυτό που έλεγες πριν.
0: Ναι, δεν θα επηρεάσει, τι θα γίνει.
1: Ξέρω εγώ, αν μειωθεί η κατανάλωση, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Για τις ευρωπαϊκές, για την Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει, γιατί με τους δασμούς θυμάσαι τι
0: αλήθεια
1: είναι
0: αυτό.
1: Ξανά.
0: Έχεις δικαιωθεί.
1: Ναι, μωρέ.
0: Το παραδέχομαι όσο και να μην θέλω.
1: Νομίζω.
0: Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω. Αλλά ναι, δεν το παραδέχομαι. Είναι. Το έχεις πει ότι λέγεται και ξελέγεται το ίδιο λεπτό.
1: Αλλά πως ήδη, γιατί θα έχει πιέσει και εσωτερικά αίρεση με τα αυτοκίνητα κτλ. Ναι. Δεν νομίζω το κρατήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Γενικά πάντως δεν πάει καλά το πράγμα. Κατέθεσαν οι Ιρανοί κάποια πρόταση. Δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι του αρέσει πάλι αυτή η πρόταση. Δεν... Ναι. Γενικά πάει. Πέρασε και το δίμηνο.
1: Εντάξει, θα προχωρήσει και
0: καλά
1: το λύσει.
0: Πάει και αυτό,
1: θα λύσει.
0: Καλά πήγε
1: και
0: αυτό, Νίκο.
1: Θα λύσει ο
0: πότε?
1: Τραμπ. Σιγά σιγά, σε δύο μήνες μέσα.
0: Θέλει το χρόνο
1: σιγά,
0: του.
1: Σιγά,
0: και αυτό θέλει το χρόνο του, σαν και σένα.
1: Στην Ουκρανία είμαστε 4 χρόνια. Πόσο είμαστε?
0: Ναι, 4 χρόνια είμαστε.
1: Εκεί λέγαμε για μια εβδομάδα.
0: Τίποτα, τίποτα. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ναι. Σου λέω όταν μπήκαμε στο στούντιο, λέγαμε εντάξει.
1: Ο χρόνος ο πολιτικός.
0: Έτσι μπήκαμε στο στούντιο.
1: Άρα ο πολιτικός χρόνος, εκεί δεν θα καταλήξω. Είναι πυκνός.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς το.
0: Ο στρατιωτικός πήγε. Γιατί έχει και κάποιες, ξέρεις, επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων.
1: Θέλω να πω.
0: Γι'
1: αυτό λέω, μην μπελές ποτέ. Άστο, μην λες ποτέ. Πήγαινε, εσύ κάνει τη δουλειά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Μάρτιο.
0: Το αλλάζεις το αφήγημα.
1: Είναι πυκνός ο χρόνος.
0: Το αλλάζεις το
1: αφήγημα. Όχι, εγώ λέω
0: το αλλάζεις το αφήγημα.
1: Άνοιξε 27, λέω εγώ.
0: Εντάξει, γιατί μην γίνεσαι κολοτούμπας.
1: Πού είναι, όχι, όχι. Πού είναι. Πού είναι ότι. Κάνει και.
0: Κολοτούμπας.
1: Εγώ λέω την άνοιξη. Πού είναι η δημοσκόπηση.
0: Εδώ την έχεις.
1: Γιατί δεν την ανοίγεις να τη δούμε. Άνοιξε τη δημοσκοπησούλα. Η εφημερίδα των συντακτών.
0: Την ανέλησε ο Γιάννης γι' αυτό.
1: Καλά, εντάξει, θα δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει, πρόθεση ψήφου, λέει, χωρίς αναγωγή είναι.
0: Χωρίς αναγωγή είναι, ναι.
1: 24,5% η Νέα Δημοκρατία. 11% το Πασόκ.
0: Ναι.
1: 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,5% το ΚΚΕ. 8,5% η Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 7%. 1,5% η Νίκη. Η Νέα Αριστερά 1,5%. Μέρα 25,3%. Φωνή λογική στη συμβιβασία όσο δεν μιλάει ο Βαρουφάκης, ανεβαίνει. Όσο δεν βγαίνει ο Γιάννης.
0: Βγαίνει.
1: Ήταν εκτός βουλής προηγούμενες.
0: Ναι, αλλά βγαίνει, μιλάει, θέλω να πω.
1: Όταν λέμε χωρίς αναγωγή, να πούμε στον κόσμο ότι με την αναγωγή κάνα 5 μονάδες πάνω.
0: 29.
1: 30 εκεί.
0: Τώρα μην κάνουμε και τους δημοσκόπους.
1: Ναι, γιατί μου έδειχνε το Πασόκ ο Γιάννης. Λέει 11. Δεν έβαλε την αναγωγή στο Πασόκ. Στην άλλη μεταξύ μας βάραμε την αναγωγή. Φτάσαμε στο 30. Στο Πασόκ τα αφήσαμε χωρίς αναγωγή.
0: Ναι, να βάζετε νικά εκεί.
1: Φτάνει στο 13.
0: Να βάλετε την αναγωγή.
1: Το κουκουέ.
0: Α, και δεν είμαστε δημοσκόπους, το ξαναλέω έτσι.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα με 80 μονάδες, η ακρίβεια.
0: Εντάξει, το ζούμε κάθε μέρα.
1: Και το κάνουμε και θέματα. Η δικαιοσύνη διαφθορά 49. Χαμηλή μισθή 22, περίθαλψη 21. Λέει ο Άδωνης έχει πέσει η υγεία, λέει, από δεύτερη και τα λοιπά, έχει πάει τέταρτη. Είναι κύριε Υπουργέ, μη λέτε έκτη, έβδομη, τέταρτη υγεία και περίθαλψη.
0: Ναι, προχώρα.
1: Λέει, πού αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπόθεση στο ΠΚΠ, 57% στην κυβέρνηση, 33% στις χρόνιες παθογένειες, στα στελέχη της δίκης του ΠΚΠ στους εμπλεκόμενους αγρότες. Να, σε εγώ περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Πόσο το περίμενε?
1: 57. Παραπάνω. Εδώ λέει τώρα στις χρόνιες παθογένεια, δηλαδή όλοι μαζί τα.
0: Μην ακούω αυτό το τη διαχρονικότητα, Νίκο.
1: Μα δεν είναι διαχρονικό.
0: Μην το ακούω το διαχρονικό, ρε Νίκο.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι διαχρονικό.
0: Μην ξαναρχίσουμε δηλαδή, πάλι για το επιτελικό πεις... κράτος στο Ελλάδα.
1: Α, το επιτελικό, ρε παιδί μου.
0: Έχεις έρθει με άλλη σημαία, παιδί μου.
1: Βράστη σημαία.
0: Έχεις έρθει με άλλο δηλαδή στο... αφήγημα,
1: στους
0: παιδί.
1: Στους αγρότες, δηλαδή τώρα εμφανίστηκαν αυτά.
0: Όχι, ρε Νίκο, αλλά έχεις έρθει με άλλο αφήγημα. Πρεσβεύεις άλλα πράγματα.
1: Αποτύχαμε, είπε ο Πρωθυπουργό.
0: Τώρα πάρτε το πληθυντικό πάνω σου.
1: Ο Πρωθυπουργό είπε αποτύχαμε. Αποτύχαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, είναι...
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης αναλύει σενάρια εκλογών, να ξέρεις.
1: Τι λέει ο Παπαδάκης. Πες το Παπαδάκη την άνοιξε. Ένα είναι το
0: δύο σενάρια. Τα σενάρια. Έχει βάλει δύο σενάρια ο Σπύρος. Κατάλαβες. Έχει βάλει.
1: Ποιο είναι το δεύτερο.
0: Την άνοιξε. Τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει. Φαντάζομαι γράψε. Γράψε. Γράψε, Σπύρο, γράψε.
1: Τι λέει εδώ. Οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικώ για τα αναδρομικά θα τα πάρουν. Όσοι δεν είχαν πάει δικαστικά θα τα πάρουν. Ξέρετε κάτι. Όχι. Χρειάζεται απόφαση πολιτική για να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Ρωτάει από τον Πειραιά ένας φίλος.
0: Άρα, νομίζω το έχεις πει από την αρχή, Νίκο, αυτό, ε. Ότι όσοι έχουν
1: εμείς
0: προσφύγει.
1: Εμείς τους λέγαμε να μην προσφύγουν, έτσι μας λέγανε. Και το λέγαμε κι εμείς. Οι πολιτικοί μας το έλεγαν δηλαδή. Οι υπουργοί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Να πάρουν απόφαση.
0: Και τώρα
1: πάρουν...
0: θα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει. Τελικά, είδες όταν κάνεις επαναστατική γυμναστική, καλό είναι.
1: Κατά βάση.
0: Ναι, αλλά πρέπει να αντιδράς.
1: Τι να κάνουμε, πέσαμε θύματα.
0: Μάρτιος του 27 το βασικό, λέει ο Σπύρος, το σενάριο. Και μας γράφει και το δεύτερο. Βλέπεις, αυτό το Μάρτιος είναι το
1: πού
0: δικό
1: είναι το
0: σου.
1: Το δεύτερο.
0: Τώρα το γράψει. Το ένα
1: είναι. Άντε, ρε Σπύρο, μια βάλε ένα μήνα, βάλε. Και εσύ 10 ώρες.
0: Μην γράψει
1: τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο,
0: ναι, τον Οκτώβριο πιστεύω και
1: Μάρτιο. Ψηφίζω. Λοιπόν, πάμε, αφήστε τις εκλογές τώρα και την εκλογολογία.
0: Δεν μου λες τίποτα για το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα.
1: Τι έγινε με το μανιφέστο.
0: Ναι, παρουσιάστηκε, Νίκο μου. Παρουσιάστηκε και... το μανιφέστο. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, Νίκο.
1: Έτσι είπε ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, φθινόπωρο του 26 το δεύτερο.
1: Επιδιώκει, λέει, να συνδέσει τρία ρεύματα της αριστεράς.
0: Ναι,
1: ανάγκη. Ποια είναι τα ρεύματα.
0: Σύγκληση τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, Νίκο.
1: Και πριν τα είχε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μίλαγε στις ομιλίες του ο κύριος Τσίπρας παλιά.
0: Ναι, παλιά.
1: Έλεγε
0: παλιά.
1: Οικολογία, ριζοσπαστισμό, σοσιαλδημοκρατία.
0: Τώρα θέλει να τα ενώσει όμως. Γιατί υπήρχε μια διάσπαση, υπήρχαν κάποιες διασπάσεις, πολλές διασπάσεις στο ενδιάμεσο από τότε από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχαν και διασπάσεις. Τώρα πάει να κάνει μια ένωση.
1: Ναι.
0: Στη νέα εποχή, με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι έτσι, γιατί περιγράφει και το τοπίο όπως είναι διεθνώς, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Καλά, το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή εσύ λες ότι θα λυθεί το θέμα, ο Τραμπ θα το λύσει.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ότι θα το λύσει και να το λύσει δύσκολο θα παραμείνει για κανένα εξάμεινο.
0: Η ανάγκη λοιπόν τώρα, αυτό που ζητάει η νέα εποχή είναι αυτή την ένωση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
1: Τώρα δεν τα ζήταγε πριν, δηλαδή αυτά τώρα. Ρε Ρίτσα.
0: Ρε Νίκο, θα μας βγάλει στην ψυχή, ε.
1: Συγγνώμη, αν άκουσα καλά, προτείνει τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα, Νίκο.
1: Δημοκρατία και κράτος δικαίου.
0: Πολύ βασική.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό το νέο παραγωγικό δεν αναλύει κανείς, λέει νέο παραγωγικό μοντέλο, σταματάνε.
0: Όταν έρθει κάτω. Η ώρα θα τα ακούσεις. Προχώρα.
1: Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
0: Ναι.
1: Και καθολικό κοινωνικό κράτος με έβαση την υγεία και την εκπαίδευση. Δεν ακούω κάτι. Αυτά είναι.
0: Καθολικό κοινωνικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου βάζει τίτλους. Θα σου δώσει και σιγά σιγά και το υπόλοιπο.
1: Αυτό φοβάμαι, ότι δεν τα βλέπω εγώ γενικά αυτά τα σιγά σιγά όταν έρθει.
0: Σιγά σιγά, Νίκο, σιγά σιγά.
1: Αυτά τα θέλουν όλοι, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
0: Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά, ναι. Είναι φράσεις
1: και υγεία και εκπαίδευση.
0: Τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Πώς δεν θέλω να το λέω αυτό.
1: Ναι, λέει 35ωρο και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Τις λογικές συμβάσεις κάνουν. Ποιον χαιρετάω.
0: Χαιρετάω κόσμο. Εγώ παίρνουν άνθρωποι και με χαιρετούν.
1: Συνάδελφος. Καλημέρα σας, συνάδελφος. Λοιπόν, ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επταετή διακυβέρνηση.
0: Ναι, μην κάνεις φράση-φράση, διακυβέρνηση.
1: Η χώρα βρίσκεται, λέει, σε χειρότερο σημείο σε παραγωγική αποδιάρθρωση και ανισότητες. Εντάξει, αυτό είναι η άποψη του κυρίου
0: Τσίπρα. Τι θα πει, ότι η χώρα είναι σούπερ και εγώ ήρθα να κάνω κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Την εξειδίκευση περιμένω. Τα ακούω, τα ακούω. Απλά δεν είδα κάτι καινούριο με την έννοια.
0: Σου λέει όμως, σου βάζει το πλαίσιο, Νικό. Ξεκινάει με το πλαίσιο. Και σιγά σιγά θα μπει και το περιεχόμενο του πλαισίου.
1: Ναι, αλλά λέει ότι απέναντι σε αυτά που λέει είναι το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός δρομολογεί, λέει, την επάνωδό του με όρους συμπαράταξης των τριών βασικών ρευμάτων που είπαμε.
0: Ναι.
1: Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η διακήρυξη βρίσκει απέναντι του τόσο το Πασόκ, που εντοπίζεται στη δεύτερη θέση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
0: Γενικά λέει αυτό, σχόλιο είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει δίκιο το σχόλιο, αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι μαζί.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ λέει ο άνθρωπος, ο Τσίπρας είπε τι να με το χέρι μας το δάγκωσε, λέει το Πασόκ, παραλίγο να μας δάγκωσε το χέρι.
0: Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει. Το άπλωσα το χέρι όχι μία φορά, αρκετές φορές και δεν μου, καμία φορά δεν το δέχτηκα. Ναι.
1: Μακάρι, μακάρι. Εγώ είμαι, ξέρεις, υπέρ. Το έχω πει άλλωστε έτσι, τη συνένωση των κομμάτων αυτών της αριστεράς. Γιατί έτσι δεν πάνε στο Μητσοτάκι μόνοι τους απέναντι.
0: Έρχεται η ώρα, αφού έχει τέτοια μεγάλη αγωνία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Λέει και ο Μάνος Λεφλής, αφού έχει τόσο τεράστια αγωνία, θα το λύσει.
1: Ωραία, παιδί μου, εδώ η λέξη είναι να οργανωθούμε, παιδιά. Η φράση είναι να οργανωθούμε.
0: Θα οργανωθούμε.
1: Να οργανωθείτε.

0: Κατά τα άλλα, με τον καιρό έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Όμως, ο Τάσος Αρνιακός λέει ότι έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, έρχονται τριαντάρια.
1: Τριαντάρια?
0: Ναι.
1: Πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά?
0: Ναι. Από τους 11 βαθμούς και μπουφάν και βάλε και ένα φουτεράκι και τι κάνει σήμερα, πάμε στους 30 το επόμενο Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Τάσος.
1: Αυτές οι εναλλαγές.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Μία από τις πιο κρύες, τέλος πάντων. Ήταν όντως κρύα πρωτομαγιά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έφυγε. Εντάξει, δεν πείτε κανείς λόγω του καιρού, αλλά ίσως είχε μικρότερη έξοδο από την αναμενόμενη λόγω του καιρού. Ναι. Στεφάνη, πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Ξέχασα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ.
0: Στις 5 παρέσει, ναι, έλα.
1: Πόσο επηρεάζει το ύψος, πρέπει να σας πω, τις σχέσεις και το εισόδημα. Ποιες είναι οι προτιμήσεις εδώ και γυναικό? Εγώ, όπως τα λέει εδώ, θα σου πω μετά. Δεν πρόκειται να βρω εγώ άνθρωπο. Θα ρωτήσω κάτι. Το ύψος, λέει, επηρεάζει την επιλογή συντρόφου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ένας καθηγητής, ο κύριος Χέντερσον, λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς. Και οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Δηλαδή οι ψηλοί
0: παίρνουν και
1: πιο ωραίες γυναίκες.
0: Παίρνουν και τις καλύτερες.
1: Παίρνουν,
0: ναι,
1: τις καλές κυρίες.
0: Ναι, προχώρα.
1: Και λέει, στη μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν,
0: ναι,
1: ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που είναι 1,75, πρέπει να είναι 1,50-1,54 η κυρία που θα βρω.
0: Μα, ναι.
1: Βλέπει, ναι, να με βλέπει πιο ψηλό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ πώς θα βλέπω όμως.
0: Πετίτ.
1: Δηλαδή, εγώ δεν με κάνει να πάρω μια πιο ψηλή σύντροφο?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει. Με βάση τις έρευνες και αυτά που λέει ο καθηγητής που μας αναλύει, δεν κάνει. Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Εγώ, αλλά στο χωριό
0: μου. Πετίτ είναι πολύ ωραία. Δεν έχει θέμα το ύψος.
1: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σου δεν
0: εμένα
1: μπορώ.
0: Λιγουρεύεσαι. Μην όχι, με λιγουρεύεσαι καθόλου.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 1,75. Δεν μπορεί και η σύντροφό μου να είναι 1,75. 1,77.
0: Οι ίδιο ύψος μπορούν να είναι κάποιοι.
1: Ναι, αλλά δεν θα με θέλει αυτή. Αυτή άμα είναι 1,75 θα θέλει 1,95.
0: Θα θέλει 1,95.
1: Λες,
0: ναι,
1: τώρα πως αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν θα. Στο χωριό μου, λοιπόν, λέμε το εξής.
0: Αυτό το χωριό, το, έτσι, τα κόκκινα λουριά μας έχει βγάλει την ψυχή,
1: αυτό,
0: Νίκο.
1: Αυτό λέει ο Τσακίρης.
0: Ναι.
1: Μη δεις ψηλό και φοβηθείς.
0: Ναι.
1: Κοντό και ξεθαρέψεις. Αυτό λέμε στο χωριό.
0: Και πού καταλήγει αυτό?
1: Αυτό. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, μην ξεθαρέψει με τον κοντό. Ο κοντός μπορεί να είναι λιγάκι.
0: Τι?
1: Μάχημος.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις ότι στο 2026 αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν. Χοντρός, κοντός, αυτά. Το ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις.
1: Αμέσως κοντός, κοντός. Εγώ είμαι κοντός.
0: Έχουν απαγορευτεί αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο. Το ξέρεις ότι είναι ποινικό.
1: Μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτερο όριο ύψους για έναν άντρα το 1,75.
0: Εντάξει, είσαι μέσα.
1: Στα λιμά. Εμείς είμαστε στα λιμά.
0: Στα λιμά, αλλά είσαι μέσα, Νίκο.
1: Ενώ οι άντρες εμφανίζονται, λέει, πιο ευέλικτοι. Αφού δεν βρίσκουν άλλες, θα είμαστε ευέλικτοι. Η κοντή, λέει, είναι λιγότερο ελκυστική και επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ ελκυστικός. Επιτυχημένος δεν είμαι, αλλά ελκυστικός μπορεί να είμαι.
0: Κοντός, χοντρός, όλα αυτά έχουν απαγορευτεί στο λεξιλόγιο μας. Το ξέρεις ότι δεν κάνει να λέγονται αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, αλλά γιατί? Και εμείς έχουμε τα χαρίσματά μας και εμείς δεν είμαστε.
0: Μα έχεις γεμάτος χαρίσματα εσύ. Δεν λέμε για σένα, λέμε γενικά.
1: Ναι, λέει, είμαστε λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μα με στενοχωρεί ο καθηγητής Χέντερσον.
0: Βρες εσύ το χρήμα και μη σε νοιάζει. Θα σε βλέπω εγώ επιτυχημένο. Να δεις πως
1: ψηλώνω εγώ.
0: Δύο μέτρα θα σε κάνω. Βρες εσύ να είσαι τον Μπαγκουί που λένε. Βρες τον Μπαγκουί και μη σε νοιάζει.
1: Λέει, άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους, κάθε ίντσα, σχετίζεται με περίπου $800 περισσότερο ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, κάθε ίντσα. Έτσι, $800.
0: Βρες εσύ τα λεφτά και εμείς σε νοιάζει.
1: Ένας άντρας, λοιπόν, που έχει, είναι 83, μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $160,000 περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών από έναν 1,65. Γιατί είναι, παιδιά, ο ψηλός κερδίζει πιο πολλά από μένα?
0: Νίκο, να το κοιτάξουμε αυτό. Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: Κάτσε, νωρίς πάμε. Ρε. Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδών με προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Weekend στους 97,8.
1: Δεν θα πάω, πάσω. Μια ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: όσα στερηθεί. Εδώ είμαστε, είπαμε να μπούμε με το τραγούδι την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, έτσι για να το ακούμε.
1: Φύγανε, φύγανε τα παιδιά για έξω.
0: Έχουν φύγει.
1: Λοιπόν. Μια χαρά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και σε εμάς και κουράγιο.
0: Εσύ, κουράγιο, εσύ, γενικά. Εσύ, Νίκο μου, γιατί θα εμφανιστείς και εσύ στη σκηνή της Eurovision?
1: Όχι, λέω κουράγιο γενικά.
0: Α, με την γενική. Ή ψυχραιμία θα λες ή κουράγιο.
1: Πώς είχε πει ο Ρεν.
0: Δεν θέλω να το θυμίσω. Κουράγιο. Αξιάχαστη στιγμή.
1: Έτσι. Α, πήγε ο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, ε. Το παίξατε αυτό.
0: Στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε, Νίκο.
1: Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, θυμίζω, ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup και με Βαρουφάκη μετά κτλ.
0: Ήταν και πολύ ευχάριστος, έξω καρδιά.
1: Ναι,
0: ήταν
1: πολύ χιούμορ.
0: Χιούμορ, πολύ καλός ήταν.
1: Και ήρθε, λέει, τώρα πήγε στον Πιερακάκη.
0: Είναι εκείνος που ψιθύρισε στο αυτή του κύριου Βαρουφάκη.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Με το ύφος εκείνο το πολύ το παγωμένο.
1: Είπε και ο Βαρουφάκης, δεν θέλουμε τίποτα. Ε, άμα δεν θέλετε.
0: Καλά, κάτι το ύφος του κύριου Ντάισεμπλουμ δεν ήταν και το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπε.
0: Εντάξει, άσχετο από το τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και αυτή η εικόνα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ είχε το Σόιμπλε πίσω, ε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά και η εικόνα του που είχε έρθει σαν τον Πολάβαρη και όχι.
1: Μα ήταν όλοι, δεν ήταν μόνο ο Ντάισεμπλουμ.
0: Όλοι ήταν.
1: Ο Σόιμπλε να δει πόσο βαρύ ήταν.
0: Ναι, απλά
1: δεν. Που ήταν στα Eurogroup και καθόταν έτσι, καθόταν με το χέρι. Και δεν μίλαγε ο άνθρωπο.
0: Απλώ αυτό δεν ερχόταν εδώ. Οι υπόλοιποι προχώρησαν εδώ. Οι υπόλοιποι προχώρησαν εδώ με αυτό το Πολάβαρη.
1: Τι να κάνει, έβλεπαν τα μανιφέστα που του δίνατε. Αριθμού δεν δώσατε.
0: Ναι, μα αρέσει. Αριθμού
1: δεν δώσαμε εμεί όταν ήταν ο Βαρουφάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Τρει σελίδε κομμουνιστικά μανιφέστα στην αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή.
1: Και λέει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λέει, άμα δεν δω αριθμού, τι να μιλήσω. Αυτά είναι ωραία.
0: Στην αρχή υπάρχει μια τοποθέτηση. Προηγείται η τοποθέτηση και μετά έρχονται οι αριθμοί.
1: Όχι, γιατί φεύγει εκτό Ευρωζώνη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Βαρουφάκη έπαιζε.
0: Πάντω μη μου λε ότι για αυτού του τύπου που προχώρησαν εδώ πέρα ότι ήταν και λιγάκι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Και κάνανε άσκηση εξουσία εδώ. Βρήκανε.
1: Παιδί μου, αυτοί σου βάλαν τα μέτρα που έπρεπε να είναι για 30 χρόνια, όχι για 5.
0: Αλλά ήταν και ένα ύφο, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ κάνω κουμάντο, έλεγε.
0: Αυτό το είμαι το κουμάντο τη εικόνα του Ντάισεμπλουμ. Είναι
1: όχι μόνο σου αυτό.
0: Όχι μόνο, έχει
1: όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Οι Βόροι κατά βάση. Αλλά και ο Ντάισεμπλουμ ήταν φωτιά. Και ήταν και γεωπόνος, δεν ήταν. Γεωπόνος νομίζω ήταν. Είχε τελειώσει
0: ήθελα να κάνει...
1: η γεωπονική.
0: Να κάνει εξάσκηση επαγγέλματος στο κεφάλι μας.
1: Έτερο
0: με κάτερο. Ναι.
1: Και ο κύριος Τσιάρας είναι γιατρός και είναι στο Υπουργείο Αγροτικής
0: Ανάπτυξης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ το ανέφερες. Απλά σου λέω και εγώ ότι τι ήρθε να κάνει εξάσκηση εδώ.
1: Ήρθε.
0: Γιατί θυμάμαι και τον Ντομινίκ Στροσκάν εγώ επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Στροσκάν από την αρχή.
0: Όπως δεν ήταν αυτό το ίδιο ύφος.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως έβαλε με άλλο ύφος, αυτός σου κάνει τη ζημιά.
0: Ναι, απλώς είχε άλλο ύφος.
1: Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, που λέει: έχω το πιστόλι, λέει, πάνω στο τραπέζι.
0: Το έχει, ναι.
1: Το πιστόλι, το έχει, αλλά τι έγινε στο τέλος.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι, άστα, τώρα
1: θα τα δείτε στο βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Γιατί
1: όταν γράψουμε βιβλίο.
0: Ναι. Αν θα γράψει και βιβλίο.
1: Λέω, ρε, μάλλον.
0: Έχουν γραφτεί αρκετά από τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά αυτοί που τα έγραψαν.
0: Όχι.
1: Εμείς ήμασταν σε διαπραγματεύσεις, να ξέρεις. Τα ζήσαμε εκεί από μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς τα περιγράψαμε στον αέρα.
1: Έχω πιτσικάτες εγώ φωτογραφίες και τέτοια.
0: Εσύ και φωτογραφίες.
1: Πολλές. Και έχω και τα off εγώ. Ανάστα ο κύριος να σας κάνω. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Άζησε και ο κύριος Θεοχάρης από κοντά.
2: Ευχάριστες αναμνήσεις.
0: Ναι, ναι, ευχάριστες αναμνήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο κύριος Θεοχάρης να δεις εκεί δουλειά με φούντες δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Να πιέζεται από παντού. Τα ξεχνάω εγώ αυτά.
0: Στην πρέση.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον μια φορά που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Πόσο υπό αποκλειστές πόρτες ήταν πολύ ευχάριστος η εικόνα που δείχνει απ' έξω. Ήταν όλο αστεία, ανέκδοτα, τέτοια, δηλαδή πραγματικά πίσω... πολύ διαφορετικό
0: α, ναι.
2: Από ό,τι έδειχνε για το, όταν φορούσε το κουστούμι της.
1: Βέβαια, φαναρός. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πήγε στον Πιερακάκη και λέει χαίρομαι πολύ που έρχομαι μετά από 10 χρόνια.
0: Και να μην ερχόσουν.
1: Ότι η οικονομία σας έχει φτιάξει, λέει, και ότι έχετε και πρώτο του Eurogroup. Έχει η Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος, λέει γι' αυτό.
0: Μα είσαι, έχεις βάλει το δαχτυλάκι σου γι' αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Τέλος πάντων, αυτά είπε ο άνθρωπος. Το ρεπορτάζ λέω.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά. Και ο Τραμπ τραβάει το σκηνή, δηλαδή η Τεχεράνη, α το πούμε, κατέθεσε μια πρόταση. Τα στενά του ορμού δεν ανοίγουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα λιμάνια του Ιράν παραμένουν κλειστά. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση.
2: Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο, τουλάχιστον δεν είναι ενεργό το μέτωπο, δηλαδή αυτό που ζούσαμε προηγουμένως καθημερινά. Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή από τους αισιόδοξους που έλεγαν ότι μπορεί να έχουμε γρήγορη επίλυση. Και δυστυχώς και οι επιπτώσεις, ακόμα και αν αύριο πούμε ότι έτσι με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, οι επιπτώσεις θα πάρουν καιρό για να αντιστραφούν, όσες αντιστρέφονται. Και βέβαια όλοι και όλες θα πρέπει να κάνουν ξανά κινήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, φανταστείτε να ήσασταν στο Ομάν, στο Κατάρι, στα Εμιράτα. Επανεξετάζεται πλήρως όλο το πλέγμα των σχέσεων που έχετε με κάθε χώρα υπό το πρίσμα του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή και αύριο, αν ας πούμε ότι αύριο είχαμε αποκλιμάκωση, πόσο καιρό θα ήθελε η αγορά, η κατάσταση διεθνώς να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι το ενεργειακό. Στο ενεργειακό επίπεδο έχεις κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι άμεσες. Είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές ας πούμε μπορεί να αποκλιμακωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απ' την άλλη έχεις επιπτώσεις όπως τα πλήγματα στις υποδομές του Κατάρ, αυτό το 17% της παραγωγικής ικανότητας το οποίο έχει χαθεί, το οποίο θέλει 3-5 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως. Που σημαίνει ότι παίρνει πολύ καιρό. Απ' την άλλη έχει επιπτώσει στις τιμές των τροφίμων, αυτές θα έρθουν, γιατί είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των λιπασμάτων και όλα αυτά που χρειάζονται για τη σπορά, τα οποία θα τα δούμε. Η σπορά τώρα στην Ινδία μόλις γίνεται αυτές τις εβδομάδες, σε 6 μήνες θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και ούτω καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως το λέμε τώρα, και σε όλους τους κλάδους, και τουρισμό και αγορά και πετρέλαιο και ενέργεια.
1: Ο τουρισμός είναι πολύ συγκρατημένη, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε και οι τιμές αλλάζουν στα καταλήμματα, αλλά και οι κρατήσεις είναι λιγάκι περιορισμένες.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ συνολικότερα, γιατί βρέθηκα τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνη και εκεί ήταν και ο υπουργός τουρισμού της Ισπανίας, ο Τζόρντι Χερέου, καλός φίλος, αλλά και της Κροατίας, ο Τόντσι Γκλαβίνα, και οι δύο μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σοβαρά αρνητικές. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα αντέξουν τουλάχιστον για φέτος. Αν όμως, γιατί φέτος έχουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Έχουμε προφανώς τη μείωση των μεγάλων μακρινών ταξιδιών, η Ασία και τα λοιπά, δύσκολα θα έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Απ' την άλλη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι να μένουν στην Ευρώπη και κάπως λίγο η ζήτηση να αντικαθίσταται.
1: Είναι ο φόβος ή η οικονομία πιο πολύ, κύριε Υπουργέ? Είναι ο φόβος να μπει στο αεροπλάνο άλλος ή οι οικονομικές επιπτώσεις?
2: Και το κόστος.
0: Έχουν ανέβει τα αεροπορικά πάρα πολύ και θα ανέβουν.
2: Θα ανεβαίνουν διότι είναι κλειστοί οι αεροδιάδρομοι, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, είναι πολύ ακριβά και σε πολλές περιπτώσεις τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αυξάνουν το κόστος λιγότερο στις κοντινές, στους προορισμούς και πολύ περισσότερο στους μακρινούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος το σκέφτεται. Εάν ο πληθωρισμός τον επόμενο χειμώνα έχει αρχίσει και χτυπάει στην καρδιά των τροφίμων, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα προτεραιοποιήσει τα τρόφιμα και όχι τα ταξίδια και τις διακοπές.
1: Για να ζήσει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ανησυχητικό όμως όταν ανεβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα σταματήσουν, ξέρεις, και τα πήγαινε, αλλά και στην Ελλάδα δεν θα έχει ένα κόστος.
1: Εσωτερικά,
0: ναι, και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω, βρε
1: παιδί. Βέβαια, και οι Αμερικανοί είναι καλοί τουρίστες, όπως ξέρει ο υπουργός καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέτε, έχει περάσει από τον κλάδο του.
1: Α, σου πω εγώ, παιδί μου, του συγγενεί μου, που έχω συγγενεί έξω, έτσι. Και μου λένε, παιδί μου, σκεφτόμαστε να ανέβουμε στο αεροπλάνο. Δεν φοβόμαστε με την έννοια, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτσι με τα μάτια ανοιχτά. Έχουμε ήδη πάρει τις πρώτες μέρες τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σε δεύτερο χρόνο τα μέτρα στήριξης. Σε τρίτο χρόνο ένα δεύτερο κύμα μέτρο στήριξης των οικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε λελογισμένα, ώστε να έχουμε πυρομαχικά, γιατί ακριβώς θα ήταν χωρίς λογική κάποιος, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ρίξει όλα τα χρήματα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχουμε άλλες δηλώσεις διαφορετικές, είτε από τη μία μεριά του Ατλαντικού, είτε από την μεριά του.
1: Έχετε κρατήσει 200 εκατομμύρια, 250 από ό,τι καταλάβαμε, από τον κύριο Πιερακάκη για τον Ιούνιο ενδεχομένως.
2: Κοίταξτε, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι προσωρινά, επεκτείνονται κάποιοι για κάποιους μήνες. Θα συνεχίσουμε την επέκτασή τους για όσο καιρό χρειαστούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Γιατί υπολογίζουμε το άμεσο κόστος που είναι για δύο μήνες, ας πούμε 300 εκατομμύρια, αλλά αυτό ετησιοποιημένο είναι 1,8. Αν χρειαστεί τα ίδια μέτρα να τα επεκτείνεις δύο μήνες και να κλείσεις χρόνο, 1,8 δις θα σου κοστίσουν.
1: Ναι. Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, κύριε Υπουργέ.
0: Πάλι στη ΔΕΘ, Νίκο.
1: Στη ΔΕΘ. Κάνα δις, ένα ακόμα δύο.
0: Πάλι στη ΔΕΘ. Ο κύριε Θεοχάρη ξεκινάει από το Φεβρουάριο για τη ΔΕΘ. Ξεκινάει. Το πακέτο, ο Νίκος το ξεκινάει από το Φεβρουάριο, να ξέρετε.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Κοιτάξτε, οι οικονομικοί συντάξεις έχουν τη ΔΕΘ, ας το πούμε, ως το.
1: Την κορονίδα. Είναι η κορονίδα μας. Δύο είναι. Έτσι. Είναι η ΔΕΘ και ο προϋπολογισμός. Δύο είναι ημερομηνία.
2: Και επειδή είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Δοντάκος, ξέρει ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα μέτρα στήριξης έρχονται σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και είναι καλό που η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν πυρομαχικά, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια μέτρα οριζόντια, λίγα. Τα περισσότερα όμως που αποφασίζει είναι ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν το πληθυσμό τους. Αυτή η ευελιξία θα ήταν κενό γράμμα αν εμείς ήμασταν σε μια λογική ελλημάτων όπως είναι οι περισσότερες χώρες από τις 27-22.
0: Εκτός από τον προϋπολογισμό και την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τον Πρωθυπουργό να μην μείνει τίποτα πίσω. Και υπάρχει και μια επιτήρηση από τον κύριο Παπαθανάση. Σωστά, το λέω, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις.
1: Είναι και υπουργεία τα οποία δεν απορροφούν πολύ γρήγορα και έχει τρελαθεί τώρα το οικονομικό επιτελείο.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν ένα πρόγραμμα κλείνει και δικέ τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάθε 7 χρόνια έχουν τους κύκλους, είναι δεδομένο και γνωστό ότι χρειάζονται να γίνονται ανακατατάξεις. Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει πάντοτε στο 100%. Δεν βγαίνει από την αρνητική πλευρά σε κάποια προγράμματα, δεν έχουν απορρόφηση. Βγαίνει όμως από τη θετική σε άλλα. Είναι άλλα προγράμματα τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και λέμε μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι γίνονται διάφορες προσαρμογές ώστε να μπορέσει να υπάρχει απορροφητικότητα στο 100%. Να είστε σίγουροι ότι και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, που εκεί δεν έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κυρίως στο πεδίο των έργων, καμιά φορά κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες προσφυγές, οτιδήποτε πηγαίνουν τα πράγματα πίσω, και επειδή αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημα κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή πρέπει να το τελειώσει το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνουν.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, επειδή κυριαρχεί η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, πώς την είδατε εσείς? Η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική. Όμως το Πασόκ επιμένει ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει εφαρμοστεί και στην Ευρώπη και με καλά αποτελέσματα.
1: Και η κυβέρνηση λέει ότι και εμείς διευθετούμε το χρόνο, άμα θέλουν. Δηλαδή, σου λέει 4 μέρες με 10 ώρες.
0: Ναι,
1: είπε η κυρία. Και ισχύει, θα αρχίσει να ισχύει τώρα αυτό. Ναι, ελάτε,
2: κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο από πού έρχεται αυτή η πρόταση. Με το μανιφέστο του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα προφανώς υπήρχαν κάποιες διαρροές, γιατί μιλάει για το ίδιο πράγμα και προσπάθησε ο...
0: Ναι, μιλάει και ο κ. Τσίπρας, αλήθεια.
2: Από την αγωνία του το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης κάπως να προλάβουν να το πούνε έτσι κανένα 12 ώρο πριν βγει το μανιφέστο, έτσι να προλάβουν. Έτσι όμως δεν φτιάχνονται οι προτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν κάποιος να το δεχτεί, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα συζήτησης με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει πάρα πολύ τη θέση εργασίας, κανένα μέτρο δεν θα έπρεπε να είναι εκτός σκέψης και λογικής, αλλά με έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό, μελέτη. Και εδώ θα πρέπει να έρθουν και η ακαδημαϊκή κοινότητα να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα, εκτός από τους πολιτικούς. Το τρίτο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, αυτό που θα οδηγούσε το 35ωρο είναι να μην έχεις να βρεις άνθρωπο στο άμεσο προσεχές διάστημα για να κλείσεις την τρύπα των 5 ωρών που σου λείπουν. Και το αποτέλεσμα είναι ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Συνεπώς, θα οδηγούσε σε μια συγκέντρωση τις δύναμεις της οικονομίας μας, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι ιδεολογικά το ανάποδο από αυτό που θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύει το Βασοτάκη. Και έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τι πιστεύουν και τι λένε, γιατί άλλα λένε υποτίθεται στις ιδεολογικές ατάκες και άλλα στα μέτρα τα συγκεκριμένα που προβλέπουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλό ήταν ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος
0: θα. Μέχρι τις 12 θα πάμε έτσι. Για τα 2 λεπτά λοιπόν τα επόμενα θα σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής ποδηλαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Του τόνου του ψαριού, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα το blogger. Εδώ γιορτάζετε εσείς που είσαστε blogger.
1: Εγώ. Καλά, ναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι, στο καφενείο.
1: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο στον Πανετολικό και θα φάει κοντοσούβλη και προβατίνα και κοκορέτσι έτσι. Και θα έρθει να μας πει για τη γράμμωση και το σώμα. Έτσι. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Στη σιαβατιάτικη εργασία είναι πρωταθλητές οι Έλληνες, λέει η Γιώργο.
1: Το ξέρω.
0: Δουλεύουμε περισσότερο από όλους Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ξέρω, Νίκο.
0: Γι' αυτό
1: εγώ
0: λέω.
1: Κάτι ξέρω πολλά.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Εγώ είμαι το δείγμα μόνη μου.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Δεκαετίες, όχι χρόνους, δεκαετίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, καλημέρα, καλό μήνα. Η διαφορά μας, κύριε Ρογκάκο, με τον Ρονάλντο είναι η ώρα γυμναστικής, όχι ποσότητα φαγητού μόνο. Σε νιώθω.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Γιώργης, καλημέρα, λέει. Α, Πανετολικός, το διάβασες. Ο Νίκος, καλημέρα.
1: Η Βέρα λέει, είναι ευαίσθητος ο κύριος Ρογκάκος. Η γενιά, αγαπητή Ρίτσα, είναι κάθε 25 με 30 χρόνια. Είναι άλλη γενιά, ό,τι έχει γεννηθεί, ό,τι γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Άρα, άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μέσα σε αυτά τα όρια είναι η ίδια γενιά.
0: 25 με 30 χρόνια διαφορά.
1: Είναι η γενιά. Α, σου λέει ότι είμαστε η ίδια γενιά, αυτό θέλει να πει.
0: Άρα.
1: Μιλάτε
0: όταν βλέπετε στάρ.
1: Για καλό του λέει.
0: Το ξέρω, αυτό το ξέρω.
1: Σε στηρίζει η Βέρα.
0: Μα
1: από την
0: λέω.
1: Πρώτη μέρα.
0: Αυτό θέλω να πω στη Βέρα. Άρα μην λέτε άμα έχει διαφορά. Ποιος έχει διαφορά.
1: Ποιος.
0: Κάποιοι που ήταν μεγαλύτερος ο άντρας.
1: Η γυναίκα.
0: 30 χρόνια. Ένας κύριος που ήταν 85-80 πόσο ήταν.
1: Α, καλά έκανε θες να πεις. Και
0: βέβαια, άμα είναι στην ίδια γενιά.
1: Ναι.
0: Και είναι η κοπέλα μας.
1: Τον Γιώργο Μπισμπίκη που 50... λέει ταινία, τι θυμάσαι την ταινία με τον Γιώργο Μπισμπίκη.
0: Όχι, παιδί μου, ναι. Θέλω να πω ότι άμα η γυναίκα είναι 50 και είναι 80-75, δεν είναι, μην το κάνετε θέμα.
1: Όχι, δεν το
0: κάνετε. Είναι στην ίδια γενιά.
1: Ίδια γενιά, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Σόφη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο Κώστας λέει, ποιος θα πουδιάσει από τα ρεύματα, λέει, είναι και μεγάλα παιδιά πλέον.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Α, ναι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σου κάνει νοήματα, τι άλλο να κάνει, να τη ζωγραφίσει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ψάχνεις μία ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μία βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει. Real People, Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
3: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People, που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Αντώνης Κιζούλης, ο Ρόδιος συμφέτης που τα έργα του την χάνουν διεθνούς αναγνώρισης, με τελευταία αυτήν πριν μερικές μέρες στις 25 Απριλίου, όταν η σύμφεσή του τα Καβαφικά, τα 10 μελοποιημένα του ποίηματα του Καβάφη, παρουσιάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων, παρουσία των αρχών και με έντονη τη συμμετοχή των Ρωμιών, που τίμησαν και φέτος τον Καβάφη, ο οποίος επέλεξε την Κωνσταντινούπολη ως τον τόπο συλλογής των εμπειριών του. Να ζεις και να συνθέτεις στη Ρόδο, να αναγνωρίζεσαι από προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής, είναι ευλογία. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει αυτά ο ίδιος ο Αντώνης Σοκιζούλης, που οι δουλειές του πια αποτελούν γεγονός. Οι συνεργασίες του με καλλιτέχνες παρουσιάζονται σε αφιερώματα του αθηναϊκού τύπου και ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτές τις κορυφαίες στιγμές απλά ως μέρος της δουλειάς, αφού αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι το πιάνο του, που το πιάνο για εκείνον είναι το βάσανο, η ευδαιμονία και ίσως και η ευτυχία του. Είναι έτσι, Αντώνη Κιζούλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Ροκούλια.
3: Έτσι υποθέτω εγώ ότι είναι το πιάνο σου, το οποίο πότε αλήθεια ήρθε στη ζωή σου, Αντώνη Κιζούλη, πρώτη φορά?
4: Το πιάνο ήρθε μαζί με την μουσική για πρώτη φορά στο τελείωμα της εφηβείας.
3: Αργά, σχετικά.
4: Αργά, ναι. Σε σχέση με το μέσο όρο, έτσι όπως καταγράφεται στατιστικά, ναι, αργά.
3: Ναι, όταν άλλα παιδιά, ναι, από 5 ετών, από 3,5 ναι, ναι, ετών. Και ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας τότε.
4: Ήτανε, αλλά είχε ένα πολύ ισχυρό υπόβαθρο από κάτω. Το γεγονός ότι στο σπίτι πάντα υπήρχε πολύ καλή μουσική και πάντα όλοι μέσα στο σπίτι, οι γονείς μου και εγώ, ήμασταν φανατικοί ακροατές. Οπότε αυτό με έναν τρόπο δημιούργησε ένα πολύ στέρεο υπόβαθρο καλλιέργειας γύρω από τη μουσική. Και από ένα τυχαίο γεγονός, η μουσική και εγώ πια συμπορευτήκαμε.
3: Γίνατε ένα.
4: Ναι.
3: Ο μπαμπάς από το Μαρόκο.
4: Έλληνας γεννημένος στο Μαρόκο. Γαλλόφωνος Έλληνας γεννημένος στο Μαρόκο.
3: Με τις σπουδές του εκεί στα γαλλικά, με τις μουσικές του, τζαζ άκουγε, τι άκουγε?
4: Ακούγανε
3: τότε
4: πάρα πολλά πράγματα εκεί, από ό,τι μου έλεγε. Ακούγανε τζαζ, ακούγανε, τότε είχαν τους Platters που ήταν πολύ της μόδας, η Αμερικάνικη rock and roll σκλόπινη τότε ξεκινούσε. Άκουγε κλασική μουσική, άκουγε την ελληνική μουσική, η οποία τον συγκινούσε, παρότι δεν είχε στην ουσία ελληνικά βιώματα. Από την άλλη, η μητέρα μου και εκείνη μεγαλωμένη εδώ στη Ρόδο, Ροδίτισα, αλλά με πολύ έντονες πνευματικές ανησυχίες από πολύ μικρό παιδί. Είχε ξεσκονίσει κυριολεκτικά την δημοτική βιβλιοθήκη. Άνθρωπος που ψαχνότανε πάρα πολύ.
3: Και ναι, με αδέλφια δικά σου πια, ναι, στο Παρίσι σήμερα, Αντώνη.
4: Είναι τα ετεροφαλή μου αδέλφια αυτά, ναι.
3: Όλα τα όμορφα, με επιρροές, ναι, από πολλά σημαντικά σημεία του κόσμου, και έτσι σε αυτό το σπίτι μεγαλώνεις και αυτά είναι τα ακούσματά σου. Και γι' αυτό όταν ήρθε το πιάνο στη ζωή σου, ήρθε και έμεινε λοιπόν.
4: Ναι.
3: Σε ποια σχολή ξεκίνησες, έτσι, αν θέλεις να τα λέμε και αυτά? Ποιοι σου έδωσαν τη βάση?
4: Μόνος μου.
3: Μόνος σου?
4: Ξεκίνησα και με ένα μικρό διάλειμμα παρέμεινε αυτοδίδακτος ως το τέλος. Ξεκίνησα μόνος μου. Κάποια στιγμή, όταν πια πήγα στην Αθήνα, φίτησα για ένα διάστημα στο Εθνικό Οδείο. Εν συνεχεία συνέχισα κάποια σποραδικά μαθήματα εδώ στη Ρόδο. Αλλά ταλαιπωρούσα πάρα πολύ τους καθηγητές μου.
3: Έτσι, δεν μπορώ να πολύ έξυπνοι.
4: Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και ο καλύτερος μαθητής, γιατί η αγωνία μου εμένα ήταν εξ αρχής η σύνθεση. Επομένως, ήταν λίγο δύσκολο να πειθαρχήσω σε ένα οδιακό πρόγραμμα. Βέβαια, σε όλα αυτά τα χρόνια μελέτησα πάρα πολύ μόνος μου. Είχα τις κατευθύνσεις, αλλά δεν ανήκω σε αυτούς που πέρασαν τον τυπικό κύκλο σπουδών του ΟΔΙΟ.
3: Υπήρχε το ταλέντο, λοιπόν.
4: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω.
3: Υπήρχε, λοιπόν, το ταλέντο, να πω εγώ, αλλά και η σκληρή δουλειά, η μελέτη που λες τώρα, έτσι.
4: Μα
3: ο συνδυασμός των δύο είναι που κάνει.
4: Το ταλέντο είναι το 1%. Όλα τα άλλα είναι η
3: δουλειά. Μας τα λες αυτά. Ναι. Γιατί μας ακούνε πολλοί οι οποίοι έχουν αυτή την απορία, όπως και εγώ πάντα.
4: Το ταλέντο είναι απλά μια έθεση που μπορεί να έχεις σε κάτι, σε ένα αντικείμενο. Από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Είναι, ας πούμε, το ταλέντο, ας το πούμε έτσι σχηματικά, είναι ο σπόρος. Αλλά για να γίνει δέντρο θέλει πότισμα.
3: Το 2007 τιμήθηκες στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το ειδικό βραβείο καλύτερης σύνθεσης. Και είπανε γι' αυτό, για την κοινωνία της Ρόδου, ήταν συγκλονιστικό τότε. Ένας νεαρός που βρέθηκε δίπλα στο πιάνο στην εφηβεία και παρέλαβε το βραβείο του από το Μίμι Πλέσα. Μεγάλη στιγμή. Ε? Στην εφηβεία και παρέλαβε...

0: Και εδώ οφείλω να μνημονεύσω τον Μανώλη Αντώνογλου και τον Μιχάλη Σδούγκο. Ήταν οι δύο άνθρωποι που μου έδωσαν την ευκαιρία, όντας αρχάριος εγώ, μόλις 23 ετών, να συνθέσω μουσική για μια θεατρική παράσταση στην παραγωγή του Διπεθέ Ρόδου με το Σημειακό Θέατρο, Αριστοφάνης το έργο. Και έτσι ξεκινάει η επαγγελματική μου σταδιοδρομία.
1: Ήταν οι εποχές που στη Ρόδο γίνονταν τόσο σημαντικά πράγματα.
0: Υπήρχαν ακόμα οι βασικές υποδομές, γιατί τώρα δεν έχουμε ούτε τις βασικές. Υπήρχαν οι βασικές υποδομές. Ήταν μια άλλη περίοδος, πολύ διαφορετική από την σημερινή.
1: Και άλλοι άνθρωποι, βρε παιδί μου.
0: Φοβάμαι πως ναι. Άλλοι άνθρωποι, ναι.
1: Το Διπεθέ της Ρόδου που ποιος δεν ήρθε, ποιος δεν έπαιξε, ποιος δεν πρωταγωνίστησε και που να που έδωσε και σε σένα την ευκαιρία να αισθανθείς ότι ίσως θα μπορούσες και να ξεκινήσεις επαγγελματικά. Ήταν ένα μεγάλο σπρόξιμο εκείνη,
0: ναι,
1: η εποχή για σένα.
0: Για την ηλικία των 23 ετών, που δεν ήμουν ακόμα όριμος μουσικά, ήταν ένα τόλμημα. Και γι' αυτό και αναφέρθηκα στον Μανώλη Αντώνογλου και στον Μιχάλη τον Σδούγκο, διότι χρειαζόταν αρκετό θάρρος για να εμπιστευτείς τη μουσική μιας παράστασης σε ένα νεαρό 23 ετών, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει δώσει σοβαρά δείγματα γραφής.
1: Κάτι θα είδαν όμως, Αντώνη, και Ζούλη, σε σένα.
0: Πιθανόν. Κάτι θα παρατήρησαν, κάτι θα άκουσαν. Ομολογώ ότι και εγώ το επιδίωξα να βρεθώ μέσα στο κλίμα του θέατρου. Και πρέπει να σας πω ότι η μουσική για το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη.
1: Αγαπημένη σου μέχρι σήμερα, και θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι, αυτά. Έρχεται λοιπόν η βράβευσή σου το 2007, στη συνέχεια, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Επομένως, τώρα τα λέμε πιο σωστά τα πράγματα, με το ειδικό βραβείο καλύτερης σύνθεσης, mm-hmm, που όπως είπαμε το παρέλαβες από τον Μίμη Πλέσρα, ένας άλλος πιανίστας. Φαντάζομαι τον εκτιμούσες ήδη.
0: Αλίμονο τώρα, ποιος σοβαρός μουσικός να αναγνωρίζει την αξία του Μίμη Πλέσα, για το όνομα του Θεού. Ένας, και απλά είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και από κοντά.
1: Και να μιλήσετε. Και
0: να μιλήσουμε και να εκτιμήσω και την ανθρώπινη πλευρά του. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος ο Μίμης Πλέσας. Ένας ευγενής άνθρωπος.
1: Και το 2008 ο Δήμος Ροδίων σε τιμά, Αντώνη Κιζουλή, να τα λέμε όλα, με το χάλκινο μετάλλιο τιμής της πόλεως Ρόδου. Επομένως, από πολύ νέος και στα αρχικά σου σχεδόν βήματα κατάλαβαν αυτοί περί τίνος πρόκειται, έτσι δεν είναι?
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εγώ τους ευχαριστώ που μου χάρισαν, που μου έκαναν την τιμή να ασχοληθούν μαζί μου. Ήταν σίγουρα όμορφες στιγμές, ειδικά ένα βραβείο που έρχεται από τον ίδιο σου τον τόπο. Οπωσδήποτε είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή για σένα. Νιώθεις ευχάριστα, νιώθεις όμορφα.
1: Τον τόπο που και εσύ τον τιμάς, παραμένεις στη Ρόδο, εδώ δημιουργείς, άλλο που τα έργα σου έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε και στο ξεκίνημα για το τι συνέβη προχθές, 25 Απριλίου, στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε την ερμηνεύτριά σου, θα ακούσουμε αυτή την φωνή, την υπέροχη, την καθαρή και την διαυγή, την δική της, την Μπέτη, την Χαρλάφ.
0: Κορυφαία.
1: Είναι
0: κορυφαία φωνή.
1: Και όταν της έκανες την πρόταση να ερμηνεύει δικά σου έργα, γιατί δεν έγινε μόνο μία φορά, έγινε δύο φορές τουλάχιστον, εκείνη είπε ναι. Και αυτό πολύ
0: με
1: σημαντικό.
0: Με την Μπέτη έχουμε πια μία σχέση μόνιμης καλλιτεχνικής συνεργασίας. Έχει ήδη τραγουδήσει άλλο ένα έργο μου εδώ στη Ρόδο, τους Μύθους της Οδού Υποτών.
1: Ναι.
0: Και έπονται και άλλα έργα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι ήδη βρίσκονται στο συρτάρι δύο έτοιμα άρτια έργα που είναι για τη φωνή της και που μένει να παρουσιαστούν κάποια στιγμή.
1: Δεν μιλούμε για το Λόρκα που ετοιμάζεις τώρα?
0: Όχι, ο Λόρκα είναι για ανδρική φωνή, και ναι, είναι τώρα στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και ευελπιστούμε το Σεπτέμβριο να το παρουσιάσουμε.
1: Τι όμορφα πράγματα, και να παρουσιάζονται από τη Ρόδο πρώτα, ναι, και να ταξιδεύουν μετά στον κόσμο όλο.
0: Ναι.

0: Υπάρχουν και αυτοί οι ροδίτες, κυρίες και κύριοι, που έχουν βάση τους στο νησί. Το νησί που εμπνέει. Εμπνέεσαι, φαντάζομαι. Μου μιλούσες πριν για το έργο για την οδό Υποτών. Πώς έγινε αυτό τώρα? Από ό,τι μου έχεις πει, ήταν την περίοδο του κορονοϊού που σε μία βόλτα σου έγινε τι?
1: Ναι, με την σύζυγό μου κάναμε μία βόλτα την περίοδο της πρώτης καραντίνας, που ήταν και μια συνθήκη πρωτόγνωρη για όλους μας, και περπατούσαμε σε μια οδό Υποτών η οποία ήταν εντελώς άδεια και εντελώς απόκοσμη. Ήταν ένα συνέστημα μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Εκεί πήρα το πρώτο έναυσμα. Και στην πορεία όλο αυτό, με δουλειά πάντα, εξελίχθηκε σε ένα έργο. Απευθύνθηκα στην Ναταλία Καποδίστρια.
0: Πολύ σημαντική.
1: Την ηθοποιώ, ναι, ηθοποιός πάρα πολύ σημαντική. Και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, και σημαντική λογοτέχνης. Και τη ζήτησα να με βοηθήσει προς τα κείμενα και τους στίχους. Και πραγματικά νομίζω προέκυψε ένα καλό έργο, το οποίο φυσικά εξ αρχής είχα στο μυαλό μου τη φωνή της Μπέτης Χαριλάφτη.
0: Το 2022 έγινε αυτό.
1: Σωστά.
0: Ήταν όταν είχες φέρει στη Ρόδο και την Αγαθή Δημητρούκα, την
1: Η Αγαθή Δημητρούκα έχει έρθει νωρίτερα, αρκετές φορές.
0: Και με... Άλλη συνεργάτη δάσου.
1: Μόνιμη συνεργάτη δάσου.
0: Η σύντροφος του Γκάτσου.
1: Σύντροφος και κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου.
0: Αυτά
1: και διαχειρίστρια του έργου του.
0: Ναι. Αυτά είναι.
1: Ναι, πολύ σπουδαία μορφή της τέχνης η Αγαθή Δημητρούκα και των γραμμάτων. Έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία και βέβαια αυτό το έργο που τώρα θα παρουσιάσουμε έχει καθοριστικό ρόλο η Αγαθή μέσα σε αυτό. Έχει επιμεληθεί όλα τα κείμενα του Λόρκα. Τα τραγούδια θα είναι μισή στίχη στα ισπανικά, μισή είχε στα ελληνικά και έχει επιμεληθεί την ελληνική εκδοχή η Αγαθή Δημητρούκα. Έχει γράψει και η ίδια. Και τι να πω, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ένα κεφάλαιο είναι, η οποία συνεργάζεται και αυτή μαζί σου και έρχεται με αυτές τις αφορμές στη Ρόδο. Και πόσο ευτυχείς πρέπει να αισθανόμαστε όλοι εμείς που συμβαίνουν αυτά μέσα από σένα. Ας μείνουμε όμως στα καβαφικά. Τόλμησες, Αντώνη Κιζούλη, να αγγίξεις αυτό το έργο, αυτά τα ποίηματα, και όχι μόνο να τα αγγίξεις, αλλά με αυτή την ευαισθησία, με αυτή την ενορχήστρωση που έκανες, να παρουσιάσεις κάτι υπέροχο, το οποίο παρουσιάζεται και αλλού στον κόσμο. Λοιπόν, πρώτοι όμως το απολαύσαμε πάλι στην Ρόδο, στο Καστέλο, εκείνο το υπέροχο...
1: Το 2013.
0: Καλοκαιρινό βράδυ, είχες γεμίσει για μια φορά ακόμα ασφιχτικά το Καστέλο. Η Ρόδη διψούν, ήταν και οι τουρίστες μας εκεί, ήταν μια μαγευτική βραδιά. Πώς αισθάνεται ο καλλιτέχνης εκείνο το βράδυ, ένα τέτοιο βράδυ?
1: Αν σας πει κάποιος καλλιτέχνης ότι δεν αισθάνεται όμορφα, θα λέει ψέματα. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον με τα καβαφικά, επειδή πριν μου είπες ότι τόλμησα, δεν τόλμησα. Τα καβαφικά ξεκίνησαν σαν ένα παιχνίδι. Πέρασα μια μικρή περίοδο αδράνειας γύρω από τη μουσική και προκειμένου να ξαναμπω σε ένα είδος μελέτης, σκέφτηκα, λέω, ας πάμε να μελετήσουμε κάτι δύσκολο. Τι πιο δύσκολο από το να μελοποιήσεις καβάφι? Δεν μελοποιείται εύκολα. Έτσι τουλάχιστον νόμιζα τότε. Και σαν άσκηση ξεκίνησε αυτό το έργο. Δηλαδή το ένα τραγούδι έφερε το άλλο εν είδη ασκήσεως. Και έτσι προέκυψε ένα έργο χωρίς να ήταν στόχος η δημιουργία του έργου. Ήτανε ασκήσεις ενός ανθρώπου που προσπαθεί να κάνει άσκηση μουσικής σύνθεσης.
0: Και 10 ποίηματα μελοποίησης.
1: Είναι 16 στην πραγματικότητα τα ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί. Απλά τα 10 αποτελούν τον κύκλο των λεγόμενων καβαφικών. Και επελέγησαν 10 διότι όταν ήρθε η στιγμή να τα ηχογραφήσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, έπρεπε να έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι τα 45 λεπτά. Οπότε έπρεπε να επιλέξω 10 από τα 16. Επέλεξα αυτά που θεώρησα τα πιο κατάλληλα για το συγκεκριμένο εγχείρημα Και μας προέκυψαν τα καβάφικα.
0: Και πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα και στη συνέχεια την ίδια την ερμηνεύτρια, την πολύ σημαντική.

0: όμορφα, δεν μου κάνει καρδιά να κόψω τα καβαθικά. Αντώνη Λυκυζούλη, είναι από εκείνο το βράδυ στο παλάτι του μεγάλου μάγιστρου. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση.
1: Όχι, δεν είναι από το παλάτι. Είναι, από είναι η ζωντανή ηχογράφηση από την εκτέλεση με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ που έγινε στη Ρόδο.
0: Που έγινε στη Ρόδο, λοιπόν, με τη συμμετοχή και της Δημοτικής Χοροδίας.
1: Βέβαια, η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου υπό τη διεύθυνση της Άντζελας Πανού, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Αραβίδη και φυσικά σολίστ η Μπέτη Χαρλάφτη, αφηγητής ο Φανάσης Παπαγεωργίου, γνωστός μας ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Επιμέλεια κειμένων Αγαθή Δημητρούκα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον.
0: Τι όμορφα.
1: Και ο Καβάφης.
0: Αυτό λέγεται ανάταση ψυχής. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η ερμηνεύτρια, η κυρία Χαρλάφτη, η Μπέτη Χαρλάφτη, άρτια φιχθήσα από την Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσίασε τα καβαφικά. Και σήμερα η κυρία Χαρλάφτη έχει ένα αφιέρωμα για σας, η εφημερίδα Καθημερινή. Εγώ ενημέρωσα τον συνθέτη, αν είναι δυνατόν, αλλά μόνο τέτοια περιμένουμε από τον Αντώνη. Δεν παρακολουθεί τίποτα πέραν της δουλειάς του. Χαίρομαι πολύ που είσαστε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πώς είστε?
2: Χαίρετε. Χαιρετώ την παρέα σας και τους ακροατές σας. Όπως το είπατε, αρτία φιχτήσα εκ της πόλης των πόλεων και πολύ γεμάτη και πολύ χαρούμενη από αυτό που έγινε εκεί.
0: Από το ρεπορτάζ από τα ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Τύπου διάβασα ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα του προξενείου της Αυστρίας, του ελληνικού προξενείου στην Αυστρία, όχι του αυστριακού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν οι αρχές εκεί και εσείς υπέρλαμπροι με αυτή την φωνή, την καθαρή και διαυγή. Μιλήστε μας, δώστε μας το κλίμα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Το πρώτο όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η πρώτη ύλη, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το έργο του Αντώνη Κυζούλη, καθορίζει τα πράγματα πάντα στην τέχνη. Έχουμε να κάνουμε με ένα έργο ιδιαίτερο, μοναδικό, που όποιος το ακούει από όποιες καταβολές και αν προέρχεται και είδη μουσικής, μαγεύεται. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και κατά τη γνώμη μου, και μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα κορυφαίες μελοποίησης του Καβάφη, ο οποίος διόλου εύκολος ποιητής δεν είναι προς μελοποίηση. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ιστορική αίθουσα, όσο και πανέμορφη, δεν ξέρω αν έτυχε να κυκλοφορήσουν και κάποιες φωτογραφίες, είναι πραγματικά μια φανταστική αίθουσα μπροστά από το Βόσπορο, έγινε η εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως. Ο κόσμος ήταν πραγματικά πολύ θερμός, πολύ ενθουσιώδης και πολλής. Οι κρατήσεις ήταν πολύ παραπάνω από τη δυναμική της αίθουσας.
0: Τι ωραία.
2: Ναι, να πούμε ότι οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού ήταν Τούρκοι και άλλοι ξένοι, άλλων εθνοτήτων ακροατές. Έτσι, οι οποίοι εκτίμησαν ιδιαίτερα το έργο, αν και δεν ήταν στη γλώσσα τους. Υπήρχε φυσικά μετάφραση. Και γενικά ήταν μια μαγική βραδιά ακριβώς μπροστά από το Βόσπορο.
0: Τι όμορφα. Τι μεγάλες στιγμές ζείτε εσείς οι καλλιτέχνες. Τελικά μόνο ο αθλητισμός και η μουσική, αυτά τα δύο ενώνουν. Είσαστε ευλογημένοι, Αντώνη Κυζούλη. Δεν ήσουν στην Κωνσταντινούπολη εσύ αυτή τη φορά, με αυτή την εφορμή.
1: Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και δεν μπαίνω εύκολα.
0: Αυτά, ναι. Κυρία Χαρλάφτη, εσείς που δουλέψατε τόσο πολύ δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη, που σας επέλεξε να είστε δίπλα του, που κάνατε τα δικά σας άλμπουμ μαζί του. Για μιλήστε μας τώρα για τον Αντώνη τον Κυζούλη. Πώς τον βλέπετε ως καλλιτέχνη, ως ιδιοσυγκρασία? Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.
2: Εγώ θα σας ακούω την προσωπική και ταπεινή μου άποψη φυσικά, αλλά το κοινό, και εγώ είμαι πλέον ένας άνθρωπος σταθερός συνεργάτης με τον Αντώνη, έτσι καταγράφουμε αρκετά έργα μαζί. Το βασικό είναι τι λέει ο κόσμος και το κοινό που υποδέχεται τα έργα του με ενθουσιασμό. Ναι. Ο Αντώνης ο Κυζούλης αποδεικνύεται πια περίτρανα ως ένας πολύ ιδιαίτερος Έλληνας συνθέτης, που φυσικά ταξιδεύει πλέον και στο εξωτερικό συστηματικά. Τα έργα του είναι κάτι σπάνιο και πρώτα απ' όλα την άποψη των μελωδιών, αλλά και από την άποψη της μορφής, γιατί θα το πω έτσι όπως το εισπράττω εγώ, επειδή ζούμε σε μια εποχή που η τέχνη, ο πολιτισμός και ο ελληνισμός δεν είναι στα καλύτερά του.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να καταπιαστεί κανείς με κείμενα, με υψηλή ποίηση, να φτιάξει ολοκληρωμένα έργα όπως φτιάχνει ο Αντώνης ο Κιζούλης.
0: Ναι.
2: Ολοκληρωμένα λόγια έργα και όχι μόνο βέβαια. Το κάνει με έναν τρόπο δικό του, μοναδικό, και ο οποίος αποδεικνύει ότι πραγματικά η υψηλή τέχνη, η σωστή, η αληθινή δηλαδή τέχνη, δεν είναι για τους λίγους.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις ακριβώς όπως οι Τούρκοι που είπαμε πριν, αλλά η αίσθηση αυτή είναι πάνω απ' όλα. Έτσι.
2: Ήταν συγκλονιστικό, ναι. Στην Κωνσταντινούπολη οι αντιδράσεις τους ήταν συγκλονιστικές. Η πρόξενος, η αυστριακή πρόξενος μου μιλούσε με δάκρυα στα μάτια και η συγκεκριμένη κιόλας δεν είχε ακούσει και κάτι στη γλώσσα της, γιατί υπήρχαν ελληνικά, υπήρχε και τουρκική μετάφραση. Όμως η συγκεκριμένη προσκεκλημένη δεν γνώρισε κάτι και μαγεύτηκε από το έργο.
0: Τι όμορφα. Κυρία Χαρλάφτη, Μπέτη Χαρλάφτη, είμαστε ευτυχείς που η συνεργασία σας με τον Αντώνη Κιζούλη σας φέρνει συχνά στη Ρόδο, αλλά και στις σκηνές του κόσμου. Γνωρίζουμε την πορεία σας σε Ευρώπη και Αμερική, πάντα έτσι να συνεχίζετε και να απολαμβάνουμε κι εμείς το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ και πάντα το αγαπημένο κοινό της Ρόδου, με το οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση πια. Τους στέλνω και σας στέλνω την αγάπη μου και την ευχή για γρήγορη καλή αντάμωση.
0: Και εμείς σας περιμένουμε. Αντώνη, δεσμεύεται.
1: Οπωσδήποτε. Το επόμενο, μετά το Λόρκα, το επόμενο έργο είναι με την Μπέτη.
0: Α, μετά το Λόρκα, κυρία Χαρλάφτη, μόλις είπε ότι μετά το Λόρκα το επόμενο έργο θα είναι πάλι δικό σας. Γιατί ο Λόρκα, από ό,τι μας εξήγησε, εμάς που δεν γνωρίζουμε, πριν θα έχει άντρα ερμηνευτή.
2: Βέβαια, και ανυπομονούμε να το ακούσουμε όλοι.
0: Σας χαιρετούμε.
2: Να είστε καλά, να γεια είστε
0: σας.
2: Καλά.
0: Γεια
2: χαιρετώ
0: σας.
2: Όλους. Γεια σας.
0: Τι ωραία πράγματα. Αντώνη, η συναναστροφή και μόνο... Και σε εμάς που δεν γνωρίζουμε από μουσική, με τέτοιους ανθρώπους, σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, αυτή η ψήφωνος δεν είναι?
1: Είναι μεσόφωνος. Είναι μεσόφωνος.
0: Να, δεν ξέρω και τα βασικά.
1: Είναι κάτι ανάμεσα στην άλτο και τη σοπράνο, είναι σε μια ενδιάμεση περιοχή. Εγώ θα μπορούσα να μιλάω ώρες για την Μπέτη τη Χαριλάφτη.
0: Ναι, τι επίπεδο, τι φωνή, τι...
1: Η φωνή της είναι συγκλονιστική και το πιο έτσι ενδιαφέρον είναι ότι την ανακάλυψα τυχαία βλέποντάς την στην τηλεόραση του 2015.
0: Και συγκλονίστηκες.
1: Ναι, πραγματικά συγκλονίστηκα, διότι είχα πολύ καιρό να ακούσω μια τόσο καλή φωνή. Και επιδίωξα την επαφή μαζί της.
0: Τότε ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη
1: τότε
0: ακόμα.
1: Τότε ήταν στον αστερισμό του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Ήταν μόνιμη συνεργάτηδά του. Ήταν μόνιμη συνεργάτηδά της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Και γινόταν ένα αφιέρωμα στο Μέγαρο Μουσικής. Και ήταν απευθείας μετάδοση. Γιατί ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα γενέθλια του Θεοδωράκη που γιορτάζονταν τότε. Και όταν την άκουσα, πραγματικά λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με αυτή την τραγουδίστρια. Και το έφερε η τύχη.
0: Είναι τύχη αυτά τώρα ή κούνα και εσύ τον πόδα σου, σύν Αθηνά και χέρα και είναι.
1: Κάπως έτσι ξεκινάνε αυτά.
0: Είναι, ναι. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Στο Λόρκα ποιον εξαίρετο καλλιτέχνη είμαι σίγουρη θα έχεις.
1: Είναι
0: ανακοινώσιμο.
1: Βέβαια. Δεν είναι ακόμα επίσημο ως προς την έγκριση του, αλλά... Το κόνσεπτ, ας το πούμε έτσι, με επιτραπεί η λέξη, η ομάδα που θα πλαισιώσει το Λόρκα είναι δεδομένη. Οπότε μπορώ να σας πω,
0: ναι,
1: ότι θα είναι ο Βασίλης Ογκυσδάκης. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Βασίλης Ογκυσδάκης ήταν ο τελευταίος τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Τον πρόλαβε βέβαια λίγο, αλλά τον πρόλαβε. Και ανέβηκε δηλαδή στη σκηνή μαζί του μέχρι το τέλος. Είναι μια εξαιρετική φωνή ανδρική, με πάρα πολύ λυρισμό και ευαισθησία και ένας πάρα πολύ σοβαρός καλλιτέχνης. Και φυσικά, όπως σας είπα, το τα κείμενα, τους στίχους και όλο το στήσιμο του έργου του έχει επιμεληθεί η Αγαθή Δημητρούκα. Ναι. Θα συμμετέχει η 9μελής ορχήστρα. Η μουσική θα είναι όλη από τη Ρόδο.
0: Πολύ σημαντικό. Τιμάς πάντα. Ναι. Τιμάς
1: διότι
0: πάντα
1: έχουμε αξιολογότατο αυτό. Μουσικό δυναμικό. Θα είναι από τη Ρόδο η μουσική. Ο μαέστρος που θα έρθει θα είναι από την Αθήνα. Θα είναι ο Γιώργος Αραβίδης. Θα συμμετέχει φυσικά και η χοροδία του Δημοτικού Οδείου, καθότι με την μαέστρο, την Άντζελα της Πανού, έχουμε μια μόνιμη, σταθερή συνεργασία. Είναι για μένα η πολυτιμότερη συνεργάτιδά μου.
0: Τι σημαντική δουλειά κάνει αυτή η κοπέλα.
1: Ό,τι και να πω θα είναι λίγο για την Άντζελα. Η Άντζελα ανήκει στην οικογένειά μου. Οπότε μόνο στον υπερθετικό βαθμό που μπορώ να μιλήσω για την Άντζελα.
0: Είπες πριν για τον Μανώ Χατζηδάκη. Αυτός λοιπόν, για εκείνη την ταινία, ποτέ την Κυριακή, του Ζήλτα Σένα με τη Μελίνα Μερκούρη, έγραψε το «Απαιδιά του Πειραιά» μέσα σε 10-15 λεπτά, κάτι απίστευτο, και μετά ήρθε το Όσκαρ και μετά... Αντώνη Κιζούλη, πόσο χρειάζεται για να γράψει κανείς? Γιατί εγώ το θεωρώ επίπονη διαδικασία. Είναι κάθε φορά έτσι?
1: Όχι, δεν είναι κάθε φορά έτσι. Μπορεί να σου πάρει 5 λεπτά, μπορεί να σου πάρει 10 λεπτά μια μελωδία. Αν μιλάμε για μια μελωδία, ναι. Γιατί σίγουρα για να γράψεις ένα συμφωνικό έργο δεν μπορείς σε 10 λεπτά. Αλλά αν μιλάμε για ένα τραγούδι, και εμένα αυτός ο χώρος με ενδιαφέρει περισσότερο, αν μιλάμε για ένα τραγούδι μπορεί να συμβεί μέσα σε 5, σε 10 λεπτά, σε ένα τέταρτο. Μπορεί και να χρειαστεί και μέρες. Μπορεί να χρειαστεί πολλές φορές και μήνα. Η επεξεργασία μπορεί να έχεις, ο καλλιτέχνης διαρκώς αμφιβάλλει για αυτό που κάνει.
0: Έτσι,
1: πάντα.
0: Σημαίνει ότι δεν έχει
1: σοβαρός, αν είναι σοβαρός, αν είναι εφησυχασμένος και νομίζει πως με το που θα πατήσει τα βλήξτρα του πιάνου έγραψε το αριστούργημα, θα σας έλεγα να το κοιτάτε με επιφύλαξη αυτό.
0: Ο καλλιτέχνης είναι πάντα ιδιόρυθμος.
1: Όχι.
0: Γιατί και αυτή η αίσθηση έχει περάσει
1: καθόλου
0: στον κόσμο.
1: Καθόλου. Είναι μια πολύ φιλολογική και λανθασμένη αίσθηση. Ο καλλιτέχνης είναι ένας κανονικότατος άνθρωπος όπως όλοι μας.
0: Δεν είναι μοναχικός.
1: Γιατί μόνο οι καλλιτέχνες είναι μοναχικοί? Πολλοί άνθρωποι.
0: Δεν είναι μελαγχολικός?
1: Όχι απαραίτητα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Είναι κανονικοί άνθρωποι οι καλλιτέχνες. Το μόνο που τους διαφοροποιεί σε σχέση με άλλους ανθρώπους, θα σας έλεγα ότι είναι το δύσκολο κομμάτι, που είναι η ανασφάλεια και η αγωνία που έχει ο καλλιτέχνης. Φυσικά, στην εποχή μας πλέον ανασφάλεια και αγωνία έχουν όλοι. Αλλά διαχρονικά, ανά τους αιώνες, το καλλιτεχνικό επάγγελμα ήταν πάντα το πιο επισφαλές και το πιο αβέβαιο. Δεν ξέρεις ποτέ την επόμενη μέρα που θα βρεθείς. Δηλαδή δείτε το παράδειγμα του κορυφαίου των κορυφαίων, του Μότσαρτ. Αν αναλογιστούμε την ιστορία του Μότσαρτ, ποιος μπορεί να αισθανθεί σίγουρος για την επόμενη μέρα του?
0: Και ποιος περιμένει να δοξαστεί μετά το θάνατό του?
1: Ναι.
0: Εδώ πρέπει να γίνονται
1: αυτά
0: όλα.
1: Αυτά είναι για αυτούς που τους απασχολεί η δόξα.
0: Δεν είναι όμως και η φιλοδοξία μομφή, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: Αντώνη,
1: δεν είναι,
0: Κιζούλη.
1: Δεν είναι, αρκεί να μην γίνεται με τρόπο ανορθόδοξο η όποια προσπάθεια της κατάκτησής της και να μην περιέχει στοιχεία τοξικότητας. Η φιλοδοξία, αν είναι υγιής και δράζεται σε, πώς να το πω, σε ένα στέρεο έδαφος,
0: είναι και το κίνητρο για να προσπαθείς.
1: Είναι πολλές φορές το κίνητρο και η...
0: Για να εξελίσσεσαι, να προσπαθείς.
1: Ναι.
0: Πες μου τι σου είπε ο Μερκούρης με αφορμή αυτό το... Γιατί μου είπες ένα περιστατικό, μια ωραία ιστορία. Ναι. Το ποτέ την Κυριακή, τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Ναι, είχα τη χαρά μέσω του αείμνηστου πλέον φίλου μου και συνεργάτη Ζαχαρία Αγγελάκου.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει μαζί ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη. Και είχε έρθει και ο Σπύρος Μερκούρης, ο αδερφός της Μελίνας. Και έτσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή χημεία στο τραπέζι. Απομονωθήκαμε, μιλήσαμε. Ένας υπέροχος και γλυκύτατος άνθρωπος. Και μου λέει, θα σου πω, λέει, πώς έγραψε ο Μάνος ποτέ την Κυριακή.
0: Τα παιδιά του Πειραιά.
1: Τα παιδιά του Πειραιά. Μου λέει, τον περιμένανε στο στούντιο ώρες, εκείνος κοιμόταν. Ο Ντασέν ήταν έτοιμος να...
0: Τα νεύρα πάνω από το κεφάλι.
1: Τα νεύρα πάνω από το κεφάλι. Και για να ηρεμήσω τα πνεύματα πήρα την πρωτοβουλία και πήγα να τον ξυπνήσω. Και γνωρίζοντας την αδυναμία του για τα γλυκά, σταμάτησα σε ένα ζαχαροπλαστείο και πήρα δύο πάστες και τις έβαλα μπροστά στα ρουθούνια του την ώρα που κοιμόταν για να τις μυρίσει και να σηκωθεί.
0: Okay.
1: Και κάπως έτσι τον σύρανε από το κρεβάτι. Τώρα, αυτό που σας λέω, για να μην παρεξηγηθώ, είναι η διήγηση του Σπύρου
0: Μερκούρη. Του πρωταγωνιστή. Ναι.
1: Απλά σας το λέω έτσι όπως μου το διηγήθηκε και εμένα. Ναι.
0: Γιατί και οι καλλιτέχνες άνθρωποι είναι και οι μουσικές ιδιοφύειες όπως ο Χατζηδάκης άνθρωποι είναι και είχε αδυναμία στα γλυκά λοιπόν.
1: Και όχι μόνο, ναι.
0: Και μυρωδιά της πάστας.
1: Και γιατί όχι.
0: Και στη συνέχεια μέσα σε 10 με 15 λεπτά.
1: Ναι, όταν βρέθηκε στο στούντιο, εκεί υπάρχει κι άλλο ένα χαριτωμένο περιστατικό. Δεν είχε τίποτα στο μυαλό του όταν πήγε στο στούντιο να το γράψει. Ήταν λοιπόν ο Ντασέν εκεί και του λέει: δείξα μου την παρτιτούρα σου. Δεν υπάρχει καμία παρτιτούρα, λέει. Τώρα θα καθίσω, λέει, και θα το αυτοσχεδιάσω. Και άρχισε να σκαλίζει το πιάνο. Και ήταν στην αίθουσα ένας Αμερικάνος βοηθός του Ντασέν, ο οποίος ήταν μαθημένος στο Hollywood, στα χρονοδιαγράμματα του Hollywood, στην αυστηρότητα του περιβάλλοντος του Hollywood, και λέει: φανταστείτε ρε παιδιά να είχαμε, λέει, μια συμφωνική ορχήστρα να την πληρώναμε για να περιμένει να αυτοσχεδιάσει ο συνθέτης.
0: Εδώ σήμερα με τον Αντώνη τον Κιζούλη να μας λέει όμορφες ιστορίες για ανθρώπους που είναι μυθικοί για μας αλλά άφησαν την παρακαταθήκη τους. Πριν από λίγο σε ρώταγα και μου έλεγες για τον Ξαρχάκο και τι μου έλεγες, ότι τώρα αυτή τη στιγμή, αυτά τα τελευταία χρόνια περνά μια καινούρια νιώτη στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το έργο του.
1: Ο Σταύρος ο Ξαρχάκος είναι... άλλη μια τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής, είναι Ιθαλής, τον βλέπουμε. Είναι πιο νέος και από τους νέους.
0: Παρά τα προβλήματα υγείας που μου έλεγες πριν, ότι και είναι και γνωστά κάποια από αυτά.
1: Αλλά ο Σταύρος ο Ξαρχάκος βλέπουμε ότι πραγματικά την σκηνή την καταπίνει.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνει πάνω, ναι, είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος. Και είναι σπουδαίος και πάνω στη σκηνή, γιατί ξέρετε, το σπουδαίος δημιουργός δεν σημαίνει ότι έχεις αυτόματα και το εκτόπισμα πάνω στη σκηνή. Μπορεί να είσαι πολύ σημαντικός συνθέτης ή δημιουργός, αλλά η σκηνή να μην είναι για σένα. Για τον Σταύρο Ξαρχάκο, η γνώμη μου είναι ότι...
0: αυτά τα χέρια του, ε!
1: Τα πάντα, ναι. Η ενέργεια που μεταδίδει στους μουσικούς είναι μοναδική.
0: Έχεις τράκαση εκείνη την ώρα που. Που πρέπει να ανέβεις, πρέπει να σε σπρώξουν για να ανέβεις.
1: Να με σπρώξουν, όχι. Με σπρώχνει η ανάγκη της υποχρέωσης.
0: Εκείνη τη στιγμή πρέπει να ανέβεις.
1: Ναι, τράκ υπάρχει πάντα.
0: Το καλώς εννοούμενο, έτσι. Και αν δεν υπάρχει, τι σημαίνει, ότι δεν έχει κάποιο συνέστηση.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω μια ιστορία. Θα απαντήσω μέσω ενός... μιας ρίσης, μιας Γαλλίδας ηθοποιού, της Σάρα Μπερνάρ.
0: Ναι.
1: Της είχε πει κάποτε μία νεαρή ηθοποιός: περίεργο που έχετε τρακ, λέει, εγώ δεν έχω ποτέ. Και της απάντησε: μα αγάπη μου, λέει, το τρακ πάει με το ταλέντο.
0: Ωραία πράγματα λέμε.
1: Ωραία, εξαιρετικά.
0: Το χειροκρότημα τι είναι, Αντώνη Κιζούλη?
1: Ο επίλογος μιας καλλιτεχνικής, ας πούμε, δραστηριότητας.
0: Και η επιβράβευση.
1: Είναι η επιβράβευση, ναι.
0: Γι' αυτό ζουν οι καλλιτέχνες, ή όχι?
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Είναι πολύ ωραίο το χειροκρότημα. Θα σας μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων των καλλιτεχνών. Το χειροκρότημα είναι πολύ ωραίο όταν καταλαβαίνεις ότι το κοινό είχε μια ουσιαστική επικοινωνία μαζί σου εκείνη τη στιγμή και δεν ήταν μια τυπική παρουσία.
0: Μπορείς να το καταλάβεις αυτή η σύνδεση, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, εσύ πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, μπορώ να το καταλάβω. Με τα χρόνια απέκτησα την εμπειρία και την ικανότητα να το καταλαβαίνω, αλλά ναι, μπορώ να καταλάβω πότε μια βραδιά είναι καλή και πότε δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ναι. Και γιατί και σαν μουσικός είχα και την εμπειρία με τις μουσικές σκηνές, με αυτά που λέμε τα live, διότι τα κάναμε και αυτά.
0: Και γιατί να μην τα κάνετε εσείς οι καλλιτέχνες?
1: Θα σας πω.
0: Πρέπει να βιοποριστείτε κιόλας.
1: Σαφώς, απλά όταν είσαι πιο νέος ξεκινάς με μια πιο ρομαντική διάθεση και θέλει το μίνιμουμ του σεβασμού από το κοινό, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι εύκολο να το επιτύχεις. Γι' αυτό και επιδιώκουμε πάντα τις συναυλίες περισσότερο, γιατί εκεί το κοινό είναι πιο μαζεμένο, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Είχε πει κάποτε έτσι μια άλλη ιστορία αυτή ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος Μαργαρίτης. Την Μπριζόλα, λέει, δεν την νίκησε ποτέ κανείς.
1: Ναι. Οπότε φροντίζεις να παίζεις εκεί όπου δεν σερβίρεται.
0: Καμιά φορά αισθάνεσαι ότι εγκλωβίστηκες στη Ρόδο?
1: Το αισθανόμουν παλιά αυτό. Σε μια σύντομη περίοδο της ζωής μου, πολύ παλιά. Αλλά μάλλον δεν εγκλωβίστηκα και μάλλον μου έκανε καλό η Ρόδος με τους περιορισμούς της. Και θα σας το εξηγήσω με πολύ μαθηματική ανάλυση. Είμαι τόσο φανατικός λάτρης της Αθήνας που αν έμενα στην Αθήνα δεν θα είχα χρόνο να γράφω μουσική. Θα ήμουν συνέχεια στον δρόμο.
0: Στις γειτονιές.
1: Θα γύριζα την Αθήνα με τα πόδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε δεν θα έμενε και πολύς χρόνος για να γράφω μουσική.
0: Για ερεθίσματα ίσως.
1: Ενώ η Ρόδος, επειδή είναι και ένας γνώριμος τόπος και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει τα ερεθίσματα της Αθήνας, με υποχρεώνει να μένω στο σπίτι πολλές ώρες και έτσι να εργάζομαι.
0: Τόσο πρακτικά.
1: Τόσο πρακτικά.
0: Το σκέφτεσαι πια.
1: Πλέον, ναι. Αλλά ναι, υπήρξε μια εποχή όταν ήμουν νεότερος. Όταν είσαι νέος, καμιά φορά έχεις και αυτό το στοιχείο της αμφισβήτησης όσων συμβαίνουν γύρω σου. Βέβαια, το έχω ακόμα, πρέπει να σας πω.
0: Αντώνη, το έχεις. Αντώνη, το έχεις.
1: Απλά το αντιμετωπίζω πια όλο αυτό με πολύ περισσότερη στοικότητα και ηρεμία. Όχι με τον εκνευρισμό και την ορμή της νεότητας.
0: Υπήρξαν εποχές που πάλεψες για πράγματα. Η θητεία σου κοντά στον Γιάννη τον Μαχαιρίδη, νομάρχης, περιφερειάρχης, έφερε τα πολιτιστικά πράγματα σε ένα έτσι υψηλό επίπεδο για όλη την περιφέρεια. Στην αρχή τη Δωδεκάνησο και στη συνέχεια την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, ήσουν ο άνθρωπος που κατήφθηνε, που έδινε λύσεις, που τα ήξερε από μέσα, που δημιουργούσε. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος?
1: Πάρα πολύ κουραστική.
0: Γιατί τα ετοιμάζες?
1: Πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολύ γόνιμη. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με πολιτικούς προϊσταμένους οι οποίοι αγαπάνε αυτό που λέμε γενικά και αόριστα πολιτισμό, το οποίο δεν είναι γενικό και αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν λοιπόν οι πολιτικοί το αγαπούν αυτό το κεφάλαιο, τότε όλα είναι πιο, να το πω, κυλούν πιο αβίαστα.
0: Και όταν δεν?
1: Όταν δεν έχουμε πρόβλημα. Αλίμονο στον λαό που κυβερνάται από πολιτικούς που δεν έχουν επαφή με αυτό που λέγεται πολιτισμός. Είναι κατά κανόνα και στατιστικά αποδεδειγμένο, είναι κακοί κυβερνήτες. Μην ξεχνάτε ότι οι ιστορικές προσωπικότητες της πολιτικής σε όλο τον κόσμο ήταν άνθρωποι με πάρα πολύ βαθιά πνευματικότητα. Σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι ο στρατηγός De Gaulle, που είναι ένας ηγέτης που έμεινε στην ιστορία, διάβαζε 3 βιβλία την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο Παρίσι ως εξόριστος μελέτησε όλους τους αρχαίους κλασικούς.
0: Και κράτησε τον Πλάτωνα.
1: Στο τέλος συμπέρανε ότι ο Πλάτων τα είπε όλα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος την περίοδο της εξορίας του μετέφραζε την Ιλιάδα, αν δεν απατώμε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες, και δεν μιλάω μόνο για πρωθυπουργούς, μιλάω για όλες τις βαθμίδες των πολιτικών. Αν δεν έχουν μια ζωντανή σχέση με αυτό που λέγεται κουλτούρα και πολιτισμός, θα το πω έτσι και ας ακουστεί όπως θέλει, για μένα είναι ως σαν να μην υπάρχουν. Και δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παράξουν κάτι χρήσιμο για τους πολίτες.
0: Έχεις αισθανθεί αποκλεισμούς, οι οποίοι δεν ήταν συγκεκριμένα για το πρόσωπό σου, αλλά για μια πιο ανάλαφρη αντίληψη των πραγμάτων, των μουσικών θεμάτων.
1: Προσωπικά δεν έχω παράπονο να... δεν έχω και το δικαίωμα να πω ότι υπήρξα αποκλεισμένος από κάτι. Αλλά ότι το βλέπω πολλές φορές στην επαφή μου με παράγοντες, όχι τοπικούς μόνο, γενικότερα. Στην επαφή μου με ανθρώπους μέσα από τους οποίους περνάει η διαδικασία παρουσίασης ενός έργου, μια συναυλίας, οτιδήποτε. Πολλές φορές θα συναντήσεις και ανθρώπους οι οποίοι μάλλον κατά τύχη βρίσκονται εκεί. Και καθόλου αγαθή τύχη, εν τέλει. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή έτσι είναι.
0: Η ζωή είναι ωραία, αλλά είναι με άλλον, που λένε. Και πάμε να ακούσουμε πάλι κάτι από τα καβαφικά, έτσι για μια ανάταση ψυχής, λίγο, έστω.
1: Βεβαίως.

0: Μπέτι Χαρλά, αυτή που πριν από λίγο μίλησε για σένα, Αντώνη Κιζούλη. Ευτυχείς συγκυρίες είναι αυτές. 16 λοιπόν τα ποίηματα του Καβάφη που μελοποίησε το 2013 και είναι σαν να τα ακούω πάλι και να κάτι
1: να μνημονεύσουμε και τους τότε ερμηνευτές, ναι, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, είναι η Άννα Ιβούη.
0: Ναι.
1: Και ο αγαπητός ο Πάχος τότε ερμήνευσαν την πρώτη εκδοχή του Καβάφη. Και μια πολύ καλή ορχήστρα εδώ πάλι δικά μας παιδιά ήταν ο Κυριάκος ο Κωνσταντάκης, ο Νεκτάριος ο Κωνσταντάκης, η Άντζελα Ισπανού στο πιάνο, ο Γιώργος ο Πούλος που μέχρι την τελευταία μέρα.
0: Ναι,
1: θα πω και ένα αστείο για τον Γιώργο. Μου υποσχόταν μέχρι και την ημέρα της παρουσίασης ότι θα φέρει μαντολίνο. Γιατί εγώ μαντολίνο του ζήτησα να παίξει. Και μου έλεγε: μην ανησυχείς, θα το φέρω. Κάθε φορά θα το φέρω. Τελικά έγινε η συναυλία με μπουζούκι. Λέω: ωραία, Γιωργάκη, Καβάφη με μπουζούκι, πρώτη φορά στον κόσμο.
0: Όμως το αποτέλεσμα για μας που ακούσαμε.
1: Τελικά όμως μπόρεσε και συγκρατήθηκε. Γιατί ο γνωστός πύραυλος Γιώργος Πούλος είναι και λίγο ασυγκράτητο στο παίξιμό του.
0: Ο Γιώργος Πούλος από την Ικαρία.
1: Και ξέχασα και την Νατάσα Καμπαστάνα που έπαιξε, ναι, σαντούρι σε εκείνη τη συναυλία. Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Ήτανε και.
1: Και η 10 με τόνο, το φωνητικό σύνολο 10 με τόνο ασφαλώς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Ζαχαρίας Αγγελάκος στην
0: αφήγηση.
1: Ήταν η Μαρία Ημανιώτη που είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια και την απαγγελία. Ήταν ο Αλέξανδρος Ολουιζίδης που έκανε το βίντεο art. Ήταν για εκείνη την εποχή, ήταν μια αρκετά προχωρημένη παραγωγή για τοπικό επίπεδο.
0: Πες μου, Λόρκα, πότε θα παρουσιαστεί, είσαι σε μια τελική.
1: Αν όλα πάνε καλά, θα παρουσιαστεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Καστέλο. Αν δεν έχουμε κάποια αρνητική εξέλιξη, αλλά. Θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε κατευχήν, ναι, γιατί έτσι θα στέλνουμε, ναι, όλη την θετική, ναι, μας την ενέργεια.
1: Γενικά το έργο είναι στη φάση της τελικής του, δηλαδή στην τελική φάση της προετοιμασίας.
0: Το κοινό της Ρόδου πώς είναι? Η Ρόδος ενδιαφέρεται για αυτού του είδους τις συνθέσεις?
1: Θα σας δώσω μια πολύ ειλικρινή απάντηση. Η Ρόδος δεν έχει καλή φήμη, όμως η πραγματικότητα την διαψεύδει αυτή την κακή φήμη. Ναι, η Ρόδος έχει κοινό. Αυτό που δεν έχει η Ρόδος είναι το πλαίσιο ώστε αυτό το κοινό να σταθεροποιήσει την παρουσία του. Το οποίο δεν εξαρτάται από τον κόσμο αυτό το πλαίσιο.
0: Και τι εννοείς τώρα με αυτό?
1: Εννοώ ότι κόσμος που ακούει καλή μουσική, που ενδιαφέρεται για την καλή τέχνη εν γέννη, υπάρχει στη Ρόδο και πάρα πολύ. Χρειάζεται να υπάρχει μια σταθερή σχέση του πολιτιστικού προϊόντος και της προώθησής του με το κοινό αυτό. Αλλιώς θα είναι διαρκώς διασκορπισμένο αυτό το κοινό και δεν θα το εντοπίζουμε και είναι μια αδικία ως προς τη φήμη της Ρόδου αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχει κοινό. Εγώ θα σας πω ότι το 2013 που πρώτο παρουσιάστηκε ο Καβάφης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έκανε μια υπάλληλος του Δήμου Ρόδου τότε, με ενημέρωσε ότι είχαμε 1.800 άτομα. Μέσα στο Καστέλο.
0: Δίψα, εδώ μιλούμε για δίψα.
1: Δίψα, ναι. Αυτό που μένει είναι να επιτραπεί και στο κοινό και στους καλλιτέχνες να δώσουν μια πολύ ισχυρή ταυτότητα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί το αξίζει η Ρόδος να έχει αυτή την ταυτότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το κοσμοπολιτικό νησί. Πού εδράζεται αυτό? Σε μια δυνητική κατάσταση που μπορεί να περιέλθουμε, αλλά δεν έχουμε περιέλθει ακόμα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη Ρόδο και στις δυνατότητές της, αλλά πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ στέρεο υπόβαθρο όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια να υπάρχει από την πλευρά των πολιτικών το ανάλογο ενδιαφέρον και επιτρέψτε μου να πω και η ανάλογη αγάπη προς την προώθηση της σύγχρονης δημιουργίας. Και δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, μιλάω για τα πάντα.
0: Μα δεν υπάρχει καν ροδίτικη παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή βλέπεις τα κριτικά συγκροτήματα, ναι, ή αυτά που παίζουν κριτική,
1: ναι,
0: μουσική
1: για κάποιο λόγο.
0: Αντώνη Κιζούλη, έχουν καθιερωθεί, έχουν εισχωρήσει πάρα πολύ. Βλέπεις αυτό που λέμε το πανηγύρι, που όπως μου έχεις ξαναπεί είναι ωραίο αυτό το folklore στοιχείο.
1: Κοιτάξτε, και έτσι, ναι, δεν είναι? Βεβαίως και είναι ωραίο και δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας και χωρίς αυτό και καλά, ναι, κάνει. Πολύ ωραίο είναι. Το άσχημο δεν είναι το πανηγύρι. Το άσχημο είναι να επικεντρωνόμαστε μόνο στο πανηγύρι. Διότι πρέπει να υπάρχει πεδίο για όλα.
0: Ναι.
1: Για όλα. Εκτός από εκείνα τα οποία όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά βλάπτουν. Ας πούμε, υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές εντός εισαγωγικών τέχνης, και το λέω τέχνης γιατί έτσι το καταγράφουν, αλλά δεν είναι τέχνη, τα οποία δεν θα πω ότι κάνουν, ότι προσφέρουν κάτι το ωφέλιμο. Και θα μιλήσω ευθέως, δηλαδή δεν έχει να προσφέρει τίποτα η μουσική τραπ, το ωφέλιμο στον ακροατή, και δεν μπορεί να στηρίζεται από δημόσιο χρήμα μια συναυλία μουσικής τραπ.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουμε τι μηνύματα εκφράζει.
0: Ο στίχος
1: δεν μπορεί αυτό
0: προσοχή.
1: Να χρηματοδοτείται από δημόσιο ταμείο. Είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκό. Χίλιες φορές το πανηγύρι, χίλιες φορές το λαϊκό τραγούδι, χίλιες φορές ακόμα θα σας πω και η pop μουσική, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Όλα έχουν το
0: και
1: χώρο.
0: Και τα παλιά
1: τους.
0: Λαϊκά.
1: Βεβαίως, όλα έχουν το χώρο
0: του
1: τους και την αξία τους. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο κόσμος πρέπει να ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ Καβάφη και Χατζηδάκη. Σε καμία περίπτωση. Ας ακούει ό,τι θέλει. Αλλά πρέπει να υπάρχει η υποστήριξη. Η σοβαρή υποστήριξη αυτού που λέμε πρωτότυπη δημιουργία.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για τη μουσική, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, μιλάω γενικότερα. Αν θέλει κάποιος να αφήσει εποχή, είτε σαν πολιτικός, είτε σαν προσωπικότητα που σχετίζεται με τη δημόσια σφαίρα, ας δει την ιστορία. Αυτοί που έμειναν στην ιστορία ήταν αυτοί που επένδυσαν στον πολιτισμό. Για πόσους υπουργούς πολιτισμού της Γαλλίας μπορούμε να μιλήσουμε? Για δύο. Για τον Μπομπιντού και τον Ζακ Λάγκ.
0: Ναι, το
1: γιατί,
0: τελευταίο ειδικά που τον ζήσαμε.
1: Γιατί
0: περισσότερο...
1: όμως, γιατί έμεινε στην ιστορία ο Ζακ Λάγκ? Επειδή έφερε τους Pink Floyd στο Παρίσι? Όχι. Γιατί έπιασε όλους τους άξιους καλλιτέχνες της Γαλλίας και τους χρηματοδότησε γενναία και τους βοήθησε να ανθίσουν. Αυτό είναι η πολιτιστική πολιτική. Η πολιτιστική πολιτική δεν είναι να φέρω ένα διάσημο όνομα, το οποίο είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το πιο εύκολο, δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο, αλλά μην μου το βαφτίζουν αυτό το πράγμα πολιτιστική πολιτική.
0: Ο κόσμος πάει όμως, α?
1: Ας πάει.
0: Και υποβροχή.
1: Και να έρθει το διάσημο όνομα, ασφαλώς και να έρθει, αν έχει αξία, 100 φορές. Και εγώ θα είμαι στην πρώτη σειρά να το θαυμάσω και να το παρακολουθήσω. Αλλά δεν μπορεί να είναι το κριτήριο η φήμη. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε τον κόπο και να ψάχνουμε τι πάμε να χρηματοδοτήσουμε.
0: Τι δίνουμε στον κόσμο,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Και γιατί το δίνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία καλύτερα να την κλείσουμε εδώ, γιατί θα πούμε δυσάρεστα πράγματα.
0: Αντωνία και Ζούλη, ναι. Αν ξεκινούσες τώρα και έτσι ήσουν ένας μικρούλης που προσπαθούσε να δει τι του αρέσει, τι θα κάνει, πώς θα το πήγαινες?
1: Εάν είχα την επίγνωση όσων έζησα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα με εμάς τους δημιουργούς μουσικής. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που είχε μια πολύ μεγάλη ατυχία. Την κατάρρευση της δισκογραφίας. Από την ώρα λοιπόν που καταραίει η δισκογραφία, καταραίει η δυνατότητα σε ένα νέο συνθέτη να επιβληθεί με τον ίδιο τρόπο που επιβλήθηκαν κάποτε οι μεγάλοι συνθέτες της χώρας μας. Και δικαίως επιβλήθηκαν. Αυτό πια για έναν σύγχρονο συνθέτη δεν υπάρχει. Λοιπόν, εάν θα έλεγα κάτι σε ένα νεότερο, είναι να έχει γερό στομάχι και υπομονή και επιμονή, και να το κάνει καταρχήν επειδή το αγαπάει.
0: Εσύ τι θα έκανες όμως?
1: Εγώ τι θα
0: έκανα? Αν είχες τότε το μυαλό που
1: έχεις σήμερα. Το πιθανότερο είναι ότι θα έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα το ίδιο πράγμα. Αυτό θεωρώ το πιθανότερο.
0: Ναι.
1: Ήξερα από 16 ετών τι ήθελα να κάνω και ανήκω στους λίγους τυχερούς που το έκανα αυτό που ήθελα να κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Το ότι ακολούθησε αυτό που αγαπούσε. Ναι, τώρα οι δυσκολίες άπειρες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό είναι.
0: Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη συζήτηση.
0: Θα ακούσουμε άλλο ένα μελοποιημένο Καβάφη, Τα Κεριά. Αυτό το ποίημα που σε μελαγχολεί, αλλά και μετά σου δίνει και ένα σπρόξιμο και μετά βγάζει τόσα πολλά αυτός ο Αλεξανδρινός.
1: Ωραία είναι και η μελαγχολία, χρειάζεται.
0: Ίσως είναι δημιουργική.
1: Φυσικά. Η μελαγχολία τροφοδοτεί τη σκέψη. Επομένως...
0: Είμαι η Ροδούλα η Λουλουδάκη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας, μαζί και με τον Πέρι, τον Βασιλάκη. Αύριο με έναν άλλο σημαντικό. Ευχαριστώ, Αντώνη Κιζούλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Καλησπέρα λένε τώρα,
1: ε. Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται,
1: ε. Εντάξει.
0: Τι.
1: Καλημέρα μου βγαίνει να σου πω.
0: Εντάξει, η ώρα μας που είναι τώρα είναι ακριβώς εκεί πάνω στο...
1: Είναι ακριβώς στο καλησπέρα είναι, άστο.
0: Ξέρεις, τώρα καλοκαίρια, καλοκαίρια σε βασικά και νομίζω πια ότι ο κόσμος ξυπνάει ακόμα νωρίτερα. Οπότε νομίζω...
1: Καλό απόγευμα.
0: Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Κλεοπάτρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είμαστε, τι κάνουμε?
1: Εδώ είμαστε, Real Talk. Το είπα τώρα στην αρχή.
0: Έτσι,
1: Real
0: έτσι,
1: Voice.
0: Μην τα ξεχνάμε, ρε παιδί μου, να μην τα ξεχνάμε. Αυτό με την ώρα δεν είναι πιο ωραίο, δεν είναι ωραίο το βράδυ. Δεν είναι ωραία φάση αυτή το ότι άργει να ανοιχτώσει.
1: Α, ναι. Αλλά θα ήθελα να μην αλλάζει γενικά η ώρα.
0: Ναι.
1: Ας
0: ναι,
1: μην
0: συμφωνώ,
1: έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί ωραία είναι τώρα, αλλά μετά όταν έρχεται το φθινοποράκι και αλλάζει όρκη ξαφνικά από εκεί που είχε συνηθίσει απόγευμα, είναι βράδυ, σου έρχεται λίγο απότομο.
0: Βλέπεις τώρα, ξέρεις, την 8 η ώρα το βράδυ και είναι, ξέρεις, εκεί που πέφτει ο ήλιος,
1: ναι,
0: δηλαδή, είναι φάση. Και λες,
1: ωραία ώρα.
0: Έχεις ακόμα διάθεση να κάνεις πράγματα. Είναι, κάποια στιγμή είχαμε πει ότι θα αλλάξει αυτό με την ώρα.
1: Εδώ και 2-3 χρόνια νομίζω το λένε, αλλά κάθε χρόνο γυρνάμε στις παλιές συνήθειες, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις, θυμάμαι όλη μου τη ζωή να λέω πάντα...
1: Θα κοιμηθώ μια ώρα περισσότερο, θα κοιμηθώ μια ώρα λιγότερο, ήμουν σίγουρη.
0: Και επίσης θυμάμαι ότι παλιότερα δεν άλλαζαν όλα αυτά όπως αλλάζουν τώρα. Τίποτα, αλλάζει η ώρα μόνη της και αλλάζουν όλα τα
1: μηχανήματα. Έπρεπε να πάμε κούτσου κούτσου όλα τα ρολόγια του σπιτιού, του αυτοκίνητου. Καλά, κοίτα, αυτά στον τοίχο και στο αυτοκίνητο όντως πρέπει να τα αλλάξουμε ακόμα. Αλλά στα ρολόγια μας πλέον που είναι smartwatch.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Πάντα λάθος είναι.
0: Πάντα λάθος είναι, όντως. Στους περισσότερους είναι πάντα λάθος.
1: Γιατί γίνεται αυτό, ρε
0: Γιώργο? Δεν ξέρω, βαριόμαστε. Λες και είναι κάτι τρομερό.
1: Πώς χαλάει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς χαλάει. Αφού δεν απενεργοποιείται.
0: Καμιά φορά ξέρεις τι, μπορεί να έχει αλλάξει μπαταρία. Μπορεί να έχει γίνει κάτι, ρε παιδί.
1: Πόσο συχνά αλλάζουμε μπαταρία. Πάντα χάνουν.
0: Ναι. Τρομερό.
1: Κοίτα τώρα.
0: Εγώ θυμάμαι, α πούμε, παλιότερα. Σκέψου παλιότερα και στο site που δεν υπήρχε αυτό το. Άλλαζε αυτόματα.
1: Oh, έπρεπε.
0: Ναι. Έπρεπε να το προγραμματιστή μας να αλλάξει αυτόματα τις ώρες. Να αλλάξει τις ώρες γιατί. Δηλαδή μας τύχαινε. Επειδή τύχαινε πάντα και Κυριακή, ξέρω εγώ τι είναι. Τύχαινε και γράφαμε κάτι και το χάναμε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε την ώρα. Γράφτηκε και μια ώρα πριν, γράφτηκε και μια ώρα μετά. Στην αρχή παίρναμε τον προγραμματιστή να έχει το μυαλό του το πρωί που θα ξυπνήσει να φτιάξει τις ώρες των άρθρων.
1: Ορίστε. Χάθηκε μόλις μία θέση εργασίας. Ξέρεις, τώρα
0: γιατί,
1: δεν υπάρχει πια αυτός
0: γιατί,
1: που κάνει αυτή
0: να σου πω γιατί. Γιατί υπήρχε μία περίοδος στη δουλειά αυτή. Στην οποία, φίλε, παίζαμε με τα λεπτά. Είχε δημιουργηθεί τώρα μία τύπου άτυπη χαζομάρα κόντρα. Ποιος το ανεβάζει κάτι πιο γρήγορα.
1: Πλέξιμο εκείνη την Κυριακή.
0: Και ξέρεις, σε κάποια site υπήρχε η ώρα πάνω, σε άλλα site πήγαινε κάποιος και την έγραφε κάτω την ώρα και καλά το έγραψε τάδε ώρα. Ναι. Τρομερή κόντρα.
1: Παιδακίστικο που
0: λέμε. Παιδακίστικο, ρε. Και ξέρεις με ποιον είχα τη μεγαλύτερη κόντρα αυτή δημοσιογραφικά?
1: Όχι.
0: Με τον Δημήτρη τον Χρυσόπουλο.
1: Α, το καλό.
0: Ναι, ρε, όντως. Με τον Δημήτρη, μετά γίναμε ένα κολλητή. Δημήτρης Χρυσόπουλος, ο οποίος ήταν δημοσιογραφικά.
1: Όχι.
0: Με τον Δημήτρη τον Χρυσόπουλο.
1: Α, το καλό.
0: Ναι, ρε, όντως. Με τον Δημήτρη, μετά γίναμε ένα κολλητή. Δημήτρης Χρυσόπουλος, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος στη Ρόδο. Δημοσιογράφος στη Ρόδο.

0: ξαναπείς
1: ναι.
0: τι γίνεται με τον κόμβο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Μπήκα στην διαδικασία, το σκέφτηκα λίγο στο μυαλό μου, να πω να κόψω το κομμάτι από τον κόμβο, ναι. από που λέγαμε την προηγούμενη στην εκπομπή,
1: ναι.
0: και να το ανεβάσω σαν σχόλιο σε όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Και να πω, ακούστε τι είπε η Κλεοπάτρα Μυσιλίδη για τον κόμβο. Επίση, η Κλεοπάτρα, να σα πω ότι παράλληλα με την εκπομπή παίζει με ένα μηχάκι το οποίο.
1: Δεν μηχάκι, κουνούπι,
0: το οποίο αποτελεί παρελθόν.
1: Το σκότωσα, ναι, το είδες. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, ναι, μπράβο μου. Ναι, ναι. Είχε κάτσει πάνω σου, γι' αυτό σου έκανα νόημα.
0: Όντως.
1: Ναι, είχε κάτσει στα κούτελά σου, δεν το κατάλαβες.
0: Πρέπει να πατινάς τα κανένα που να το καταλάβω. Χαίρονται τώρα, μου βλέπουν μεγάλη επιφάνεια, σου λέει, θα παίξουμε.

0: Το λοιπόν.
1: Το λοιπόν, εσύ πέρασες από τον κόμβο.
0: Όχι.
1: Δεν έχει
0: πάει. Όχι, όχι, δεν έχει
1: πάει. Πώς γίνεται αυτό?
0: Έχω πάει καλό.
1: Υπάρχει ένα στάδιο εκεί πέρα. Πώς γίνεται αυτό? Δύο στάδια.
0: Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ένα γήπεδο, ένα στάδιο τέλος πάντων. Τώρα θα το λιώσει.
0: Θα πάω. Είναι το Cosmic Festival να πούμε παράλληλα αυτές τις ημέρες.
1: Το 8ο. Το 5ο, συγγνώμη.

0: το πέμπτο, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Στο νέο στάδιο του αγόρας είναι η τη λήξη. Σας περιμένουμε, 5 η ώρα θα είμαστε εκεί.
1: Χαμός, έχει γεμίσει το νησί παιδάκια.
0: Ελάτε, θα έχει, ναι, είναι γύρω στα 1600 άτομα είναι, έχουν έρθει στο νησί, γίνεται χαμός. Όπως επίσης να πω ότι αύριο είναι και η τελική του Final Four των Ανδρών, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον νέο πρωταθλητή.
1: Δεν θα κουραστείς καθόλου από τον... αυτό.
0: Όχι. Έχουμε φτάσει στο σημείο πια να έχουμε κάνει τα παιδιά, τους συναδέλφους από τη Ρόδο, τους έχουμε κάνει μπαλάκι, τους φέρνουμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έχω ένα συγκεκριμένο παιδί που συνεργαζόμαστε, τον οποίο τον έχω πάρει μαζί μου στη Λέρο 2 φορές. Τον έχω φέρει στην Go.
1: Κάνουν ταξίδια.
0: Τι να κάνουμε. Εντάξει, φτάνουμε στο τέλος μας σιγά σιγά στα αθλητικά. Mm-hmm. Μετά θα χαλαρώσουμε. Ωραία. Μετά θα σας βλέπουμε εσείς που θα τρέχετε το καλοκαίρι. Ξέρεις, θα είμαστε πιο. Το κουνούπι ακόμα κινείται στον περιβάλλοντα χώρα.
1: Τέλεια. Live. λοιπόν, πάμε στον κόμβο.
0: Πάμε στον κόμβο γιατί κοίτα, δημιουργήθηκε πάλι ένα. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα ρεπορτάζ το οποίο ανέφερε ότι. Υπάρχει τελικά πρόβλημα με τον κόμβο, δεν χωράνε τα αυτοκίνητα, αυτά. Τέλος πάντων, κόλλησε μια νταλίκα. Όχι, η οποία χάλασε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, δεν κόλλησε γιατί δεν χωρούσε.
1: Δεν μπορούσε να στρίψει. Έπαθε ζημιά. Βλάβη, πώς
0: ναι, έπαθε βλάβη και δεν μπορούσε να. Κόλλησε, ρε παιδί μου.
1: Όπου και να κολλούσε.
0: Μπορούσε να κολλήσει το φανάρι, ρε παιδί μου. Μπορούσε να κολλήσει ένα φανάρι.
1: Μα παντού σε οποιοδήποτε σημείο αυτό.
0: Απλά ξέρετε, έβλεπα και σκεφτόμουν, λέω να γράψω ότι στην εκπομπή μας η Κλεοπάτρα Μισαλίδου έχει πει ότι μπορεί να περνάει και κάποιος πάνω από τον κόμβο. Δηλαδή έχει προβλεφθεί.
1: Το υποδήμαρχο, δεν το είμαι εγώ έτσι.
0: Αυτό πάντως να σου πω κάτι. Το άκουσα μόνο εδώ. Μόνο σε εμάς. Δηλαδή, μόνο από σένα το έχω ακούσει.
1: Πρώτη φορά το άκουσα.
0: Όχι, το άκουσα μόνο από σένα.
1: Αχ, τι μαθαίνεις, Γιώργο.
0: Ναι, βρε. Δηλαδή, δεν έχει επικοινωνηθεί καλά, νομίζω. Δεν το έχω ακούσει από κάπου αλλού. Δεν το έχω διαβάσει. Ή τουλάχιστον εκτός και αν είναι.
1: Ίσως δεν έτυχε, γιατί δεν το έχουμε και στο νησί. Είναι η πρώτη φορά, μάλλον, που γίνεται κόμβος που μπορεί να τον.
0: Ναι, να τον υπερπηδήσεις. Όντως, ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να επικοινωνηθεί γενικά καλύτερα αυτό για να ξέρουν περισσότερο και οι επαγγελματίες οδηγοί, ρε παιδί μου, του τι γίνεται.
1: Πάντως, νομίζω πως δεν ξέρω, οι συνδημότες μας δεν έχουν ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό, δεν έχουν πάει σε άλλες χώρες να δουν πώς είναι τα μεγάλα roundabout που τα λένε. Δηλαδή, δηλαδή έχω πάει στο Αμπουντάμπι που μένει ο αδερφός μου και τα roundabout είναι, τι να σου πω, έχει 8 εισόδους και εξόδους.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ο χαμός, δηλαδή δεν γίνεται να ρολάρει εκεί και να κολλάμε εμείς εδώ τώρα στον κόμβο της Μαρίνας. Που η κίνηση στο εξωτερικό είναι και τριπλάσια.
0: Το χειρότερο που έχω δει εγώ σε κόμβο, να σου πω την αλήθεια, το χειρότερο. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουν μάθει βέβαια οι άνθρωποι και κινούνται όπως πρέπει εκεί, είναι στη Σύρο.
1: Φίλε,
0: στη Σύρο είναι. Δηλαδή τίποτα. Όλοι μαζί, ένα πράγμα τρομερό. Και όμως λειτουργεί καλά. Και όμως λειτουργεί καλά.
1: Μα αν τηρούμε όμως αυτό που πρέπει, ότι προηγείται αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο, δεν είναι λογικό τώρα που καλοκαιριάζει να έρθουν ξέρω, και 7 αυτοκίνητα να περιμένουν για να μπουν από τη στιγμή που μπαίνουν. Θέλει τώρα και λίγο. Πάντως, λίγη λογική και λίγη
0: περνάς
1: υπομονή.
0: Από εκεί, περνάς.
1: Περνάω.
0: Έχει αποφορτιστεί η κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ειδικά για όποιον έρχεται από την Αρτεμισία, από τον δρόμο του κλειστού γυμναστηρίου, για να πάει προς τα στάδια και τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Εγώ θα σου πω δηλαδή, τα μεγαλύτερα μας προβλήματα. Εντάξει, εμείς επειδή το ζήσαμε, γιατί ήταν και η δουλειά μας πρώτα εκεί. Mm-hmm. Το μεσημέρι φεύγοντας από το γήπεδο για να βγεις.
1: Τίποτα.
0: Τα φανάρια ήταν. Σταματούσες από το φανάρι και είχε προς πίσω. Περίμενες ένα χιλιόμετρο. Και μεσημέρι κιόλας εκεί.
1: Δεν περνάω συνέχεια καθημερινά, αλλά όσες φορές έχω περάσει έχει γίνει μια χαρά η.
0: Άρα η δουλειά έγινε. Οπότε
1: η δουλειά έγινε, τώρα δεν ξέρω. Απλά νομίζω ότι περιμένουμε στη γωνία να δημιουργηθεί ένα κομφούζιο εκεί, κάτι για να το πούμε.
0: Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν ψάμε για αίμα, ρε παιδί μου. Μα άρεσε. Δεν ψάμε για αίμα.

0: Ξέρεις τι δεν έχουμε συζητήσει καθόλου όλο αυτό το διάστημα?
1: Για πες.
0: Την άποψή σου για το AI και τη δική μου.
1: Μάλιστα. Μεγάλο θέμα ανοίγεις.
0: Γιατί το βλέπουμε, ρε φίλε.
1: Παντού πλέον. Λέξτε,
0: το βλέπουμε παντού. Καταρχάς έχει μπει δυστυχώς, για μένα δυστυχώς, πάρα πολύ στο δικό μας χώρο.
1: Στο τέλος θα είμαστε άχρηστοι. Εμείς δεν θα είμαστε χρήσιμοι, μάλλον.
0: Μα στο τέλος θα είμαστε ίδιοι, όχι μόνο θα είμαστε άχρηστοι.
1: Σωστά. Δεν θα υπάρχει η προσωπική πινελιά και το ύφος του καθενός. Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Και ξέρεις τι, μπαίνει παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταρχάς βλέπω. Έβλεπα τώρα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ που έχει μπει και στη μουσική. Δηλαδή, έχει μπει. Τύπου γράφεις στίχους και βάζεις το AI και το τραγουδάει. Έχει βγει και τραγουδιστής AI.
1: Δεν είναι όμως ωραίο και δεν είναι δημιουργικό αυτό. Δεν είναι, είναι ψεύτικο.
0: Περίεργο πολύ,
1: Εμένα με ψιλοτρομάζει ανέκαθεν. Δηλαδή, οκ, okay, συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα θα μας διευκολύνει τη ζωή. Οκ, okay, αλλά αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι χάνεται η προσωπική ταυτότητα του καθενός, ρε παιδί μου. Χάνεται το ανθρώπινο πια εντελώς.
0: Ξέρεις τι, τύπου, θα σου πω κάτι εγώ στη δική μου δουλειά, πώς το βλέπω. Τύπου ερευνητικά ή τύπου, αν θέλεις να μην είναι ίδιοι οι τίτλοι σου ή να πάρεις.
1: Σου δίνει κάποιες εναλλακτικές.
0: Ναι, ή εγώ, ας πούμε, την αρχή το χρησιμοποιώ
1: σε
0: πολύ.
1: Σε μπλοκάρει κάποιες φορές.
0: Ναι. Ξέρεις που το χρησιμοποιώ πολύ όταν θέλω να ανεβάσω βιντεάκια στο TikTok, στο Instagram και σε αυτά που σου δίνει ωραίους τίτλους τέτοια. Εκεί το χρησιμοποιώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα για μένα στη δουλειά μας, καταρχάς. Τρομερό πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον ότι μπορεί κάποιος, παίρνοντας ένα κείμενο, παίρνω, ας πούμε, εγώ ένα κείμενο από το Real Voice, το πετάω στο AI και γράψω μου κάτι άλλο. Διαφοροποίησέ μου το, ρε παιδί μου, και το παίρνω και το κάνω δικό μου και το ανεβάζω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορώ από το γραφείο μου να φτιάξω ένα site. Να κάθομαι όλη μέρα.
1: Να μην βγαίνω έξω καθόλου, να μην βλέπω πραγματικά τι γίνεται και πηγαίνω, να παίρνω τις ειδήσεις.
0: Ακριβώς. Να μην πηγαίνω πουθενά και να κάθομαι το γραφείο μου και να γίνω κι εγώ, ας πούμε,
1: δημοσιογράφος.
0: Τόσο εύκολο. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα για μένα με τους γραφίστες.
1: Ναι.
0: Τους γραφίστες τους έχουμε διαλύσει.
1: Δηλαδή, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, χάζεψα λίγο γιατί εγώ. Ναι, με τη δημιουργία των αφισών και τίποτα πάει. Θα χαθεί και δική τους δουλειά.
0: Ειδικά Χριστούγεννα, Πάσχα. Οι ευχές που ανεβάζουμε, οι ευχές, οι αφισούλες για τις σχολικές γιορτές.
1: Είναι όλες από AI.
0: Και είναι και όλες ίδιες.
1: Είναι αυτό που είπες. Μοιάζει το
0: στυλ. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιος το έχει χρησιμοποιήσει, ας πούμε, το AI 10 φορές, καταλαβαίνει ότι είναι δημιούργημα του AI κάτι το οποίο. Που έχει και ορθογραφικά. Γράφει λίγο.
1: Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: έχει ελληνικά. Δηλαδή, πώς το χρησιμοποιείς για τα κείμενα το AI και σου γράφει ελληνικά, αλλά όταν φτιάξεις αφίσα σου βγάζει κάτι περίεργα τριγωνάκια πάνω από τα γράμματα.
0: Τύπου να σου πει ότι. Ρε φίλε, ξέρεις τι, είναι AI. Δηλαδή να.
1: Μην παίρνεις και πολύ θάρρος.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι.
0: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
1: Βάζω το δικό της κομμάτι.
0: Κάτι τέτοιο πιστεύω. Λέει αυτό είναι. Άμα θες, ανέβασέ το. Καλά, εγώ βλέπω τρομερά πράγματα. Δηλαδή, βλέπω. Καταρχάς, βλέπω παιδιά τώρα εδώ πέρα και στον αθλητισμό που το χρησιμοποιούν και. Λες τώρα, τι έχουν φτιάξει, ρε φίλε, τώρα με το AI.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Στη μουσική. Τι να
0: στον αθλητισμό. Φτιάχνουν τον εαυτό τους που να είναι, ξέρω εγώ, στο Μπερναμπέου. Ή φτιάχνουν.
1: Α,
0: τον,
1: okay.
0: Ναι. Κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Εγώ θα βάλω ότι πάω και λέω ειδήσεις στο CNN.
0: Ναι. Τι γίνεται, ξύλο παίζουν.
1: Απ' έξω παίζει ξύλο, σκυλιά.
0: AI, είναι AI, δεν είναι σκυλιά κανονικά.
1: Εμείς τα βάλαμε για να δούμε πώς ακούγεται σαν φόντο.
0: Στη μουσική πάντως με ενοχλεί.
1: Ποια η μουσική κάτι τόσο όμορφο και δημιουργικό να το κάνεις.
0: Στη μουσική με ενοχλεί. Όπως επίσης είναι και πολύ τρομακτικό το ότι μπορεί να πάρει κάποιος τη δική σου φωνή.
1: Αυτό είναι ότι χειρότερο. Μα πλέον νομίζω και στα δικαστήρια δεν θα χρησιμοποιούνται πια τα βίντεο.
0: Τίποτα.
1: Μπορούν να σε βάλουν για πλάκα, ειδικά εμείς που εκτιθέμεθα.
0: Όντως. Μου έλεγε ένας φίλος της προάλλης ότι κάποιος τον είχε πάρει με βίντεο κλίση, το σήκωσε στο Instagram, κράτησαν το πρόσωπό του για 5 δευτερόλεπτα με βίντεο.
1: Και
0: δημιούργησαν ένα βίντεο τύπου. Ξέρω εγώ ότι έστελνε μνήματα σε κοπέλες και τέτοια, ξέρω εγώ. Τέτοια.
1: Παναγία.
0: Και το πήγε και το κυνήγιζε.
1: Εντάξει, αυτό είναι όμως και τρομακτικό. Δηλαδή, μπορείς να βρεθείς μπλεγμένος.
0: Μα νομίζω ότι βλέπεις πολλά βίντεο και δεν καταλαβαίνεις κιόλας αμέσως αν είναι κανονικά ή αν είναι AI. Δηλαδή, έχει.
1: Παλιά φαινόντουσαν, λέγαμε εντάξει, είναι μοντάζ, μωρέ, φαίνεται, δεν είσαι εδώ. Ναι.
0: Έχουν ξεφύγει και οι δημιουργοί του AI.
1: Ξέρω. Ξέρω τι εννοείς, κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Εντάξει. Έχει, ωραία. Εντάξει, δίνει ένα κίνητρο, παιδί μου. Έχει λίγο ψωμάκι.
1: Γίνεσαι δημιουργικός δημιουργώντας AI.
0: Καλό.
1: Γίνεται κάτι σε δημιουργία, όντως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα κάνουμε τίποτα.
0: AI.
1: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία AI.
0: Θέλω ξέρεις τι να κάνουμε. Να θέλω να βγάλουμε μια φωτογραφία και να φαίνεται ότι είμαστε σε ring.
1: Ότι μαλώνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαλώνεις ρε.
1: Μαλώνεις.

0: Εν μεταξύ, δεις πως τα φέρνει η μοίρα και σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε ίδια πράγματα να πούμε.
1: Εσύ.
0: Αυτό πήγες να πεις.
1: Πραγματικά, δηλαδή λες και δεν έχουμε άλλη θεματολογία. Είναι ο κόμος της Μαρίνας, ο παραλιακός της Κεφάλου.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, εσύ, αφού αυτά είναι στην επικαιρότητα.
1: Κοίτα, προχωράνε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι γίνονται. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να πας στην Κέφαλο, αλλά να ξέρεις ότι την Τετάρτη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χειροδότησης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στον παραλιακό που οδηγεί στο λιμάνι, στο Καμάρι που λέμε. Ο δρόμος θα είναι κλειστός μέχρι και τη Δευτέρα, 4 του μήνα, για να προστατευτεί το νέο σκυρόδεμα και να αποκτήσει τις απαραίτητες αντοχές. Όλα θέλουν το χρόνο τους και αυτό προπόνηση θέλει προφανώς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε κατά το διάστημα αυτό οι οδηγοί θα πηγαίνουν προς το λιμάνι με εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους. Έγινε λοιπόν.
0: Δηλαδή από την 3η 5 Μαΐου θα μπορούμε να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Καλό. Εντάξει.
1: Έχω την εντύπωση ότι έγινε τώρα λίγο προσωρινά. Ότι δεν είναι.
0: Όπως πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Ότι πάλι θα φτιαχτεί. Δεν ξέρω, θα το ρίξουν και θα φτιάξουν από την αρχή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που πρέπει. Πάντως το είχε δηλώσει ο Δήμαρχος στη συνάντηση που είχε γίνει πάνω στην Κέφαλο με τον Όμιλο, όχι Όμιλο, πώς λέγεται, με τη ΓΕΑ, όχι ΓΕΑ, ΓΕΑ είναι άλλη,
0: ναι, τέλος πάντων,
1: ο άλλος σύλλογος της Κεφάλου. Mm-hmm. Κόλλησα τώρα πώς λέγεται.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ότι θα φτιαχτεί για τη φετινή σεζόν, θα είναι ασφαλές, γιατί αυτές ήταν οι πιο κρίσιμες ερωτήσεις που γίνονταν. Αν θα φτιαχτεί, ναι, θα μπορεί να περάσει ένα μεγάλο λεωφορείο, θα μπορεί να περάσει ένα φορτηγό. Και ότι με το κλείσιμο της σεζόν θα ξανααρχίσουν τα έργα για να ολοκληρωθεί 100% να γίνει αποκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι.
0: Όσο τίποτα, όσο μιλάς τώρα, χαζεύω λίγο και τη συνάντηση αυτή που έγινε με την αστική εταιρεία, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό.
1: Α, ναι. Ναι, παρευρέθηκα.
0: Βλέπω τώρα τις... Κάτι μου θυμίζετε έτσι πως θέλει.
1: Αρρωγή. Ναι. Συγγνώμη, επιστρέφω λίγο. Ο σύλλογος είναι αρρωγή στην Κέφαλο που έγινε η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Τετάρτη, συγγνώμη. Ωραία ήταν. Ήταν to know us better. Μας έκανε έτσι ένα κάλεσμα η αστική εταιρεία Ιπποκράτης και η πρόεδρος Διονυσία Τελή Τσιμισήρη μαζί με τον επιστημονικό διευθυντή και συνεργάτη, έτσι, τον κύριο Γερούκαλη. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, να ξέρεις. Πήγαμε έτσι σε ένα ωραίο παραλιακό εστιατόριο. Τα είπαμε μεταξύ μας. Δεν ήμασταν μόνο δημοσιογράφοι, ήταν όλοι οι συνεργάτες της αστικής εταιρείας. Μας έδωσαν έτσι μια λίστα με τις δράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές, όπως ξέρεις, με επίκεντρο. Θυμάσαι τις δράσεις με επίκεντρο τα.
0: Με επίκεντρο τα βάρβαρα. Με επίκεντρο τα βάρβαρα. Έχω φάει τα πάντα.
1: Τα βάρβαρα σε κάθε μορφή, ναι, όμως. Ναι, σε μπάρα, τα κλασικά.
0: Να σας πω ότι εγώ πήγαινα μόνο στα ρεπορτάζ που είχε βάρβαρα.
1: σε χυμό, λέει, σε σούπα.
0: Και είχα και άποψη. Τρελαίνομαι για τα βάρβαρα.
1: Ξέραμε ποιον στέλναμε. Βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να πάει άλλο.
0: Δεν υπήρχε να υπάρχει κάπου φαγητό και να μην πάω. Ο οποίο, ξέρει, να πούμε στον κόσμο, okay, πήγαινα γιατί. Όχι για το φαγητό, ρε παιδί μου. Είμαι λιχούδη. Να δοκιμάσω. Θέλω να μ' αρέσει. Να
1: δικαιώσω. Περίεργη, μα και εγώ ήμουν περίεργη να δοκιμάσω μπάρα Δημητριακών από βάρβαρα.
0: Ναι, βάρβαρα.
1: Ωραία. Μπάρμπαρα. Βάρβαρα. Α, το έχασα τώρα.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά, ωραία είναι αυτά. Κοίτα, ούτως ή άλλως νομίζω γίνονται, κάνουν αρκετά πράγματα στην κοινή Ιπποκράτης όλο αυτό το διάστημα. Μακάρι, ξέρεις, να υπήρχε και γενικότερα ένας καλύτερος συντονισμός και ένας καλύτερος συντονισμός όλων.
1: Προγραμματισμό των δράσεων.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι. Ταυτόχρονα.
0: Είναι λίγο άτυχη συνήθως η αστική εταιρεία, γιατί μπορεί να προγραμματίσει κάτι το οποίο να πέσει κάτι πολύ μεγάλο παράλληλα.
1: Ναι.
0: Και να μην. Να μην έχει τόσο πολύ κόσμο σε αυτά που κάνει. Παρότι κάνει πάρα πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Είναι και δύσκολο όμως, γιατί πραγματικά έχουμε γεμίσει εκδηλώσεις. Ναι. Γιώργο, τι γίνεται, δεν γίνονταν αυτά παλιά. Βέβαια, όχι ότι είναι κακό, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Αλλά φτάνουμε στο σημείο κάθε μέρα, Δευτέρα με Κυριακή, να έχει εκδήλωση σταθερινά Ιπποκράτεια.
0: Μα ξέρεις, και κάνουν και πολλά πράγματα έξω από αυτά τα οποία περιμέναμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολιτιστικοί συλλόγοι, οι αθλητικοί συλλόγοι μπορεί να κάνουν παρουσίαση βιβλίου. Μπορεί να κάνουν ένα περίπατο, μπορεί να κάνουν μια μερίδα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουν όλα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν συγκεκριμένα πράγματα ο καθένας. Τα κάνουν όλοι. Δηλαδή, όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Με την έννοια ότι μπορεί, εντάξει, καλό είναι, απλά αυτό δεν υπάρχει προγραμματισμός, δυστυχώς.
1: Άρα και εμείς μπορούμε να κάνουμε μια ημερίδα.
0: Βέβαια, πώς δεν μπορούμε να κάνουμε μια ημερίδα.
1: Με θέμα δεν ξέρω.
0: Με θέμα.
1: Πέραν του φαγητού που ξέρω πως είναι το πρώτο σκεφτεί. Πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό.
0: Σκεφτόμουν κάτι παρόμοιο με τα βάρβαρα, να σου πω την αλήθεια, το οποίο δεν ξέρω τι μπορούσε να είναι.
1: Πώς μπορείς να τρως την ώρα που κάνεις εκπομπή και να μην σε καταλαβαίνουν. Όπω, ανατριχιαστικό ήχος.
0: Ποτέ δεν μπορούσα να τρώω την ώρα που κάνω εκπομπή.
1: Δεν γίνεται, εντάξει.
0: Γιατί
1: τώρα ξέρεις, το είπα...
0: λέει ότι με έχει σε.
1: Αυξάνεται.
0: Σάλια και τέτοια, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει. Φεύγουν και κομματάκια, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο.
0: Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάνω ραδιόφωνο είναι και να μην τρώω. Δηλαδή,
1: θα κλείσει 18 ώρα ο Γιώργος.
0: Δηλαδή και ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή με την Κλεοπάτρα είναι γιατί από το Real με λυπήθηκαν. Ο οποίο λέει Γιώργο, κάνει άλλη μια ώρα εκπομπή. Για να μην τρώσω, παιδί μου.
1: Εγώ θα ρέψω όμως.
0: Ξέρεις τι δεν έχω δοκιμάσει εσύ ποτέ. Μου το έχουν πει πολλοί ότι όταν πριν βγεις λες στο...
1: Να κάνεις τηλεόραση ραδιόφωνο.
0: Ναι, να μιλήσεις. Πρέπει, είναι καλό να τρως ένα πράσινο μήλο.
1: Γιατί,
0: γιατί και καλά αλλάζει την άρθρωσή σου, το pH, κάτι τέτοιο.
1: Το άλλο Σάββατο θα φέρω δύο πράσινα μήλα.
0: Λες.
1: Ρε φίλε, είναι σκληρά όμως, πώς... Εντάξει, θα το μασάμε.
0: Θα χορτάσουμε, να δοκιμάσουμε λίγο, ρε, να δούμε πώς πάει, τι γίνεται.
1: Πριν πρέπει,
0: πριν,
1: όχι
0: πριν,
1: κατά τη διάρκεια. Θα ακούγεται, ξέρεις.

0: Να πούμε καταρχάς ότι την θεματολογία εμείς τη βγάζουμε τώρα.
1: Ναι. Τα έχουμε ζήσει όλη τη βδομάδα, τα ξέρουμε, μωρέ, εντάξει.
0: Ξέρεις, τυχαίνει καμιά φορά και είμαι κάπου με ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζω, ρε παιδί μου, και να πρέπει να κάνουμε μια δουλειά. Και ξέρεις, πάμε τώρα την προηγούμενη μέρα να συζητήσουμε. Πώς λέγονται αυτά, briefing. Meeting,
1: ναι.
0: Πού πρέπει να είναι ο καθένας, τι πρέπει να πει.
1: Και για να δώσετε το απαραίτητο feedback.
0: Ναι, το οποίο, κοίταξε, είναι σωστό. Ντρέπομαι που το λέω, τα βαριέμαι αυτά.
1: Είναι απαραίτητα για κάποια πράγματα όταν δεν ξέρεις πώς θα γίνει κάτι, πρέπει να μάθεις.
0: Τα βαριέμαι αυτά γιατί έχω μάθει.
1: Υπάρχει ένας προγραμματισμός.
0: Έχω μάθει στο τίποτα.
1: Στον αυτόματο.
0: Στον αυτόματο. Μην αγχώνεσαι, δεν τη βρω εγώ την άκρη.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα.
0: Όχι, το λέω αυτό να σου πω για κάτι. Βλέπω τώρα. Άσχετο με αυτό που θα συζητήσουμε. Βλέπω αυτά τα ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, που πάντα είναι με τις αποψηλώσεις, τη δράση, τα πλησίματα και αυτά.
1: Τα πλησίματα πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η λέξη, ότι δεν είναι ωραία και δημοσιογραφική, αλλά δεν μπορείς να το πεις αλλιώς.
0: Δεν έμαθες όμως τη δημοσιογραφία την λέξη αποψήλωση, την ήξερες πριν.
1: Όχι.
0: Η οποία αποψήλωση είναι κόμμα τα χώρια.
1: Ναι. Ξεχορτάριασμα.
0: Ξεχορτάριασμα. Είναι ωραία, είναι αυτό.
1: Θα μπορούσε να νομίζω ότι βγάζει του ψήλου από κάπου.
0: Αποψήλωση. Ναι, σωστό.
1: Από τα χόρτα. Για να μην πηγαίνουν στα ζώα. Θα μπορούσε.
0: Η αλήθεια είναι αυτά τα ρεπορτάζ δεν μου λείπουν, λέει παιδί μου, καθόλου. Θεωρώ ότι είναι. Εντάξει, ωραία είναι. Έγινε
1: αυτά
0: τόσο ζυπάρι, βλέπω.
1: Τα απαραίτητα ρεπορτάζ για να γεμίζει τηλεοπτικό χρόνο.
0: Ναι, είναι. Ισχύει.
1: Θα μπορούσε να μην είναι θέματα για site. Απ' την άλλη, άμα σου έρθει, το κάνει.
0: Καλά, ναι, τι να κάνει
1: κιόλα.
0: Τι να κάνει. Ναι. Ναι, βλέπω τώρα ένα ρεπορτάζ πρόσφατα το οποίο είναι στο
1: Τιγκάκι.
0: Α, βλέπω, όχι, ωραία, όχι και.
1: Πολύ πλήσιμο έχει.
0: Πολύ πλήσιμο και πολύ χόρτο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνονται. Στην Ανδό πηγές. Στα νέα προγράμματα Leader.
1: Πήγα. Στα νέα προγράμματα Lindo, ξέρεις.
0: Ξέρεις, είχε έναν φίλο εκεί τώρα. Δεν ξέρω αν μίλησε ο άνθρωπος στα ονόματα. Είναι ο Μικιού. Ήταν ο Μικιού εκεί. Ήταν του Δημήτρη του Μικιού, του ποδοσφαιριστή. Ο αδερφός, ο οποίος νομίζω πρέπει να τα παρουσίασε ο άνθρωπος αυτά.
1: Ναι.
0: Τα προγράμματα Lindo. Να πούμε ότι γενικότερα, αν το δει κάποιος, αν το κυνηγήσει κάποιος τα προγράμματα της Ανδό, γιατί μπορεί να μπει και στο site της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου και να παρακολουθήσει. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και στο κομμάτι, δηλαδή και στο επαγγελματικό του, στον επαγγελματικό τομέα και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό
1: και υπάρχουν πράγματα. Εγώ δεν είχα παραβρεθεί ξανά και εντυπωσιάστηκα με αυτά που
0: τυχαία
1: που άκουσα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, την Ανδό, δηλαδή και το τι μπορεί να κάνει η Ανδό, έτυχε να μάθω ακριβώς τι γίνεται. Είχα βρεθεί σε μια συζήτηση που ήταν η έπαρχος, η Δίνα Σβήνου και η κυρία Τρέντα Φιλοπούλου, για κάτι που ψάχναμε να κάνουμε αθλητικό, για έναν αθλητικό χώρο. Και είπε ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, και για τον εναλλακτικό τουρισμό και για τον αθλητισμό και για τον πολιτισμό και γενικότερα, αν υπάρχει σωστή προσέγγιση και ο σωστός τρόπος για να το τρέξεις και να το παρουσιάζεις στην αναπτυξιακή, και γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στο πώς πρέπει να γίνουν τα βήματα για να φτάσεις.
1: Ναι, γιατί είναι μπέρδεμα,
0: είναι
1: εύκολο.
0: Θέλει δουλειά. Νομίζω ότι κάπως έτσι έχει γίνει και το γήπεδο του Γιάννη του Μανούσουλου, το γήπεδο του Ομίλου Αθλοπαιδιονικών. Την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου έχει χρηματοδοτηθεί και έχει προχωρήσει. Οπότε αξιωραίο είναι να τα παρακολουθούμε αυτά τα προγράμματα, να μπαίνουμε, να ενημερωνόμαστε, να παίρνουμε τηλέφωνα γιατί θέλει και λίγη δουλίτσα. Τι θα σκεφτεί ποτέ να μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Θα ήθελα να κάνω ένα κλειστό προπονητήριο για τα παιδιά του Στίβου.
0: Για τα παιδιά του Στίβου, ωραίο.
1: Ναι, γιατί άντε πες τώρα που γίνονται και οι θόλοι, τα παιδιά του μπάσκετ και της ρυθμικής, γιατί έχουμε και αυτά τώρα, κάπως μπορούν να εξυπηρετηθούν, αν όντως γίνει και στο τέταρτο, που νομίζω
0: θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Και για το βόλεϊ, γενικά αυτά τα αθλήματα σάλας που λέμε, ενώ για τον κλειστό δεν υπάρχει κάτι,
0: ιδανικά,
1: για τον κλειστό, για τον Στίβο δεν
0: ιδανικά,
1: υπάρχει.
0: Βέβαια, για τον Στίβο, ιδανικά, υπάρχει χώρος.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Θα σου πω για μένα. Στο νέο στάδιο Ανταγόρας. όλα αυτά τα γραφεία που υπάρχουν εκεί από κάτω να φύγουν όλα.
1: Όπως ήταν στο Καραϊσκάκι παλιά, ναι, στο παλιό Καραϊσκάκι, όταν κάτω από τις εξέδρες.
0: Μα σε πολλά γήπεδα γίνεται,
1: ναι,
0: αυτό. Να φύγουν όλα αυτά από εκεί. Δηλαδή αυτό ήταν ένα λάθος εξ αρχής.
1: Και απέναντι που δεν έχει εξέδρες, εκείνη η λωρίδα, που βέβαια δεν ξέρω το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Στην άλλη πλευρά.
1: Έτσι,
0: ναι. Ναι. Νομίζω ότι το έχω και αγοράσει τώρα ο Δήμος.
1: Νομίζω λύθηκε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε εκεί να γίνει.
0: Ή θα μπορούσαν εκεί να γίνουν εκεί γραφεία και να μπορούσε να γίνει κλειστό προπονητήριο αφού υπάρχει χώρο. Δηλαδή γίνει κλειστό προπονητήριο ακριβώς κάτω την.
1: Ναι. Θες ένα κατοστάρι, θες.
0: Ναι, ρε,
1: δεν είναι για τους μαραθωνοδρόμους. Ναι. Προφανώς μιλάμε για.
0: Εντάξει, εγώ θα έκανα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσα να κάνω κάποια κάμπ καλοκαιρινά ή χειμερινά που θα μπορούσαν να μένουν μέσα τα παιδιά.
1: Ωραίο αυτό.
0: Μέσα.
1: Όπως είναι στον Ιντροβιότοπο που δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Θυμάμαι μικρός που πήγαινα σε τέτοια κάτι κάμπ καλοκαιρινά που ήταν μπασκετικά. Όχι, στο Γιαννάκι. Θεσσαλονίκη και τέτοια. Σε αυτό πήγαιναν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε άφηναν οι γονείς σου, έφευγες, πήγες.
0: Ναι. Γενικά οι γονείς μου δεν με θέλανε και πολύ. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι. Με στέλνανε από εδώ και δεν είχα πάρει το μήνυμα.
1: Δεν το κατάλαβες κι εσύ.
0: Ναι, δεν είχα πάρει το μήνυμα. εγώ λέω τίποτα για να μάθω μπάσκετ.
1: Τα πάνε, μωρέ, ναι. Ήσουν και δύο μέτρα από τότε, ξέρεις.
0: Εντάξει, πήγαινε για playmaker. Ναι, μου
1: έγινε πια.
0: Μου έχει μείνει όμως. Και είναι ωραίο. Και μου ξέρετε, και η γυναίκα μου λέγει στη Ρόδο που πήγαιναν σε κάτι τέτοια camp τύπου. Και έμεναν εκεί, ρε παιδί μου, τότε τα παιδιά. Υπήρχαν χώροι στην Ρόδο που πήγαινες σε κάποια μακρινά χωριά ήταν και ήταν έτσι φτιαγμένο που έμενες εκεί.
1: Ωραία. Βέβαια τώρα είναι να φοβάσαι λίγο.
0: Τώρα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι και οι γονείς, εμείς δηλαδή, έχουμε αλλάξει.
1: Τώρα προειδεασμένοι. Τώρα ένα περίεργο.
0: Θα στείλεις το παιδί σου και το βράδυ να μην το δεις και αυτά. Είναι δύσκολο.
1: Όλα έχουν αλλάξει, Γιώργο.
0: Ναι, ισχύει.

0: φάγαμε την ώρα, να ξέρεις, ε.
1: Το από πάει.
0: Ε, γρήγορα, γρήγορα.
1: Φάγαμε κουνούπια, σκοτώσαμε εδώ.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ για να σας πούμε για τον κόμβο και για το τι γίνεται στην, στην Κέφαλο. Βήμα-βήμα.
1: Νέα για τον κόμβο τη Μαρίνα.
0: Θα βγει η εκπομπή κάποια στιγμή, θα βγάλει το Real και το χρονικό κόμβο, ξέρω εγώ. Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε νομίζω πια και επίσημα σε
1: καλοκαιρινό.
0: Σε καλοκαιρινή. Εντάξει, το μπήκαμε σε Μάιο. Αυτά. Καλό μήνα δεν είπαμε. Καλό μήνα, δεν είπαμε.
1: Καλό μήνα, βρε Γιώργο. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Υπάρχει κίνηση. Δυστυχώς. Ζέστη, κίνηση, υπάρχει. Όλα αυτά μαζί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Θα το περάσουμε και
0: θα
1: αυτό.
0: Θα το περάσουμε. Υπομονή, υπομονή. Καλοκαιρινή διάθεση τρομερή και δύο.
1: Άλλοι χαίρονται. Ναι, ναι, ναι, ήρθε καλοκαίρι, καλοκαίρι. Μπάνια, παραλίες. Και εμείς καλοκαίρι, κίνηση στους δρόμους, ζέστη, υδρότα.
0: Κίνηση ακόμη, σχολεία,
1: λεωφορεία, μπάκι, γουρούνες, ναι, ναι, μηχανάκια. Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Χαμός, χαμός. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο.
1: Real Talk.
0: Real Talk.
1: Με Γιώργο Πίτση και Κλεοπάτρα Μισαλίδη, το λέω μοναχή μου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Keep going, keep going.
1: Όχι, εντάξει, κάνει αποφώνηση.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού την επόμενο Σάββατο εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι με εμφανές το διπλωματικό αδιέξοδο μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Είμαστε σε μια ισορροπία τρόμου αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο προαναγγέλει απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή με ντρόουν εναντίον λεωφορείου στη Χερσόνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Στις 5.30 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα και στις 7.30 το απόγευμα ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνο στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Κασιανή, ακούς το αγαπημένο μου συγκρότημα των νεανικών μου χρόνων. Είναι Σπαντάου Μπαλέ, οι οποίοι σαν σήμερα ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με αυτό το τραγούδι, το True.
1: Το οποίο πες μας μια ιστορία μου, αυτό το τραγούδι σε
0: βάζει. Δε θα είναι. Κοίτα, ήταν το αγαπημένο μου. Αυτό ήταν πιο. Ήταν τότε δύο συγκροτήματα που κάναν κόντρα και κάναμε και κόντρα στα καλοκαίρια μας. Ήταν αυτή η ωραία αλαφλόρη Duran Duran. Ωραία. Από τον Μπέρμιγχαμ και ήμασταν και εμείς. Σπαντάου Μπαλέ που εμείς είμαστε Λονδρέζοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή ήμασταν από το Ίσλινγκτον εμείς, Λονδρέζοι. Σπαντάου Μπαλέ που εμείς είμαστε Λονδρέζοι.

0: Κάτι περιοδικά. Εξεκολουθούν να βγουν αυτά τα περιοδικά, τα μουσικά, το billboard κλπ. Εδώ πέρα, τι γινόταν ουρά κάναμε στο χωριό για να τα πάρουμε.
1: Στο χωριό.
0: Ναι.

0: Τις παντόμπαλε μπορεί να λένε οι τρου για την αλήθεια, αλλά εδώ τα πράγματα έχουν μπερδευτεί στο θέμα του πολέμου. Τα έχουμε μπερδέψει. Το ψέμα με την αλήθεια και το τι ισχύει. Ανά πεντάλεπτο αλλάζουν τα διπλωματικά. Και τελικά η μόνη αλήθεια που μένει είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες, οι άμεσες, τις οποίες θα τις συζητήσουμε. Και σε δεύτερο επίπεδο, που έχει να κάνει και με τα γεωπολιτικά, αλλά κυρίως με την οικονομία, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο Τραμπ τους πολέμους, σαφές στο δικό μου το μάτι, μπορεί τώρα ο καλεσμένος να μας πει κάτι διαφορετικό, όλους τους πολέμους τους κάνει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Δηλαδή, προφανώς αν του δώσουν το ουράνιο στο Ιράν, θα πει «ΟΚ, τελειώσαμε». Όμως ήδη από τον ΟΠΕΚ έφυγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό κάτι αλλάζει στην ισορροπία και στην παγκόσμια οικονομία.
1: Είδαμε το πετρέλαιο μέσα στην εβδομάδα να φτάνει τα 126 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί ρεκόρ τετραετίας, ακόμη και από την κρίση στην Ουκρανία με τον πόλεμο της Ρωσίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με τον Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Πετράκη, γεια σας.
2: Καλησπέρα και σας. Αν ίσχυε αυτό το οποίο πολύ σωστά, μάλλον διατυπώσατε, ότι οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά ανταλλάγματα, να σας πω, η ζωή μας θα ήταν λίγο πιο εύκολη. Διότι θα καταλαβαίναμε τι θέλει ο καθένας και θα λέγαμε ότι αυτή είναι η προοπτική, αν αυτό συμβεί θα συμβεί το άλλο κτλ. Δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά ο καθένας μας θέλει διαφορετικά, κύριε καθηγητά, γι' αυτό είναι το
2: ζήτημα. Εκτός αυτού όμως, θέλω να πούμε ότι και αυτή τη φορά υπάρχει μια σκούτηση, μια σύγχυση. Τι θέλει ο καθένας. Άλλο επαιδείο και ο Τραμπ στην αρχή, άλλο στη μέση της κρίσης, άλλο σήμερα. Το ίδιο και οι Ιρανοί επαιδείωκαν να ξεφύγουν από όλη αυτή εδώ την ιστορία, αλλά τώρα βλέπει κανείς ότι έχουν μπει σε μια τροχιά, ότι αμυνόμεθα υπερπατρίδες και μέχρι όπου μας στάσει. Τελικά CNN νομίζω ότι έβγαλε σήμερα μια ανάλυση και λέει ότι τελικά είναι όλοι χαμένοι, και νομίζω ότι είναι πολύ απλό γεγονός, και πιο πολύ χαμένοι θα λέγω ότι είναι οι απλοί πολίτες, δηλαδή πέραν των κρατών και των συμφερόντων που έχουν όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Σε όλη τη γη μάλιστα είναι χαμένοι οι πολίτες, δεν είναι δηλαδή και υπάρχουν και κάποιοι πολίτες σε πιο αδύνατες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ενεργειακές πόρους, ιδίως στην Αφρική, οι οποίοι ήδη θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο προβλήματα, θα φτάσουν στο σημείο να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης, διότι αναγκάζονται να πληρώνουν ενέργεια και αναγκάζονται να μην πληρώνουν χρήσιμα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα. Υπάρχουν επιπτώσεις τις οποίες δεν φαίνονται, και πολύ φοβόμαστε ότι οι επιπτώσεις οι οποίες έρχονται, αυτά τα οποία θα συμβούν στους επόμενους μήνες, είναι χειρότερα από αυτά που νομίζουμε, και από αυτά που, μάλλον όχι που νομίζουμε, από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Γιατί
0: τι χειρότερα δηλαδή, τι χειρότερα, αν πείτε χειρότερα προφανώς.
2: Ο πληθωρισμός δεν έχει χτυπήσει, ο πληθωρισμός δεν έχει...
0: πιάσει ακόμα το ταβάνι του, λέτε.
2: Όχι.
1: Πάντως ήταν 1,2 πιο αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
0: Σου λέει έρχονται κι άλλα.
2: Το 1,2 το αντιλαμβανόμαστε, αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε, αλλά μήπως είναι μεγαλύτερο από εδώ και πέρα, και αυτό το έδειξε. Αυτό το 120 άρι που είπατε εσείς, ότι αρχίζουν και σιγά σιγά και εξαντλούνται τα αποθέματα που έχουν οι μεγάλες χώρες και οι επιχειρήσεις, οι ενεργειακές, οι οποίες τα δίνουν στην αγορά. Βεβαίως με αυξημένη

0: μένουν στη μέσα, αλλά τέλος πάντων εξαντλούνται και αυτά. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Ακόμα και αν ανοίξουν, οι εγκαταστάσεις έχουν πληγεί αρκετά. Και αυτά όλα που συζητάμε τώρα είναι το καλό σενάριο. Το σενάριο δηλαδή του ότι τέλος πάντων είναι μπροστά μας κάποια μορφή επίλυση. Αλλά να σας πω κάτι, το καλό σενάριο σύμφωνα και όχι μόνο με δικές μου αντιλήψεις, αλλά και των διεθνών αναλυτών που υπάρχει μια πλήρη συμφωνία σε αυτό, είναι ότι το καλό σενάριο άντε να έχει ένα 55-60% πιθανότητα να επικρατήσει. Ούτε το 60, δεν το έχω δει το 6 πουθενά.
1: Κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχει μια παρατεταμένη εκκρεμότητα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Είναι αρνητικό. Το υπόλοιπο 45 είναι να ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, να ξαναγυρίσουμε στην ένταση, να ξαναγυρίσουμε σε ακόμα πιο αρνητική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε τι μας σημαίνει μπροστά.
1: Ναι. Ναι, το αρνητικό είναι αυτό, ο πόλεμος. Το πολύ αρνητικό, κατ' εμέ, είναι και η εκκρεμότητα την οποία υπάρχει. Και φαίνεται προς τα εκεί πηγαίνουμε, που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στρατηγική. Εσύ θα μας. Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις μια οικονομική στρατηγική, ένα σχεδιασμό. Και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο για τους αεριτζίδες και για τους κερδοσκόπους
0: και τα λοιπά. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο Τραμπ καταλήγει ότι αυτή η πολιτική του, αυτή η πολιτική, αυτή η στάση του κρατώ κλειστά τα χορμούς είναι πιο φθηνή. Πιο φθηνή εντός εισαγωγικών, το φθηνή για το πώς βλέπει αυτό τα πράγματα. Δεν έχει απώλειες σε αμερικανικές ζωές, δεν έχει το μέρη κινητοποίηση, ούτε δαπάνη στρατιωτικών μέσων, που δεν ξέρω και πόσα υπάρχουν και μήπως και εκεί υπάρχουν ζητήματα, και αυτό απλά είναι ένα διάστημα αναπλήρωσης των στρατιωτικών μέσων, των πυράβλων και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να μπορούν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αρκετά, και φαίνεται ότι καταλήγει ότι ο αποκλεισμός θα είναι μια μεσοπρόθεσμη, τέλος πάντων, τακτική, και αυτό είναι μάλλον ένα σενάριο πολύ πιο αρνητικό από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, διότι σημαίνει μικρότερες ενεργειακές ροές, σημαίνει ακριβότερα όλα, μέχρι και τα επιτόκια θα αρχίσουν να ενοχλούνται προς τα πάνω. Πέραν το
2: έμειναν πιο σταθερά αυτοί σε αυτή τη συνεδρίαση πάντως.
0: Ναι, αλλά αν δούμε τον Ιούνιο, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να μείνουν σταθερά τον Ιούνιο. Θα πρέπει να έχετε μια αύξηση, γιατί αλλιώς τα αποτελέσματα του πληθωρισμού θα διαχειριστούν και πρέπει κάπως να συγκρατηθεί αυτό το κύμα, άρα μάλλον πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην έχουμε δύο μειώσεις, αλλά δύο αυξήσεις που θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά μία είναι πολύ πιθανό, και βλέπουμε το 27 να θα έχουμε μειώσεις. Άρα βλέπετε ότι πραγματικά δεν πάμε σε μία λύση που θα ήθελα, που πιστεύει ο κόσμος. Ξέρετε, βλέπω γύρω μου στην κοινωνία ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε τον πόλεμο. Τις συνθήκες αυτές θεωρούμε ότι τα κράτη θα παρέμβουν με τον ΑΒΤ, παρεμβαίνουν σε έναν βαθμό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, παρεμβαίνουν σε έναν βαθμό, αλλά δεν είναι αρκετό για να αποσχολήσει τις συνέπειες, και όταν αυτές ενταθούν, οι αρνητικές εννοώ, και η δύναμη των κρατών, των οικονομιών να αντιμετωπίζουν θα μειωθεί. Ή και να το πω και διαφορετικά, θα χρειαστεί να δαπανίσει πόρους. Παραδείγματος χάρη, αν συνεχίσει ο πληθωρισμός και τα προβλήματα στην Ελλάδα να ενταθούν, ενώ περιμένουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε μία ένεση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, έμεση που θα αφορά το 27, αλλά μέσω της μείωσης φορολογίας, που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο υψηλούς φόρους για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ενταθεί, συνεχιστεί η κρίση, αυτοί οι πόροι θα πάνε κάπου αλλού. Θα πάνε δηλαδή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας
1: των έκτακτων αναγκών, ας πούμε.
0: Εντελώς απαραίτητο πάλι. Άρα βλέπετε ότι το πρόβλημα δεν είναι. Μπορεί να πάρει διαστάσεις, παίρνει μάλλον διαστάσεις, τις οποίες δεν φαίνονται να είναι αρνητικές εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι ουσιαστικές εντελώς για το μεσοπρόθεσμο μέλλον μας, δεν είναι καλές.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παίρνουν κάποιες αποφάσεις ως τα οικονομικά, το θεωρείτε ότι είναι καλό ή δείχνει αδυναμία στο να πάρει κεντρικές αποφάσεις?
0: Καταρχήν.
1: Και να φορτώνει τους προϋπολογισμούς. Γιατί μετά στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό είναι που.
0: Θα σας πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της όρια στις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να παρεμβαίνει κεντρικά, εννοώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δημοσιονομικής ουσιαστικά διοίκησης διαχείρισης το 28-34. Μιλάμε για 2-3. Είναι πολύ μεγάλα. Επίσης υπάρχουν επιμέρους δαπάνες οι οποίες θα τις πούμε μικρές, αν και καθόλου μικρές, αυτά τα 100 δις τα οποία πάνε στην Ουκρανία. Επίσης υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο είναι το εξής. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνουμε τον πόλεμο, αυτό τον πόλεμο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μακροχρόνια διάρκεια, σαν αυτή την κρίση που είχε συμβεί στην Ουκρανία, που είχε μια παροδικότητα, η ένταση της τουλάχιστον, σαν μια κατάσταση όπου θα πρέπει να παρέμουν τα κράτη και να μειώσουν το κόστος για τους πολίτες απαραίτητα. Πρέπει μάλλον να πάμε προς την κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης των ενεργειακών ροών. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερους ενεργειακούς πόρους. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε 3 χρόνια, 5 πόσο είναι τώρα, να αντιμετωπίζει μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μεγάλος χαμένος, αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή και δεν αποκλείεται η πολιτική Τραμπ να έχει και αυτή τη στόχευση, το βλέπουμε εξάλλου, η ένταση έχει ανέβει στο Θεό αυτή τη στιγμή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, δεν ξέρω τι περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο κανείς πρέπει να έχει μια συγκρατημένη διαχείριση. Οι καταστάσεις δεν οδηγούν στη λήψη οριζοντίων μέτρων. Βέβαια, ορισμένες χώρες ήδη παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή η Ιταλία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς δεν μπορούμε, ούτε έχουμε την πολυτέλεια, και πολλές άλλες χώρες μικρότερες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια.
2: Κύριε Πετράκη,
0: να είμαστε συγκρατημένοι.
2: Κύριε Πετράκη, για να κλείσουμε με αυτό, κάνουμε την ανάλυση, είπαμε για την Ευρώπη. Πώς όμως μεταφράζονται όλα αυτά στην τσέπη του Έλληνα πολίτη? Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και μετά τις συνέπειες που έχει αύξηση των καυσίμων στα υπόλοιπα προϊόντα.
0: Έχετε μια αύξηση του πληθωρισμού. Το είχαμε πει από την δεύτερη τρίτη μέρα του πολέμου. Την εκτιμούμε συν 1,5. Προσέξτε, συν 1,5. Μην πούμε 1,5. Δηλαδή, αν έχεις 3-2,9 για το 25, μπορεί να μιλάς για 4,5-5 και στα τρόφιμα θα είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι η αύξηση αυτή την οποία, η εικόνα της οποίας διαμορφώνεται, ότι θα πάνε όλα στο Θεό και αυτή η εικόνα η οποία διαμορφώνεται από τους κερδοσκόπους, βλέπετε ότι οι αυξήσεις περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι σαφής. Και ξέρετε κάτι, έρχεται αυτό που λέμε over and above, δηλαδή σε αυτά τα οποία έχουν ήδη συμβεί. Δεν έχει έρθει περίοδος που έχουν μειωθεί οι τιμές για να πείτε ότι έχετε περιθώρια αύξηση, συνεχώς αυξάνονται. Θα μου πείτε, θα αυξηθούν και τα εισοδήματα. Θα αυξηθούν και τα εισοδήματα, αλλά λόγω στενότητας στην αγορά εργασίας, ξέρετε, αυτό είναι το θέμα. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι μια δύσκολη περίοδο στην οποία ελπίζω να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα.
2: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε
1: να
2: πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Thanks, γεια σας.
1: Και αφού ο καθηγητής ο κ. Πετράκης δεν μας τα είπε και πάρα πολύ
2: καλά, έγινε την καρδιά περιβόλη.
1: Θα σας στείλει η Κασιανή μια βολτίτσα, μια εκδρομή. Μπας και εξαλεγράρετε λίγο.
2: Στο πολύ όμορφο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφίλ Profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Και έρχεται ο φίλος μας ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, λέει επανήλθα και λέω διαβάστηκε και ένα μήνυμα ακροατών. Αγαπητέ φίλε Ιωάννη, κοίτα, δεν διαβάζουμε τα εξής δύο μηνύματα, τις κατηγορίες των μηνυμάτων της εξής. Εσύ είσαι στην πρώτη, εντάσσεσαι. Αυτοί που λένε καλά λόγια για μας, το προηγούμενο σου μήνυμα ήταν καλό, ωραία. Και αυτοί οι οποίοι, οι δεύτεροι οι οποίοι είναι ανώνυμοι, βρίζουν κλπ. Τα καλά τα κρατάμε και τα παίρνουμε σπίτι μας. Τώρα, το διαβάζω αυτό διότι κάνεις επαγγελματική πρόταση στην Κασιανή.
3: Απαπα, μην το διαβάσεις. Ιωάννη μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω, λοιπόν, αλλά δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Όχι, δεν θα το διαβάσω στον αέρα αυτό.
1: Δεν το διαβάσεις εσύ. Ψυχραιμία αγριοφωνάρα, αυτό είμαι εγώ, με την σεξι φωνητικά παρτενέρ σου και της προσφέρει μια δουλειά στην πορεία. Δεν λέω ότι η δουλειά.
3: Ιωάννη. Θέλω λίγο να συμμορφωθείς. Δεν είναι αυτά αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, εκείνος που διαμαρτύρεται για τον καιρό είναι ο φίλος ο Διονύσης από τη Στοχόλμη. Γιατί λέει ρε παιδιά λέτε για τον καιρό. Καλά, Διονύση, εμείς λέμε για το δικό μας τον καιρό. Αν εσείς τώρα στο Στοχόλμη έχετε 24 βαθμούς και λιακάδα, τι να σου πω τώρα.
3: Αυτό τώρα μπορείς να πεις πως γίνεται στο Στοχόλμη να έχει λιακάδα και εμείς εδώ Μάη μήνα να είμαστε με την καταχνιά. Εν τω μεταξύ, αν δεις κάτω προς τα εκεί προς τα νότια, έχει μια κτίδα φωτός.
1: Ναι, γιατί προς τα εκεί κοιτάζει στο Στοχόλμη, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Και η Ιωάννα. Η Ιωάννα λέει. Η Ιωάννα είναι εδώ, έχει ένα δεκαήμερο που θα πήξει τα λουλούδια. Η φίλη μας, η Ιωάννη Μαστροπούλου. Χθες τα Πρωτομαγιά, εντάξει. Λέτε 7 Μαΐου έχει γενέθλια.
3: Χρόνια πολλά. Όχι, δεν
1: θα είμαστε εδώ.
3: Είναι Χρουσουζιά.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
3: Όχι, δεν θα είμαστε.
1: Α, 7 Μαΐου. Τη μέρα που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άντε. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν. Και τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας. Και τρεις κόρες. Ωραία, τι έχει να γίνει. Κόρες, γκόνες, τι έχει να γίνει.
3: Του λουλουδιού το πανηγύρι.
1: Ναι. Πολλά κορίτσια έχετε μαζευτεί εκεί στην οικογένεια,
3: τρεις και μία μαμά, τέσσερις.
1: Ναι, αλλά είναι και κόρες.
3: Και είναι και εγγόνες, ναι, ναι, ναι. Είναι μπόλικες.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA την αγωνιστική περίοδο 1971-1972 την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερετσβάρος.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή του ηθουσιοπεδών με προειδοποίησε για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Η Βόλτα στην παράδοση έχει σήμερα Πελοπόννησο. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι άκουσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω ένα παιδιά να ασχολούνται με την παράδοση. Και την Κυριακή είχαμε πάει εδώ και με την κυρία Κούτρα που έχει διαδεχθεί την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ακούσαμε ένα παιδί που έπαιζε εκπληκτικό σαντούρι, τον Νικόλα Κουδούνη, ο οποίο έχει την ενορχήστρωση εδώ σε αυτό το τραγούδι που ακούμε, το ένα μικρό Τουρκόπουλο. Ο Δημήτρης Καραχάλιος είναι η φωνή. Το έχουν κάνει μια προσπάθεια τα παιδιά για το να θυμίσουν τα τραγούδια του 1821.

0: Και από την παράδοση να πάμε στον πολιτισμό, διότι την Τρίτη, από την Τρίτη έως το Σάββατο 9 Μαΐου, έχουμε το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών, το κινηματογραφικό ραντεβού της Άνοιξης στην Αθήνα. Το κυπριακό σινεμά βρίσκει το δικό του ρυθμό στην πόλη μας και για 5 μέρες μετατρέπει την Αθήνα σε ένα ζωντανό cinematic hot spot που διοργανώνει το σπίτι της Κύπρου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διομήδη Νικήτα. Είναι ο διευθυντής του σπιτιού της Κύπρου. Γεια σας, κύριε Νικήτα.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι είναι αυτή η δράση που διοργανώνεται για δεύτερη φορά σε συναπτά, δύο συναπτά έτη λοιπόν, το πανόραμα κυπριακών ταινιών, και από πού σκοπεί?
1: Λοιπόν, το πανόραμα κυπριακών ταινιών ξεκίνησε πέρσι, μία από τις νέες πρωτοβουλίες του σπιτιού της Κύπρου εδώ στην Αθήνα, με αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη. Οι προβολές γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που είναι και ο φυσικός χώρος, αν θέλετε, του πανοράματος κυπριακών ταινιών. Ο στόχος του πανοράματος ήταν και είναι να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των δύο οικογενειών, κινηματογραφικών οικογενειών της Ελλάδας και Κύπρου, να φέρει τους συντελεστές, τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τους ηθοποιούς πιο κοντά, να μπορέσει να χτίσει συνέργειες και να παρουσιάσει επίσης το ελλαδικό κοινό μια ευρία κάμα του κυπριακού κινηματογράφου, είτε αυτός είναι αφορά σε ταινίες μικρού μήκους ή μεγάλου μήκους, πρόσφατες και κάποιες παλαιότερες. Άρα ουσιαστικά κάνουμε ένα σύνολο ταινιών από παλιούς και νέους κινηματογραφιστές. Ταινίες που είναι βραβευμένες, κάποιες πολύ βραβευμένες, έχουν ήδη γυρίσει διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε και στην Αθήνα. Σίγουρα κάποιες από αυτές είχαν βρει διανομή παλαιότερα στις αθηναϊκές αίθουσες. Τώρα τις ξαναφέρνουμε για να μπορέσει το ευρύτερο κοινό να τις δει, να τις απολαύσει, να τις ανακαλύψει. Αυτός είναι ο στόχος του πανοράματος. Χαιρόμαστε που φτάνουμε ισχύως στη δεύτερη χρονιά, κάτι που μπορεί πλέον να το θεωρήσουμε και θεσμό. Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κύπρου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και προσδίδει και ιδιαίτερη αξία και σημασία στο ίδιο το πανόραμα. Αυτά.
0: Κύριε Νικήτα, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Πρέπει να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι για άτομα άνω των 15 ετών, για ευνόητους λόγους. Ξεκινάμε την Τρίτη στις 7 η ώρα με το ειδικό αφιέρωμα 15 χρόνια χωρίς τον Ντίνο, στον αείμνηστο Ντίνο Κατσουρίδη, κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης. Μαζί με την προβολή, ξεκινάμε με την προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ «Μια ζωή σαν σινεμά», Ντίνος Κατσουρίδης, της Ισαβέλλας Μαυράκη, και θα ακολουθήσει η υπέροχη ταινία «Δίσταχτη», του 1965, του Ντίνου Κατσουρίδη. Και θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση, θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί με τον κόσμο και να τα πούμε από κοντά. Αυτά για την πρώτη μέρα.
0: Κύριε Νικήτα, πού μπορούμε να βρούμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, των εκδηλώσεων αυτών των ημερών?
1: Σίγουρα το πρόγραμμα θα το βρείτε στο σπίτι της Κύπρου.gr, στο σελίδα του σπιτιού, στην οποία αναρτούνται όλες οι εκδηλώσεις του σπιτιού της Κύπρου. Κάποιος που επιθυμεί μπορεί να κάνει την εγγραφή στο newsletter και θα παίρνει τις προσκλήσεις. Όλες οι εκδηλώσεις του σπιτιού της Κύπρου είναι δωρεάν προς το κοινό. Σημειώνω ότι το σπίτι της Κύπρου βρίσκεται κέντρο. Βρίσκεται στο Σύνταγμα, στη Ξενοφόντος 2α. Άρα είναι και πολύ εύκολο και προσβάσιμο. Δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις, και οι εκδηλώσεις μας αφορούν κυρίως λογοτεχνία, κινηματογράφο, μουσική, θέατρο και όχι μόνο. Οπότε καλούμε το κοινό, αν θέλει, να επισκεφτεί την ιστοσελίδα και εκεί θα βρει και το αναλυτικό πρόγραμμα του πανοράματος.
0: Κύριε Νικήτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τροπή δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν και δεν φαίνεται από το τραγούδι, θα επιστρέψουμε στην Πελοπόννησο. Εκεί δηλαδή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Ρίση Γιώργο, αφού θα πάμε Πελοπόννησο. Βάλε λίγο το
0: ξανά
1: τραγούδι.
0: Ξανά το τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι, βάλε το λίγο, ναι.
0: Ξαναβρες το, ναι, βρες εκεί το τραγουδάκι. Θα πάμε στην Πελοπόννησο και ειδικά θα πάμε σε ένα κεφαλοχώρι της Αρκαδίας, την Κοντοβάζενα. Έτσι λέγεται.
1: Κοντοβάζενα.
0: Κοντοβάζενα. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Κοντοβαζενίτη, τον χειρουργό ορθοπαιδικό και οργανωτή της δράσης Γορτηγία. Καθώς πριν από κάποιες μέρες, προφανέστατα, ο κύριος Κοντοβαζενίτης στην Κοντοβάζενα, δεν θέλει φιλοσοφία, προσέφεραν μια ομάδα γιατρών δωρεάν εξετάσεις στον κόσμο. Και αυτό είναι καλό να γίνεται από επαγγελματίες που επιστρέφουν είτε στον τόπο τους είτε και σε απομακρυσμένα, σε χωριά και σε περιοχές που δεν έχουν την δυνατότητα. Εντάξει, καθημερινά.
1: Όταν ένα χωριό είναι μια μισή και δύο και τρεις ώρες μακριά από μια πόλη η οποία έχει ένα σεβαστό νοσοκομείο και μπορούν να κάνουν εξετάσεις, πολλοί το σκέφτονται, ιδιαίτερα να παρατήσουν τις δουλειές τους, τα πραγματά τους και να κατέβουν στην πόλη για εξετάσεις. Οπότε αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες σε μικρούς οικισμούς. Κύριε Κοντοβαζενίτη, γεια σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή σας έχουμε ξαναφιλοξενήσει και σε δράσεις που κάνετε το καλοκαίρι με φουσκωτά ναι. κλπ.
2: Άρα, ναι,
0: ναι. Άρα δεν είναι τοπικιστικό ότι πήγατε εκεί στην περιοχή σας.
2: Προσέξτε να δείτε. Η ορεινή Αρκαδία είναι μια περιοχή περήφανη μεν, απομονωμένη δε. Δηλαδή τι θέλω να πω.
0: Εμείς ως επισκέπτες τη βλέπουμε μια χαρά. Πηγαίνουμε, εσείς κάνουμε.
2: Εσείς βλέπετε τα κοντινά μέρη της Τρίπολης. Υπάρχουν μέρη, η Γορτινία που είναι μια επαρχία της Αρκαδίας, που όπως είπε και η κυρία Βραχά είναι πολύ απομονωμένα. Δηλαδή τώρα λέμε στη δράση αυτή τη Γορτηγία, την πρώτη δράση, αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Η περιοχή της Κοντοβάζενας, της Δήμητρας και των γύρω χωριών είναι περίπου 45 λεπτά με μία ώρα από το κέντρο υγείας Τροπαίων, το οποίο είναι κέντρο υγείας, καταλαβαίνετε, κάνουν ό,τι μπορούν εκεί οι γιατροί και οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν όλα, ούτε έχει όλες τις ειδικότητες, και είναι περίπου στη μία μισή με δύο ώρες παρά από το νοσοκομείο της Τρίπολης. Χαρακτηριστικά δεν θα σας πω ότι πολλοί από την περιοχή αυτή, άλλοι πηγαίνουν στην Τρίπολη αν υπάρχει κάτι σοβαρό, άλλοι πηγαίνουν στον πύργο. Δηλαδή είναι στην Αρκαδία και φτάνουν μέχρι τον πύργο. Αυτό ήταν το σκεπτικό λοιπόν της δράσης που ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτηνίας και της Παγκορτηνιακής Ένωσης, να πάμε στα απομακρυσμένα χωριά της ορεινής Αρκαδίας, της ορεινής Γορτηνίας, τα όχι τόσο κοντά στον αστικό ιστό ή στα κέντρα υγείας ή σε νοσοκομεία. Οπότε εμείς κάναμε μια δράση με 10 ειδικότητες γιατρών, δηλαδή ενδεικτικά λέω υπήρχε ορθοπαιδικός προφανώς, υπήρχε παθολόγος, καρδιολόγοι, οδοντίατροι, ακτινολόγος, αιματολόγος, παιδίατροι. Οπότε
0: κάναμε. Και κουβαλάγατε και μηχανήματα. Δηλαδή, τώρα ακτινολόγος, εντάξει, ορθοπαιδικός, εσείς είστε, θα καταλάβετε αν έχω πρόβλημα στο πόδι ή στο χέρι. Ο ακτινολόγος.
2: Είχαμε μηχανήματα που μπορέσαμε να κάνουμε υπερήχους, σαν ο κατοκυλίας και οι καρδιολόγοι τρίπλεξ, καρδιάς. Και μου δίνετε εδώ την ευκαιρία να πω το εξής, ότι είδαμε περίπου 150 άτομα. Και κάναμε περίπου 350 εξετάσεις, να το πω έτσι. Γιατί καταλαβαίνω ότι ένας ασθενής μπορούσε να δει και 2 και 3 και 4 γιατρούς.
0: Σε πληθυσμό, σε τι πληθυσμό αυτό απευθύνθηκε?
2: Ο γύρω πληθυσμός με τα χωριά, να πω τώρα 150 άτομα, πολλά σας λέω. Δηλαδή εμείς σχεδόν είδαμε.
0: Σχεδόν όλους.
2: Το 70% το 80% το είδαμε σίγουρα. Και από. Λέω χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει μαζί και για άλλες δράσεις. Λέω χαρακτηριστικά, γιατί πολλοί σου λένε πας πόσους βλέπεις. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Αν πας σε μια περιοχή που έχει 20 άτομα και βρεις έναν που θα του σώσει τη ζωή ή θα του αλλάξει τη ζωή, η δράση κρίνεται 100% επιτυχημένη. Παράδειγμα τώρα λέω ότι σε όλα αυτά τα άτομα που είδαμε 3 άτομα. Το ένα ήταν παιδί που έχριζε άμεσης βοήθειας για ένα πρόβλημα υγείας που είχε και οι υπόλοιποι 2 που ήταν άνω των 60 είχαν 2 θέματα δυνητικά σοβαρά για τη ζωή τους, θανατηφόρα. Ενώ αν είχαν προβλήματα που θα μπορούσαν να αποδεχθούν στο άμεσο μέλλον, σοβαρά να χάσουμε τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, στη δράση αυτή οι γιατροί μας βρήκανε 3 περιπτώσεις που οι άλλες συνθήκες θα υπήρχε, οι άνθρωποι δεν το ξέρανε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, ως άτομα και να είδαμε, για αυτά τα τρία άτομα,
0: αξίζει,
2: για ένα παιδί, βέβαια αξίζει 100%.
0: Ναι, πόλο δε μάλλον για ένα παιδί, βεβαίως. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις, γιατί στο δικό μου χωριό πάνω στο Τζουμέρκα, που είναι και ένα κοσμοπολίτικο χωριό, έτσι, που έχει τουρισμό και τα λοιπά και έχει κέντρο υγείας, παρόλα αυτά, όταν δεν έρχεται ο άλλος να σου κάνει
0: πατ-πατ
1: στην
0: πόρτα,
1: πλάτη,
0: ναι, ναι,
1: να σου πει έλα να κάνεις εξετάσεις, δεν το κάνουν εύκολα, ειδικά οι άνθρωποι του χωριού. Και έτσι με μια αντίστοιχη δράση όπως αυτή που μας περιγράφει ο κ. Κοντοβαζενίτης, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σηκώτη το κατάλαβε, άλλαξε ζωή και μπορεί τώρα να έχει μια. Να είναι υγιής και να περνάει μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν αυτές οι δράσεις στους οικισμούς που είναι απομακρυσμένοι και ίσως οι κάτοικοι δεν έχουν και στο μυαλό τους αυτή την έννοια του check-up που πρέπει να έχουμε.
0: Γιατρέ, σχεδιάζεται κάτι αντίστοιχο να γίνει και το επόμενο διάστημα?
2: Εμείς στο Γορτηγία, που είναι παράφραση της λέξης γορτινία,
0: ναι,
2: θα κάνουμε περίπου δύο δράσεις το χρόνο. Η μία θα είναι ιατρική,
0: ναι,
2: και η δεύτερη δράση θα είναι. Το συζητάμε ακόμα, θα είναι ενημερωτική σε διάφορα θέματα υγείας και άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό τώρα που είπε η κυρία Βραχάμου, μου έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία που είναι να πω κάτι εντυπωσιακό. Όταν έχει κάποιο εμπειρία από τέτοιες δράσεις, γιατί έχω συμμετάσχει σε πολλές θελοντικές δράσεις, είδα το εξής παράδοξο. Ότι, παράδειγμα, σε ένα απομονωμένο χωριό τώρα της Αρκαδίας ή των Τζουμέρκων ή οπουδήποτε αλλού, της Λακαρνανίας, ένα 50% φταίει. Το σύστημα, να το πω, οι δομές, να το πω, που δεν είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και βάσει αυτό που είπε η κυρία Βραχά, όταν αυτό γίνεται ρουτίνα, ένα 50% φταίνε και οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ τώρα στα Τζουμέρκα που προαναφέρθηκαν, είδα άτομα που θέλανε να έρθουν να τους βοηθήσουμε, αλλά είδα και άτομα που είχαν χάσει τη διάθεσή τους για βοήθεια. Και πολλές φορές τους βρίσκαμε στα καφενεία και τους πηγαίναμε με το ζόρι. Άρα, δηλαδή, όταν η δομή δεν είναι κοντά στον άνθρωπο, στον ασθενή, να το πω έτσι, ή δεν παρακινεί το ασθενής, μετά ξέρετε από κάποιο διάστημα.
0: Τα παρατάει. Συμβιβάζεται.
2: Ακριβώς και η ευθύνη είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Τέτοιες δράσεις βοηθούν στο να αποκτήσουμε μια κουλτούρα εξετάσεων και ενός check-up χωρίς να βλέπουμε.
0: Και να μην νιώθουν και οι άνθρωποι που είναι απομονωμένοι ότι ρε παιδί μου είναι.
1: Είναι ξεχασμένοι.
0: Να είσαι απομονωμένος, πάει στο διάλογο. Να είσαι εγκατελελειμμένος και ξεχασμένος, εντάξει, δεν λέει.
2: Βέβαια, γιατί πολλές φορές κάποιος που έχει ένα πρόβλημα υγείας, αν δεν είναι πολύ σοβαρό για τη ζωή του, για να μπορέσει να πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω σε ένα νοσοκομείο που απέχει μία και μία μισή ώρα, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, αλλά το αμελεί. Βλέπει το χρόνο, βλέπει τον κόπο, πώς θα πάω, χρήματα, πώς θα γυρίσω. Οπότε αυτά σου δημιουργούν μία, να το πω έτσι, παρέτηση.
1: Κύριε Κοντοβαζενίτη, να σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κοντοβαζενίτης, ορθοπαιδικός χειρουργός και οργανωτής της δράσης Γορτηγία.

0: Ούτε αυτό είναι πελοποννησιακό τραγούδι.
1: Εντάξει, το παίξαμε, να σου πω κάτι. Πόσο καταβλάκι να παίξω.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό το λέω για την Κατερίνα, η οποία ζήτησε νησιώτικο. Κάτσε, ρε Κατερίνα, περίμενε και τώρα. Εντάξει, θα άκουσες τώρα ένα πελοποννησιακό εκεί πέρα. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Από πού μας ακούει ο Αβραάμ σήμερα?
0: Ο Αβραάμ μας ακούει, θα σου πω από πού μας ακούει. Περίμενε.
1: Από κάποια εξωτική πόλη, φαντάζομαι.
0: Εξωτική δεν είναι χώρα. Αλλά
1: από
0: είναι
1: κάπου εκτός Θεσσαλονίκης, σε πάση περιπτώσει. Όταν ναι, ταξιδιάρα ψυχή.
0: Στον Ιμφαίο.
1: Άχου, η ωραία φωτογραφία αυτή. Τι ναι. Ωραία, σαν το βελούχι στη Μαχαλά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο αγαπητός ο φίλος μας
1: ναι.
0: Μας καλεί για τσίπουρο με φέτα τσίπουρο. Ψητή και παστουρμαδόπιτα στο Μαγονίσι.
1: Όχι. Όχι, πώς το μάθω. Όχι. Μη με κοιτάς έτσι, μου μυρίζει από 4 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να το φάω.
0: Θα πάμε εμείς.
1: Δεν πηγαίνετε.
0: Θα τον αφήσω λίγο πιο κάτω τον.
1: Έχει 150 από φόρ, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
0: Στην Τζιβελική θα τον αφήσω λίγο πιο κάτω να πάει εκεί στο Σούνιο, να πάει εκεί στο τραπεζάκι, να κάθεται. να κάνει παρέα με τους δικούς του. Και εγώ θα τρώω την παστρομαδόπιτα.
1: Αφού είπαμε όλα τα μη σοβαρά, θέλω να σε πω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι την ανησυχία μου για τους ναρκοϊποπόταμους.
0: Ναι, βέβαια, του Σκομπάρ.
1: Ναι. Της Κολομβίας. Λοιπόν, Ινδός Μεγιστάνας θέλει να σώσει τους υποπόταμους της κοκαίνης του Σκομπάρ. Θέλω να ξέρεις. Βρέθηκε άνθρωπος να πάρει αυτούς τους 80 υποπόταμους του Πάμπλο Σκομπάρ που τους είχε φέρει πριν από την δεκαετία του 80, οι οποίοι ήταν 4 και έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν γίνει 80 και απειλούν το οικοσύστημα της Κολομβίας.
0: Θα τους πάρει στην Ινδία.
1: Θα τους πάρει ο Ινδός Μεγιστάνας, ναι, μάλιστα, να τους υιοθετήσει. Τώρα που θα τους βάλω 80 υποπόταμους, μη με ρωτάς, αλλά θα τους πάρει, λέει. Ναι. Να τους σώσει, γιατί αλλιώς θα τους θανατώσουν.
0: Εντάξει.
1: Τους υποπόταμους.
0: Καλά. Τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, με αυτή την πάρα πολύ σημαντική είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς θα σας αφήσουμε. Για τρεις ώρες σας κάναμε χθες παρέα που με έχωσε η Βραχά.
1: Ναι.
0: Για δύο ώρες σήμερα σας κάνουμε παρέα που Ρέντζες, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, απέναντι μας Γιώργος Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Βάσια Κούτρα και η Ειρήνη Κούρτη. Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Στο Δελτία Ειδήσεων ήταν η Χρυσή Εκκλησιώτη που
0: θα έρθει
1: μαζί με
0: το Δελτίο στις 2. Μετά από τα πολλά τηλεφωνήματά σας, θα παίξει το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Γιώργου Κολοκοτρώνη που είχε κάνει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Και εμείς θα σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Δεν έχει σχέση που του δεν έχει άνοιξη.
1: Θα
0: ανοίξτε το παράθυρο, θα έρθει. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλητσιώτη. Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή με εμφανές στο διπλωματικό διάξοδο μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από τη διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπή Οβούλα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Στις 5.30 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα και στις 7.30 το απόγευμα ο Στέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Ελευθερίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή σήμερα, έτσι πιο χαλαρά, οικογενειακά. Και ο στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ηρεμία, να περάσουμε ένα ωραίο τρίωρο μέχρι τις 5. Σας έχω προσχεθεί ότι τη φετινή σεζόν, μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Και θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας, μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθυνθώ πουθενά, το τολμώ σήμερα να ξεχωρίσω κάποια τραγούδια του, ελπίζω να σας αρέσουν και είναι το πρώτο μέρος. Τον ερχόμενο μήνα θα κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αναφέρομαι στο «Άπονη ζωή», το οποίο συνεργάστηκε με τον Ξαρχάκο και εκεί ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εκεί συστήθηκε στον κόσμο με τον Γρηγόρη Πηδικότσι. Και αμέσως μετά η φτωχολογιά, η ίδια συνεργασία με τη φωνή αυτή τη φορά του Στέλιου Καζατζίδη.

Και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλες. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταλιά που λέει και το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, το ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι. Τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, αεκάρα, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη. Έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τη στήλη ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει: εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει, είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούν Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

ρωτήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασε πολύ ωραία. Ήμουν λίγο κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά ζήσα πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασε από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη. Εντάξει, δρόμος, ιστορίες κλπ. Μίμης Πλέσσας και αμέσως μετά η βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράν όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό, τα πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούρια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα παντελόνια, το είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Λίνο Κόκοτο, συγγνώμη. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr. Real FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλημέρα στη Ρόδο, την Κό, την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, την Ίσυρο, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Τήλο, την Πάτμο, τη Σίμνη.
6: Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο Μαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος, περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπολογίζεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League ο Ρενάτο Σάντσες λόγω τραυματισμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97,8. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνέντευξες ήταν και τις βαριόταν από ό,τι είχε πει ο ίδιος, τι τον βαραίνει μέσα, τον έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λίγα αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως δεν μπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, οφείλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, κύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος. Και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης. Όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέ μου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε, μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βέλη. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι

αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει η Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο. Και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό. Ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία, και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρείο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Ακολουθούν δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το φεγγάρι με τον Γιάννη Πολόπουλο.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι?
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Vap Fresty. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresty. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresty. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
4: Αριστερά. Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ρωτήθηκε ποιητής ή στίχουργος. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απάντησε: εγώ γράφω τραγούδια. Οι ταμπέλες δεν με αφορούν. Σημασία έχει αν υπάρχει ποιήση στο ποίημα ή στο στιχούργημα που είναι το τραγούδι. Εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν πολλή ποιήση και αληθινή ποιήση. Όταν γράφεις ένα ποίημα, δεν δίνεις λογαριασμό στον αναγνώστη. Γράφεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που γράφεις μπορεί να είναι χιλιάδες στίχοι, μπορεί και τέσσερις. Στο τραγούδι όμως έχεις απέναντί σου τον ακροατή. Και αυτό που γράφεις πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Δίνεις λογαριασμό στον απέναντί σου και θέλεις σε τούτο εδώ το πράγμα να του το φυτέψεις μέσα του. Εκείνη τη στιγμή. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να βγαίνει το τραγούδι σε ένα κομμάτι χαρτί που να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και αυτό το τραγούδι να μένει αιώνιο. Ήμουν τυχερός διότι είχα πίσω μου πράγματα. Την κατοχή, την παγωνιά, την πείνα, τη γειτονιά. Ήμουν αυτό που λέει ο Ελίτης από καλή γενιά. Και επιπλέον βγήκα στη δεκαετία του 60. Τότε που μύριζε άνοιξη ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τι ωραία λόγια. Πραγματικά τι ωραία λόγια. Και τι ωραία τραγούδια που ακολουθούν. Σταμάτης Κόκοτας. Πες πως μ' αντάποσες. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και μετά, εντάξει, κομματάρα με τον Ταλάρα. Έχω ένα καφενέ. Σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουνα καλυμμένος. Αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, βήκη μου σχολείο Πυρεωτάκη. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός. Και μετά ακολουθεί τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, τι γλυκό να σε αγαπούν.

Ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη μια καρδιά που καιγόταν και δυνόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζατζίτη.

0: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Εξαρτώθηκε σπήρα στα Χανιά τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες. Στα 62.000 ευρώ υπολογίζεται η λία τους, συνελήφθησαν τρία άτομα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν αύριο στον τελικό της Elite League στο μπάσκετ το ένα εισιτήριο που οδηγεί στην Basket League της νέας περίοδου. Στα ημιτελικά ο Παπάγου απέκλεισε με 92-74 την Μεγαρίδα και ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε με 94-87 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και ξεκινάμε με Γρηγόρη Πυθικότση. Τι κομμάτι είναι αυτό που έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό. Μια Κυριακή.

Είπαμε όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουμε, για να χορέψετε και λίγο. Στην Αλάνα τώρα με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική εδώ του Γιάννη Σπανού. Και αμέσως μετά ακολουθεί εμβληματικό κομμάτι, η Ζεμπικιά, τρέχει φωτιά στη στράτα μου. Του Μίμη Πλέσσα, έτσι μουσική, πασίγνωστο, τραγουδάω γίγαντα, ο Στράτος ο Διονυσίου.

Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Η δουλειά κάνει τους άντρες με τον Ευσταθείο. Κομμάτι το οποίο γενικά τον ζητάτε όταν έκανα και την εκπομπή την καθημερινή. Το οποίο το έχει γράψει ο Μάνος Λουίζος και αμέσως μετά ακολουθεί η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνη, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Για ποιο πράγμα είναι ευτυχισμένος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Για την οικογένεια που δημιούργησε, όπως έχει πει ο ίδιος, και τους φίλους που έκανα. Για μένα αυτή είναι η μόνη ευτυχία. Να δημιουργείς σχέσεις, να ερωτεύεσαι και να μοιράζεσαι. Λοιπόν, ο τρελός, το κομμάτι του Γιάννη Σπανού με το Σταμάτη Κόκοτα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Σαλονίκη. Δεν γίνεται να μην παίξουμε, γιατί ο Διονυσίου έχει τραγουδήσει μεγάλα κομμάτια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σαλονικιός λοιπόν, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ρυπή τις παραγγελίες σου. Explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη την χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, κατά πόσο η δημοσιογραφία τον βοήθησε στη στιχουργική και είπε ότι συνδέονται αρκετά μεταξύ τους. Στη δημοσιογραφία λες την είδηση αμέσως. Έτσι και εγώ στους στίχους. Δεν γίνεται να πλατιάζεις. Πρέπει να είσαι κέριος και να λες τα 3 λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσο μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και όπως είχαμε ακούσει και το πρώτο τραγούδι, το Άπονη Ζωή, για το οποίο με τον Σαρχάκο είπε ότι επιβλήθηκα ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Όταν λέει είσαι 28 χρόνων και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, την ψωνίζεις. Εγώ λέει το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνησα. Σε γράφουν οι εφημερίδες, σε λένε τα ραδιόφωνα, έρχονται λέει οι γκόμενες. Βέβαια, όσον αφορά τις γκόμενες, ο στιχουργός είναι τρίτος στην ιεραρχία μετά τον τραγουδιστή και τον συνθέτη. Λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, Παράνομη Αγάπη του Χρήστου Νικολόπουλου και ο ίδιος υπογράφει και το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό του Βελή, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

Ποιος ήταν ο δυσκολότερος άνθρωπος που είχε συνεργαστεί, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε στον Απόστολο Καλδάρα, για τον οποίο είπε ότι έχει γράψει, λέει, ένα μαγικό τραγούδι, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον χαρακτηρίζει δίστροπο και μου είχε αφήσει, λέει, μια δύσκολη γεύση. Ας πούμε, λέει, το τραγούδι «Γέ μου». Αλλιώς το έγραψα και αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι, γιατί ήταν ποιητικό και σε χλαμάρες. Το τραγούδι τελικά έγινε σουξέ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα. Εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο όσες φορές το έχω βάλει, τα μηνύματα τελειώνει η εκπομπή και ακόμα έρχονται. Λοιπόν, «Γέ μου», Σταμάτης Κόκοτας.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Προλαβαίνουμε ακόμα 4 μεγάλα κομμάτια, όλα δικά σου μάτια μου, με τον Γιάννη Πουρόπουλο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και Χρόνια Χελιδόνια με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με συνεργασία Μπιδικότσι, με συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιδικότσι το μεγάλο το Σαββατόβραδο. Είχε πει ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, αν καταστρεφόταν ο κόσμος, από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, τα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το από μεσήμερο μοιάζει ένα στέκι, σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, με το Στράτο Διονυσίου που έχετε ζητήσει πολύ και πολλές, του Χρήστο Νικολόπουλου, και φινάλε με το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τερκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων προχώρησε το λιμενικό σώμα το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Σάμο. Διασώθησαν συνολικά 131 αλλοδαποί, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών διακινητών. 7 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 500 τραυματίστηκαν σε 460 τροχαία που σημειώθηκαν τον Απρίλιο στην Αττική.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την διοργανώτρια Ολλανδία αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που γίνονται στο Ρότερνταμ. Χθες νίκησε με 15-11 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather.
7: Άστατος καιρός αύριο, ανεμιμεταβλητή ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Βάλε τα σπαρά σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA, την αγωνιστική περίοδο 1971-1972, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερεντσβάρος.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Το κινητό στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως και την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
9: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
0: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
9: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μαζί σου. Θυμίσου όμως πως αξέχασες τη μίσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μίσου.

πόσα ξέχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι. Και θλίψαλα.

0: τόσο αστείο.
1: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Θολό παραμένει το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. «Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων προχώρησε το λιμενικό σώμα το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Σάμο. Διασώθησαν συνολικά 131 σαλοδαποί, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών διακινητών. 7 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 500 τραυματίστηκαν σε 460 τροχέα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο στην Αττική.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πανετολικός Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο για τα play-out της Super League. Σε εξέλιξη στο πρώτο μέρος, Παναθηναϊκός Λάρισα 0-0. Στις 7.30 παίζουν ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
17: Άστατος καιρός αύριο. Άνεμοι μεταβλητοί ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου ζεστά μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν

0: Real FM.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
6: Αύριο στη Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Και η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ήτους ισοπεδώνου, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Τα κρυαπνιγμένα ξεφροδίζουν με τους θυρούς. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνω. Κι καλοσύνητος απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

ήρθατε βρε παιδιά όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε? Μπορούμε βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί. Αγάπη.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: μου ζητάς απ'
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο ΤΕΚΜΑΡΤΟ, σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Θολό παραμένει το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που απείλησε ότι θα εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων προχώρησε το λιμενικό σώμα το τελευταίο 24ωρο σε Κρήτη και Σάμο. Διασώθησαν συνολικά 131 σαλοδαποί, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 3 διακινητών. 7 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 500 τραυματίστηκαν σε 460 τροχαία που σημειώθηκαν τον Απρίλιο στην Αττική. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πανετολικός Κηφισιά 0-1 για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο, Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1. Σε 25 λεπτά, σέντρα στο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Να σας πούμε καλό μήνα. Να έχουμε έναν καλό και ήσυχο Μάιο. Μπήκε χθες με όχι τόσο πολύ καλό καιρό. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Μαρία Ψάλτη επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Γενικά, Σιάννη Βραχά την ακούτε από το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων. Εδώ, φύλακας άγγελος του τμήματος ενημέρωσης του Real FM, του αγαπημένου σας σταθμού. Και αυτή την ώρα. Η ΑΕΛ στο ντέρμπι για τα play-out προηγείται του Πανσεραϊκού 85ο λεπτό με 1-0, με το τέρμα που έχει πετύχει από το 76ο λεπτό ο Τούπτα για την Λάρισα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νωρίτερα η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο σε ένα μέτριο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο 64 ο Χόρχε Πόμπο το τέρμα για την Κηφισιά για τα play-out, στις 7:30 έχουμε ακόμα το παιχνίδι του Αστέρα.

Χιλιάδες οπαδοί, υπολογίζονται γύρω στις 12.000, ήταν στην Αγία Σοφιά για να μπουστάρουν την ομάδα τους, την ΑΕΚ, πριν από το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκο Λίτσης, ο προπονητής ομάδας που αποθεώθηκε, το αυριανό μάτς θα είναι πιο δύσκολο από όλα όσα ακολουθούν, από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Ο κύριος Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κόσμος λέει πως δεν είναι αρκετό, αλλά η πρώτη τετράδα είναι ένα επίτευγμα. Μάλιστα, αφού το λέει έτσι, ότι η πρώτη τετράδα είναι επίτευγμα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς παραπάνω. Στον Ολυμπιακό, ο κύριος Μεντιλίμπαρ εκθιάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου, για τη δουλειά που κάνει. Θα τα πούμε και αργότερα. Η σκέψη μας δεν είναι στο επόμενο Champions League, αλλά στο πρωτάθλημα, τονίζει ο Χώσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εκθιάζει τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ. Φυσικά, Ευρωλίγκα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είχαμε την τιμωρία του κυρίου Γιανακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο, που σημαίνει ότι αν η ομάδα του Παναθηναϊκού σκουπίσει, κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια, παίζει την Τρίτη, ο κύριος Γιανακόπουλος δεν θα μπορεί να είναι στο Final Four. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί, αργότερα θα έχουμε και τον Δημήτρη Χρυσάνθη για τα μπασκετικά. Τώρα στην Αγγλία, πριν περάσω στον Μιχάλη Φουστέρ να μας πει τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια, να σας πω τελικά αποτελέσματα από την Αγγλία. Wolf Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1. Στις 7.30 θα παρακολουθούμε μαζί το παιχνίδι της Arsenal με την Fulham. Ενώ για την Championship, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουμε τις ομάδες πλέον οι οποίες θα πάνε στα play-off. Δηλαδή, εδώ σήμερα είχαμε για το Championship Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1, Bristol City Stoke City 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton, και αυτό είναι 3-1 είναι αυτό το σκορ, και η Hull με την Norwich είναι 2-1. Εδώ στην βαθμολογία, στην Championship, έχουμε την Coventry, η οποία έχει εξασφαλίσει την άνοδο με 95 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση στην διοργάνωση που σήμερα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια. Και λέω γιατί ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια, γιατί η Ipswich δεύτερη με 84, ακούτε αυτά τα νούμερα γιατί είναι 24 ομάδες που μετέχουν, Coventry, Ipswich απευθείας ανεβαίνουν στην Premier League, ενώ η Millwall που είναι τρίτη με 83, η Southampton με 80, η Middlesbrough με 80 και με 73 πόντους είναι η Hull, δηλαδή οι ομάδες πήραν την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, θα παίξουν play-off, knockout παιχνίδια για τη μία θέση ακόμα που οδηγεί στην Premier League. Στην παρέα μας πάντα και σήμερα, Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το παιχνίδι στο Δημοτικό Σταδίο Σερών, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Σε λίγο θα πούμε και τα υπόλοιπα, τι γίνεται στην Ευρώπη. Όμως πρώτα θα πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, υπολογίζεται στις 12.000 ο κόσμος που ήταν στην Αγία Σοφιά και έδωσε, μπουστάρισε, ενίσχυσε την ομάδα στην τελευταία της προπόνηση εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα. Όπα, βάζει, πρέπει να είναι γκολ αυτό. Για να δούμε, Μιχάλη Φουστέρη, λίγο να περιμένει ο συνάδελφος στην γραμμή του, όπου πάντα είπαμε ότι έχουμε, όχι, είναι το προηγούμενο γκολ. Δείχνει σε επανάληψη το γκολ της Λάρισας, πάντα Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1. Μιχάλη Φουστέρη, σήμερα πάρα πολλοί κόσμος για να ενισχύσει στην τελευταία προπόνηση στους παίκτες της ΑΕΚ. Περιέγραψα μας τι έγινε, αλλά πρώτα να ακούσουμε, Μιχάλη Φουστέρη, το ηχητικό από το τι γινόταν στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από λίγη ώρα.

Και στάσε

0: Αυτά λοιπόν πριν από λίγη ώρα στο η Νέα Φιλαδέλφια. Μα ακούγαμε τις ιαχές, τις ενθαρρύνσεις του κόσμου της ΑΕΚ. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα κιόλας, με υγεία. Ναι, είναι μια γνώριμη εικόνα αυτή τα Σάββατα πριν από τους αγώνες της ΑΕΚ πλέον στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα σκηνικό το οποίο είχε γίνει πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Είχε επαναληφθεί πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και πλέον από τη στιγμή που πήγε πολύ καλά αυτό, η ΑΕΚ έχει ήδη δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στα play-off. Έγινε και σήμερα πριν από λίγη ώρα, όπου ο κόσμος ήταν ακόμη περισσότερος. Ακούγοντας κάποιος το ηχητικό απόσπασμα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα νομίζει ότι πρόκειται για ποδοσφαιρικό παιχνίδι σε εξέλιξη. Και όμως ήταν μια προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, και μάλιστα όχι σε όλη τη διάρκεια. Για 15 λεπτά έγινε επιτρεπτή η παρουσία του κόσμου. Μετά οι πόρτες έκλεισαν προκειμένου ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές του να καταστρώσουν το τελικό τους πλάνο για το αυριανό αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου ότι αν το ηχητικό αυτό που ετοιμάσαμε από ό,τι γινόταν εκεί, το ετοίμασε η καλή συνάδελφος κυρία Ψάλτη, φαίνεται ότι θα ήταν από αγώνα, έτσι όπως ακούγονταν, αλλά όχι ήταν αυτό που σωστή επισήμασε την προπόνηση.
1: Ακριβώς. Πολύς ενθουσιασμός, χαρά. Η ΑΕΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει κορυφώσει τις επιδόσεις της στα play-off. Παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός Ευρώπης από τη Ράγιο Βαγεκάνο, έδειξε να μην πτωείται και να ανεβάζει τις ταχύτητες. Και πλέον με τέσσερις στροφές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος και με το συν 5 από τον Ολυμπιακό και το συν 8 από τον ΠΑΟΚ, φαντάζει ως θα διαφιλονίκη το φαβορί. Για να μπορέσει να κεφαλοποιήσει τις προηγούμενες επιτυχίες της, θα πρέπει να επικρατήσει αύριο, και γι' αυτό ο κόσμος σήμερα έδωσε πολύ δυνατό παρόν από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι γύρω δρόμοι είχαν πλημμυρίσει και όταν άνοιξαν οι πόρτες μετά τις 4 το απόγευμα, μπήκαν, γέμισαν το κάτω διάζωμα. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικές σκηνές. Αποθεώθηκε ο Μάρκο Νίκολης, οι ποδοσφαιριστές του. Τα συνθήματα τα ακούσαμε από το ηχητικό απόσπασμα. Το νάτι-νάτι πρωταθλητές δόνησε την ατμόσφαιρα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και πλέον οι κιτρινόμαυροι πηγαίνουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο αυριανό παιχνίδι με το Τριφύλι.
0: Μιχάλη Φουστέρη, και αργότερα θα σας ακούσουμε για τις αποστολές και πώς θα είναι η αποστολή της ΑΕΚ και τι ρεπορτάζ έχεις. Εγώ να πω γρήγορα ότι στον Παναθηναϊκό, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, ότι στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Ρενάτο Σάντσες, δεν υπολογίζεται από τον κύριο Μπενίτεθ, έχει ένα πρόβλημα ενοχλήσης τραυματισμού, εκτός και η Κάτρις Γετβάη Ντρέσερς και Σισοκό για τους πράσινους. Αντίθετα, στην αποστολή είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ζαρουρί.

0: καθυστερήσεις πάντα. Το πανστραϊκό ΣΑΕΛ 0-1. Τώρα υπάρχει φάση. Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μασόν. Πέναλτι έχει δοθεί για τον πανστραϊκό, όμως εξετάζεται από το ΒΑΡ. Ο Ηλιάδης φωνάζει πως τον έσπρωξαν και η μπάλα βρήκε επάνω του. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη φάση. Μέχρι τότε πάμε λίγο στο πόλο, γιατί στις 7.30 ώρα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, την Ολλανδία. Δεύτερη αγωνιστική για τα προκριματικά του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ελληνική ομάδα έχει σαν στόχο να περάσει στα τελικά της διοργάνωσης και να βρεθεί στην τελική φάση. Φέτος δεν έχουμε κάποια άλλη μεγάλη διοργάνωση στο πόλο των γυναικών, ούτε των ανδρών, είναι τα World Cup μόνο. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια χθες 15-11 κέρδισε την ομάδα της Ιταλίας, με την Ελευθερία Περλευρίτου να σημειώνει 3 γκολ, την Κουρέτα 1, τη Στεφανία Σάντα 3, την Έλενα Ξενάκη 1, τη Χριστίνα Σιούτη 2, την Πάτρα 2, την Βασιλική Πλευρίτου 1 γκολ και την Μύριο Κεφαλιτάκη 2 τέρματα. Παίζει τώρα στις 7.30 ώρα η εθνική μας με την Ολλανδία το δεύτερο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ γρήγορη ομάδα, όπως την χαρακτηρίζει ο κύριος Παυλίδης. Εδώ τώρα τι έχουμε, είπαμε ότι πάει στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος δεν συμφωνεί και πάει να δει τη φάση ο Φωτιάς για τη συγκεκριμένη φάση που ζητάει πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή η φάση, ενώ αποβλήθηκε ο Μασόν με δεύτερη κίτρινη για την ομάδα της Λάρισσας. Ο συγκεκριμένος παίκτης την πήρε τη δεύτερη κίτρινη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί στη φάση δηλαδή. Και τώρα έχουμε να δούμε τι έγινε τελικά. Ο Φωτιάς παρότι πήγε να δει τη φάση, κράτησε την απόφασή του με τον Πανσεραϊκό να έχει τώρα πέναλτι εδώ στο γήπεδο των Σερών, όπου είμαστε στις καθυστερήσεις. Πάντα η Λάρισα είναι μπροστά 1-0. Να εκμεταλλευτούμε τώρα όλη αυτή την ιστορία μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι στο πόλο τη λέει η Ελευθερία Πλευρίτου για τη χθεσινή πρεμιέρα και τη νίκη με 15-11 πέναλτι στην Ιταλία.
1: Από το σημερινό παιχνίδι κρατάμε σίγουρα τη νίκη. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά και μέχρι το δεύτερο εκφάλαιο είχαμε κρατήσει μια διαφορά ασφαλεία, την οποία έπρεπε να κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, το τέταρτο εκφάλαιο πέσαμε αρκετά. Φάγαμε ατομικά γκολ, φάγαμε γκολ στο λιγότερο, το οποίο πρέπει να το ρυθμίσουμε και να είμαστε σταθεροί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε εκεί βρέθηκε και η Ιταλία πολύ κοντά σε εμάς, το οποίο δεν θέλαμε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και μπορούμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρεμιέρα, πρώτο παιχνίδι, ήμασταν ακόμα λίγο μυδιασμένες. Έχουμε μεγάλη συνέχεια, 5 παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά και προετοιμαζόμαστε για τον κάθε αντίπαλο.
0: Με πέναλτι σοφαρίζει κυρίες και κύριοι ο Πανσεραϊκός. 1ο λεπτό στις καθυστερήσεις στο γήπεδο των Σερών. Γίνεται το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ 1-1 με πέναλτι. Ο Φωτιάς, να σημειώσω ότι έδωσε και 2 κόκκινες κάρτες στον Μπάργκο, τον Βυσσινή. Ο ένας από αυτούς ήταν ο προπονητής, ο κύριος Φέστα. Στη φάση αυτή που ζήτησε πέναλτι η ομάδα του Πανσεραϊκού, και τώρα με πέναλτι γίνεται το 1-1. Ο Καρέλης ήταν αυτός που ευστόχησε στο πέναλτι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Παίζεται το υπόλοιπο των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι που ίσως κρίνει και την παραμονή των ομάδων. Πια δεν θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά με το 1-1 νομίζω δεν βολεύεται ούτε ένα στο άλλο. Πάμε για να κλείσουμε. Ο Χάρης Παυλίδης, ο προπονητής Εθνικής Οπόλο, που δεν ήταν απολύτως ικανοποιημένος από το χθεσινή πρώτη νίκη, γιατί έχει πολύ μεγάλο διάστημα να μαζευτεί η εθνική ομάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι φυσιολογικό, δεν περίμενα και πολύ περισσότερο. Είναι λίγες μέρες που έχουμε κάνει προπόνηση. Η τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν στη Μαδέρα, μια αρκετά διαφορετική ομάδα. Πολλές αλλαγές, οπότε δεν υπάρχει συνοχή. Αλλά την παρούσα φάση, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε να προκριθούμε. Και η απόδοσή μας περνάει στη δεύτερη μοίρα. Βέβαια, με τέτοια απόδοση απέναντι σε ομάδες Αμερική, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστραλία, δεν νομίζω να έχουμε τύχη. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε λίγο καλύτερα.
0: Αυτά λοιπόν, 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία, δεύτερη αγωνιστική για το World Cup στο Ρότερνταμ. 10 λεπτά έχουμε συμπληρώσει στις καθυστερήσεις. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ παίζει από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με 10 παίκτες σε ένα παιχνίδι Grand Quignol στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Θα πάμε τώρα στο τίτλο ειδήσεων. Η Κασιανή Βραχά είναι πάντα μαζί μας εδώ για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πολλή Ευρωλίγκα για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το τρίτο ημίχρονο και φυσικά το τέλος του αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ που είναι στο 1-1.
3: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δημόσια νοσοκομεία. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που απείλησε ότι θα εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Ισοπαλία 1-1, Πανθραϊκός ΑΕΛ. Και αυτή η ισοπαλία για τον Πανθραϊκό που έβαλε τον γκολ στις καθρίσεις με τον Καρέλη με πέναλτι. Είχε προηγηθεί η Λάρισα 1-0. Όλα έγιναν μετά το 70 λεπτό. Αυτό είναι σαν νίκη. Να σας πω τι είναι, πώς είναι η βαθμολογία. Θυμίζω νωρίτερα Πανετολικός Κηφισία 0-1 και Πανθραϊκός ΑΕΛ 1-1. Αυτή την ώρα άρχισε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Λοιπόν, ο Ατρόμητος είναι στους 41, η Κηφισιά 34 που κλειδώνει την παραμονή, ο Πανετολικός 31, ο Πανθραϊκός έχει 28, ο Αστέρας αυτή την ώρα με το 0-0 είναι στους 26 και η ΑΕΛ είναι στους 25. Καταλαβαίνει κανείς πόσο ζορίζονται τα πράγματα στην ιστορία της παραμονής, διότι είναι πολύ, πολύ δύσκολα για την ΑΕΛ. Πιο συγκεκριμένα είναι πολύ δύσκολα για την ΑΕΛ. Σε λίγο ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα είναι εδώ μαζί μας για να πούμε για την Ευρωλίγκα. Ενώ έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης στο συγκεκριμένο παιχνίδι που άρχισε στο γήπεδο της Τρίπολης. Ακόμα έχει ξεκινήσει και το Arsenal Fulham στο 0-0, πάντα για την Premier League. Έχει ξεκινήσει και το Bayern Leverkusen Λειψία. Η Ιντερβέντεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το να σας πάμε σε ρυθμούς μπασκετικούς. Δημήτρης Χρυσάνθης μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθη.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από θέλεις.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την τιμωρία χθες του του κυρίου Γιαννακόπουλου, τρεις αγωνιστικές από την Ευρωλίγκα, για το γεγονός ότι έφτασε εκεί, πήγε να πλησιάσει στο τραπέζι της γραμματείας και είπε δώστε επιτέλους ένα φάουλ. Όπου θέλει η Ευρωλίγκα είναι αυστηρή, όπου θέλει δεν είναι αυστηρή. Γενικά το προϊόν της δεν το προσέχει. Όμως τα δεδομένα τώρα της τιμωρίας ποια είναι, Δημήτρη, εξήγησε μας.
1: Τίποτα. Τρεις αγωνιστικές, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, χωρίς δικαίωμα να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό, άλλο ένα ζήτημα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, ο αθλητικός δικαστής είναι ο Θεός. Βγάζει μια απόφαση, δεν έχει δικαίωμα κανένας από αυτούς που τιμωρούνται να πάει σε δεύτερο βαθμό. Δεν ξέρω μόνο ίσως το ΚΑΣ, αλλά ποιος θα πάει τώρα στο ΚΑΣ για τέτοιες αποφάσεις. Που θα αποφασίσει το ΚΑΣ σε 6 μήνες ή 1 χρόνο. Δεν δίνει το δικαίωμα δεύτερου βαθμού. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στον πρώτο βαθμό και να εκπέσει η ποινή. Τρεις αγωνιστικές λοιπόν, που σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Τετάρτη τη Βαλένθια και κάνει το 3-0 και περάσει το Final Four, δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four από το γήπεδο. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός με 3-1, θα μπορέσει να πάει στο τελικό μόνο. Και η μόνη περίπτωση για να πάει στο Final Four και να το δει ο Γιαννακόπουλος είναι να περάσει ο Παναθηναϊκός με 3-2, δηλαδή να κερδίσει τη Βαλένθια το 5ο παιχνίδι. Εντάξει, η ομάδα φυσικά δεν κάνει τέτοια σκέψη. Η ομάδα θέλει να κερδίσει την Τετάρτη και να τελειώνει με 3-0. Αλλά αυτή η υπόθεση, ας μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια, είναι πολύ περίεργη. Και όσον αφορά τα κριτήρια του αθλητικού δικαστή.
0: Καταρχήν, ένα λεπτό. Πριν κάνεις το δικό σου σχόλιο, εγώ να πω αυτό το εξής. Ότι δεν γίνεται να μην προσέχει το προϊόν της, να βάζει τον παίκτη της Μονακό μία αγωνιστική και κλεισμένον. Που αν θέλεις έκανε χειρότερα, χειρονομίες για χρηματισμό.
1: Ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει, δηλαδή κάπου. Ναι, όχι. Κάπου πρέπει και η Ευρωλίγκα να σταματήσει να παίζει έτσι λίγο τρέλα και να προσέχει το προϊόν της.
1: Λοιπόν, αν δεν είναι αφέλεια, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτό που λες με τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο Τζέιμς γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Ας πάμε με το φύλλο αγώνα, γιατί φαντάζομαι το φύλλο αγώνα είναι αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση του James, γράφτηκε ότι έβρισε ο James τις διαιτητές με βρισχές συγκεκριμένες, με κινήσεις χρηματισμού κτλ. Και ο James τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική με αναστολή, που σημαίνει ότι την Τρίτη θα παίξει εναντίον του Ολυμπιακού στο Μονακό.
0: Βέβαια.
1: Δεν έγινε τίποτα. Και όχι τίποτα άλλο, τους ηρωνεύτηκε κιόλας ο James που έμαθε την ποινή.
0: Ναι.
1: Ούτε καν τον ενημέρωσαν, ούτε αυτόν ούτε την ομάδα του. Το έμαθε από το Twitter.
0: Ναι.
1: Στην δεύτερη περίπτωση, το φύλλο αγώνα έγραψε απλώς ότι ο Γιανακόπουλος φώναξε σφύρα ένα φάουλ και γι' αυτό το σφύρα ένα φάουλ έφαγε τρεις αγωνιστικές. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ στο μεταξύ πίπτει με αυτά που γράφει το Φιλαγώνα. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος πλησίασε με το τραπέζι της γραμματείας από πίσω, ήταν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έφτασε κοντά στο τραπέζι της γραμματείας, δεν μπήκε στο τραπέζι της γραμματείας, δεν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτε έφτασε στο τραπέζι της γραμματείας, πλησίασε και φώναξε από εκεί αυτό το σφύρα ένα φάουλ. Και αμέσως στήθηκε μια επιχείρηση να φύγει από το γήπεδο με αστυνομία να έρχεται στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, με κομικοτραγικά πράγματα, εντάξει.
1: Ανθρώπους ασφαλείας, να σου πω κάτι. Εδώ πιάσανε τώρα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Οι άνθρωποι της ασφάλειας.
1: Άκουσε να δεις. Το Δημήτρη τον Κοντό το ξέρω 20 χρόνια. Λοιπόν, αποκλείεται αυτό το παιδί να έκανε οτιδήποτε.
0: Συμφωνώ και παυξάνω.
1: Το υπογράφω. Το πιάσαν και τον πετάξαν έξω. Οι άνθρωποι της ασφάλειας μαζί με τον Κοντζογιάννη. Τον Κοντζογιάννη δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ξέρω όμως τον Κοντό. Λοιπόν, τους πετάξαν έξω. Φωνάξαν την αστυνομία. Στήσαν ένα σκηνικό έντασης. Αμέσως μετά το παιχνίδι, δεν πρόλαβε να τελειώσει το παιχνίδι, βγάλανε ανακοίνωση. Καλά του Γιανακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ο Πέδρο Μαρτίνες φύγε στη συνέντευξη τύπου και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν για τον Γιανακόπουλο.
0: Πού σημαίνει, τώρα θέλει να. Φάση,
1: λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό είναι αν μη τι άλλο περίεργο όλο αυτό. Είναι ένα σκηνικό έντασης που στήθηκε, πιθανότατα λέω εγώ, γιατί αυτοί την πατήσαν άσχημα η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βαλένθια βγήκε δεύτερη στην κανονική περίοδο, θα μπορούσε να έχει βγει τρίτη και να έχει αποφύγει τον Παναθηναϊκό. Και να είχε παίξει με τη Χάπουελ Τελαβίβ, αν είχε χάσει την τελευταία αγωνιστική στο Ντουμπάι, και πιθανόν το μετανιώσαν αυτό το πράγμα. Είδανε πως την πατήσανε, γιατί πήγε ο Παναθηναϊκός και τους πήρε δύο μάτς μέσα στη Βαλένθια, και στείλανε τώρα όλο αυτό το σκηνικό ένταση. Για να πω αυτό, και να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι πάντως περίεργη αυτή η υπόθεση. Έτσι όπως στήθηκε, γιατί έστησε η Βαλένθια ένα σκηνικό ένταση. Και από την άλλη μεριά, η Ευρωλίκα πώς δικάζει. Γιατί αν δικάζει με το φύλλο αγώνα. Δεν μπορεί να το τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές για ένα σφύρα φάουλ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να αφήσει ατιμόρυτο το περιστατικό με τον Ογκές, τον παίκτη αυτό της Βαλένθια, ο οποίος κυνήγαγε τον Άν για να το χτυπήσει στα αποδυτήρια και δεν τον πρόλαβε γιατί γλίστρισε και έπεσε. Αυτό γιατί έμεινε ατιμόρυτο. Η Βαλένθια τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο, τίποτα δηλαδή, επειδή για κάποια λέει ρήψη αντικειμένων. Δηλαδή ο Γιανακόπουλος δημιούργησε σκηνικό βίας, προϋποθέσεις βίας, γιατί γι' αυτό τιμωρήθηκε με τις αγωνιστικές. Επειδή λέει ότι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις βίας. Αυτός λοιπόν δημιούργησε τέτοιες προϋποθέσεις. Ο Νογκές που κυνήγαγε το Κέντρικ Νάν, όχι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και επίσης,
1: είναι πολύ περίεργη.
0: Και επίσης ένα που είδα τα βίντεο, είναι πρωτόγνωρο. Ο πάγκος μιας ομάδας σηκώνεται, πανηγυρίζει, κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι,
0: ο πάγκος πανηγυρίζει. Και πάει ένας με κουστούμι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι του έχουν ονομάσει τις ασφάλειες Βαλένθια. Τώρα αυτά είναι τώρα τραγικά. Ναι, και του λέει κάτσε κάτω. Του παίχτη που είναι στον πάγκο και ο πανηγυρίζει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει.
1: Εγώ έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Σε κάθε καλάθι της Βαλένθια, που κύριζε ο τηλεοπτικός φακός στην εξέδρα, ήταν όλοι με το μεσαίο δάχτυλο ορθωμένο. Όλοι. Με το μεσαίο δάχτυλο ορθωμένο. Θα μου πεις γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Μάλιστα, γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι στείνεται σκηνικό βίας επειδή πήγε ο Γιανακόπουλος και φώναξε σφύρα ένα φάουλ, το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Ο Φιλαγώνα το γράφει.
0: Ναι.
1: Οι διαιτητές αυτό έγραψαν. Αυτό είδαν, αυτό έγραψαν και αυτό είναι. Σε βάση αυτό πρέπει να δικαστεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Στήθηκε ένα σκηνικό έντασης, κάτι προφανώς και η Βαλένθια θέλει να το πάει εκεί, δεν έχει άλλη επιλογή πια. Με το σκορ 2-0 σε βάρος της, δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό να το κάνει κούκι.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και μπορέσει να γυρίσει σειρά. Γιατί τώρα αυτοί ποντάρουν στο ότι στο τρίτο μάτς στο ΆΚΑ μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα. Γιατί έχουν ανοίξει βεντέτες και μεταξύ παιχτών, να ξέρεις. Έτσι, γιατί και οι παίχτες του Παναθηναϊκού δεν ξεχνάνε κάτι δηλώσεις του Μοντέρο, ας πούμε. Που με μια χρονιά στην Ευρωλίγκα και. Πολύ καλό παίκτη. Πεκταράς. Πολύ καλό παίκτη. Και μέλος καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας δικαιότατα. Έτος έκανε εξαιρετική σεζόν. Αλλά δεν μπορεί να βγει και να λες να τον κερδίσουμε Παναθηναϊκό 6 και 7 φορές και 8 πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτά οι παίκτες τα βλέπουν, τα παρακολουθούν και τα ξέρουν.
0: Εντάξει, δημιουργείται. Να σου πω κάτι.
1: Και ποντάρουν τώρα λοιπόν στη Βαλένθια να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ένταση στο παιχνίδι το τρίτο ξανά.
0: Ναι.
1: Ρεβανσισμού τέλος πάντων, μην τυχόν και χάσει το μυαλό τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάρουν τη νίκη, αρχίζει να γυρίζει η σειρά. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Συνήθως οι επιλογές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτές. Όταν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο, το κάνεις κούκι και τυχόν εποφεληθείς πια εσύ από αυτό.
0: Δημιουργείται αυτό μια, ένα σκηνικό έντασης χωρίς λόγο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Χωρίς λόγο.
1: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, θα σου πω κάτι.
0: Μήπως ήταν και στοχευμένο να τον έχουν το Γιανακόπουλο να τη φέρουνε.
1: Ποιος?
0: Η περιραίους ατμόσφαιρα της Ευρωλίγκας.
1: Άκου. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, η αλήθεια είναι ότι δίνει δικαιώματα με τη συμπεριφορά του. Και με το Instagram και με όλα αυτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, το κλείσε, λέει, το Instagram.
1: Το κλείσε το Instagram. Εντάξει, να δούμε πώς θα το κρατήσει κλειστό. Λοιπόν, δίνει τα δικαιώματά του κι αυτός. Για να λέμε όλη την αλήθεια, έτσι. Αλλά. Όταν είσαι δικαστής και δικάζεις, δεν μπορείς να δικάζεις με βάση το ποιος είναι ο καθένας ή το τι έχει κάνει.
0: Ναι,
1: με βάση
0: ναι.
1: πραγματικά περιστατικά πρέπει να δικάζεις.
0: Ναι.
1: Και αν θες να είσαι δίκαιος, πρέπει να δικάζεις όλη την ιστορία. Γιατί έκανε καταγγελίες ο Παθηναϊκός, οι οποίες δεν λύσαν υπόψη. Αντιθέτως, ο δικαστής έλαβε υπόψη αυτά που είπε η Βαλένθια. Γιατί αποκλείεται να τον τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές μόνο και μόνο με βάση το φιλοαγώνα. Αποκλείεται. Άρα έλαβε υπόψη αυτά που έλεγε η Βαλένθια, ο αθλητικός δικαστής. Ότι πήγε να στήσει σκηνικό βίας ο Γιανακόπουλος.
0: Απ' την άλλη, έχει κάνει καταγγελία, γιατί η ανακοίνωση που έκανε. Έχει κάνει καταγγελία η ομάδα του Παναθηναϊκού στην.
1: Αυτή ποιος την έλαβε υπόψη. Την έλαβε υπόψη κανένας. Κανένας.
0: Όταν δικάζεις τόσο γρήγορα, επειδή την Τρίτη έχεις και Τετάρτη έχεις ματς. Κάτσε ρε μεγάλε.
1: Ναι, καλά κάνει και δικάζει γρήγορα για να.
0: Ναι, αλλά πρέπει.
1: Αλλά πρέπει να τα λαμβάνεις όλα υπόψη. Δεν μπορεί τον ένα να τον τιμωρήσει επειδή σου είπε η Βαλένθια ότι είσαι σε σκηνικό βίας και τις καταγγελίες που έχουν να τις λαμβάνεις υπόψη.
0: Ναι, δεν έλαβε
1: υπόψη. Τίποτα δεν έλαβε υπόψη. Για ρήψεις αντικειμένων τιμωρήθηκε η Βαλένθια με 5.000 ευρώ πρόστιμο. Τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι περίεργη υπόθεση.
0: Ωραία, περιμένεις. Να πάμε στα αγωνιστικά. Το break, γιατί έχω εδώ τον κύριο Μορτάκη, ο οποίος κάνει σαν τζαρούχα όταν δείχνει ποινή. Κατάλαβες τώρα πώς κάνει. Θα περιμένεις ένα λεπτάκι να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χρυσάνθη για τα καθαρά αγωνιστικά πλέον.
2: Real FM.
3: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Το έχουμε, έχει μπει γκολ στη Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0 στο 19ο λεπτό σε εξέλιξη για τα play-out. Δημήτρη Χρυσάνθη, επιστρέφουμε σε σένα μετά τις διαφημίσεις. Είπαμε τώρα όλο το story, την ιστορία με την τιμωρία του κυρίου Γιαννακόπουλου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι στο Final Four αν γίνει το 3-0, σωστά?
4: Όχι, αφού δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός, δηλαδή δεν μπορεί να προσφύγει κατά τις απόφασεις αυτής σε δεύτερο βαθμό για να πέσει. Και αφού δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να γίνουν αυτά που σου είπα. Για να είναι στο Final Four, πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι. Ή στο τέταρτο και να πάει στο τελικό μόνο. Μόνο έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός προφανέστατα δεν θα μπει σε αυτή τη λογική.
3: Όχι, φυσικά.
4: Θα πάει την Τρίτη, την Τετάρτη, που παίζει να κερδίσει το τρίτο παιχνίδι και να τελειώνει. Να σκουπίσει τη Βαλένθια και να περάσει πανηγυρικά στο Final Four.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στα αγωνιστικά για τα 10 λεπτά που μας μένουν. Πολλοί θεωρούν ότι έχει τελειώσει η ιστορία και ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα τους δούμε στο Final Four και με στόχο να είναι στον τελικό.
4: Ναι, αυτοί που το θεωρούν, ναι, ας μην βιάζονται, έτσι, ναι, ναι. Βιάζονται, γιατί καταρχάς δεν έχουν τελειώσει τα play-off και πολλά γίνονται. Έχουν υπάρξει ανατροπές από 2-0. Ο Ολυμπιακός, ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν κινδυνεύει. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει, έχει κερδίσει δύο φορές εύκολα την Μονακό, πολύ εύκολα στο ΣΕΦ. Νομίζω θα κάνει και μια τρίτη νίκη την τρίτη και θα τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορεί η Μονακό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να τον απειλήσει η Μονακό. Το πολύ πολύ αν μια συγκυρία, μπουν τα σούτ ή γίνει κάτι άλλο, μπορεί να πάρει το τρίτο μάνα μείωσε 2-1, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι, δηλαδή μια νίκη αν θα την κάνει και αυτή δύσκολα. Η Μονακό δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, θα περάσει. Ο Παναθηναϊκός θα προσέξει λίγο, βεβαίως, το μεγάλο παπούρι πια, έτσι.
3: Να.
4: Είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του που ξεκινάει με μειονέκτημα έδρας, εκτός έδρας και κάνει δύο νίκες. Εκτός έδρας. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Το κάνει πρώτη φορά και νομίζω ότι έχει φέρει τη σειρά εκεί που θέλει, εκεί που ήθελε και παραπάνω από εκεί που ήθελε. Γιατί φεύγοντας από την Ισπανία έλεγαν οι άνθρωποι ότι θα ήταν ευχαριστημένοι με τουλάχιστον μία νίκη. Γιατί να κάνουν απλώς τον break. Τώρα έχουν πάρει δύο νίκες, έχουν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια. Την Βαλένθια. Οπότε θα έρθουν εδώ στο Άρκα με ψυχολογία στα ύψη να καθαρίσουν τη σειρά. Βεβαίως θέλει προσοχή, γιατί η Βαλένθια είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδα.
3: Και με τις πονηριές που κάνει, είναι και πονηρή ομάδα.
4: Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά και μέσα στο γήπεδο τώρα είναι καλή ομάδα. Γιατί όπως και να έχει, και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν τον πόντο, έτσι. Το τελευταίο σουτ κρίθηκαν και τα δύο. Και το ένα στους 67 από τους 68 και το άλλο στους 95 ήταν στην κανονική διάρκεια. Στους 105-107 πήγε. Δηλαδή ήταν και δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Είδαμε στη σειρά του Παναθηναϊκού, είδαμε δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια.
3: Ναι.
4: Το πρώτο και το δεύτερο. Τα οποία είχαν την ίδια κατάληξη, θρίλερ δηλαδή. Και ευτυχώς για εμάς, την Ελλάδα, το ελληνικό μπάσκετ, νικητή τον Παναθηναϊκό, έτσι, και στα δύο. Παναθηναϊκός λοιπόν πρέπει να προσέξει λίγο, να τελειώνει την Τρίτη, να μην βάλει αμφιβολία. Πρέπει να πάρει το μάτι της Τετάρτης, συγγνώμη, Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Τετάρτη, Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
4: Να το πάρει και να τελειώνει τώρα, για να μην μπει μετά η αμφιβολία. Η ψυχολογία αλλάζει εύκολα σε αυτές τις σειρές. Εκεί που είσαι από πάνω, μια στραβή να γίνει, μετά αρχίζει, μπαίνει η αμφιβολία. Δεν αργεί μετά να στραβώσει ολοσχερό το πράγμα.
3: Ναι.
4: Οπότε καλό είναι ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη και νομίζω ότι πια έχει τον πρώτο λόγο, γιατί δείχνει ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος για τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Σε αντίθεση με όσα είδαμε στην κανονική περίοδο, τα δύο παιχνίδια τα οποία τα άχασε, και το δεύτερο πολύ εύκολα στη Βαλένθια, αλλά και το πρώτο εδώ στο ΆΚΑ. Σε αντίθεση με αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Δείχνει ότι είναι διαβασμένος με τη Βαλένθια. Καλό στην άμυνα. Και νομίζω ότι του έχει πάρει και τον αέρα τώρα, δηλαδή μετά τις δύο νίκες εκεί. Τώρα θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Αρκεί να μείνει, ξαναλέω, ψύχρεμος, να μην χαλάσει το μυαλό του από αυτά που έγιναν στη Βαλένθια προχθές. Δεν χρειάζεται να μπουν ούτε οι παίχτες, ούτε οι προπονητές. Καλά, οι προπονητές σίγουρα δεν θα μπουν, αλλά οι παίχτες δεν χρειάζεται να μπουν σε λογική εκδίκηση. Να πάνε να πάρουν το ματσάκι ήρεμα, ψύχρεμα, να γίνει δουλειά, να περάσει το Final Four και από εκεί και μετά βλέπουμε. Αλλά επειδή το έθεσες το ερώτημα διαφορετικά στην αρχή, για αυτά που λέει ο κόσμος, δηλαδή για τελικό Ολυμπιακό, ας μην βιαζόμαστε, γιατί τώρα το λογικό βεβαίως είναι ότι θα περάσουν και οι δύο στο Final Four, όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Αλλά μετά υπάρχουν οι ημιτελικοί. Και θα πρέπει, θα πρέπει να θυμίσω ότι ο μεν Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ, και αυτή προηγείται 2-0 και θα περάσει και αυτή στο Final Four.
3: Ναι, ναι.
4: Η οποία Φενέρμπαχτσε είναι πια πλήρης, γιατί είχε αρκετά προβλήματα και αυτή μέσα στη διάρκεια. Στο τέλος έχει γυρίσει και ο Μέλη, έχει γυρίσει και ο Ντεκολό, έχει γυρίσει και ο Ντέβον Χολ. Σημαντικοί παίκτες που ήταν τραυματίες και δεν έπαιζαν για αρκετό καιρό το τελευταίο διάστημα. Είναι πλήρης η Φενέρμπαχτσε. Έχει έναν προπονητή, το Γιασικεβίτσιους, ο οποίος αποδεικνύεται εξίσου καλός προπονητής όσο και παίκτης. Και πλέον έχει και την εμπειρία, έχει πάρει και την κούπα και ως προπονητής πέρυσι για πρώτη φορά. Φτάνει συνέχεια σε Final Four τα τελευταία χρόνια. Δεν θα είναι εύκολο ο ημιτελικός, ούτε περνάει για πλάκα ο Ολυμπιακός τη Φενέρμπαχτσε. Και ας μην παρασύρονται οι φίλοι του από την εύκολη νίκη στην κανονική περίοδο τώρα το Μάρτιο που παίξανε στο εξαναβολή παιχνίδι στο ΣΕΦ. Νίκησε πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός τη Φενέρμπαχτσε. Δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι, έτσι. Ας μην παρασύρουν. Δεν είναι εύκολο ο ημιτελικός αυτός, όπως δεν θα είναι εύκολο ούτε και ο ημιτελικός Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ.
3: Θεωρείς δεδομένο ότι η Ρεάλ θα είναι αυτή που θα.
4: Είναι το 2-0 τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
3: Θα πάνε στη Σόφια ή στο Βελιγράδι, πού είναι τώρα αυτό?
4: Νομίζω στον Μπότευγκρατ θα πέσει.
3: Στον Μπότευγκρατ, γιατί... στη Βουλγαρία.
4: Στη Βουλγαρία, γιατί αυτή.
3: Α, γιατί στη Σόφια.
4: Το... Γιατί... Όχι, αυτοί δεν κλείσανε τη Σόφια για τα.
3: Ναι, για τα.
4: Γιατί νομίζανε. Ναι, για ναι. Το Final Four, για τα Playoff. Γιατί νομίζαν ότι θα παίζουν στο Ισραήλ, νομίζαν ότι θα είχαν τελειώσει
3: ναι,
4: οι πόλεμοι.
3: Και, στο... και στη Σόφια το γήπεδο αυτό έχει εκδηλώσει, έχει κάτι συναυλίες, κάτι έχει.
4: Δεν
3: και...
4: το κλείσανε το εγκαίρος, το γήπεδο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί και τώρα το γήπεδο έχει κλείσει για εκδηλώσεις τελικά και θα πάνε νομίζω στον Μπότεγκρατ.
3: Στον Μπότεγκρατ, ναι.
4: Εντάξει, μικρή σημασία έχει, έτσι κι αλλιώς πόσοι Ισραηλινοί θα πάνε εκεί πέρα, οι Ισπανοί δεν θα πάνε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ρεάλ. Είναι... Γιατί κάπου θα ήταν πρόβλημα να παίζε με ελληνική ομάδα στο play-off. Γιατί θα γίνει η Σόφια Έλληνες, Παναθηναϊκούς.
3: Ναι, πάντως θέλω να σου πω ότι ήδη γίνονται αλλεπάλληλες σκέψεις εν ώψη Final Four.
4: Ναι, εντάξει, τώρα λογικά η Χάπολ δεν θα είναι, αλλά θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα έχει και Τούρκους της Φενέρ, οπωσδήποτε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το Final Four για την αστυνομία, γιατί πια είναι υποχρεωμένη να φιλοξενήσει στο ίδιο γήπεδο και ο παδούς του Παναθηναϊκού και ο παδούς του Ολυμπιακού. Αυτούς που
3: ναι,
4: πάνε,
3: ναι, ναι.
4: Πάντων. Ήταν αρκετοί βεβαίως. Δεν θα είναι εύκολο το πράγμα αυτό. Να δούμε πώς θα πάει και από τα μέτρα ασφάλειας. Αλλά κάτσε να τελειώνουν, να φτάσουν εκεί.
3: Να φτάσουμε εκεί, ναι.
4: Γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει κανένας. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει και να βιαζόμαστε για τον ελληνικό τελικό. Θα είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή, δεν το συζητάω.
3: Αλλά βήμα-βήμα καλύτερα, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός, ξέρεις.
4: Αλλά η ημιτελική θα είναι πολύ δύσκολη. Ξαναλέω, η ημιτελική θα είναι πολύ δύσκολη και δεν παίζει ρόλο το ότι οι ελληνικές ομάδες θα παίζουν επί ελληνικού εδάφους.
3: Ναι.
4: Και ο Παναθηναϊκός, κατά πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι και το γήπεδό του, αλλά και ο Ολυμπιακός το ξέρει καλά το ΆΚΑ, θα έχει και τον κόσμο, πολύ κόσμο στο πλευρό του. Δεν έχει σημασία αυτό. Σε ένα Final Four, η ημιτελική, η τελική είναι μονά παιχνίδια, είναι παιχνίδια που το κίνητρο είναι στα ύψη για όλους. Και είναι καλές ομάδες. Και είναι και καλές ομάδες. Οι αντίπαλοι είναι πολύ καλές ομάδες. Η Φενέρμπαξ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η κάτοχος του τίτλου που είχε νικήσει πέρσι στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ και είναι πολύ πλήρης και γεμάτη ομάδα αυτό το Ρεάλ. Παρά τον τραυματισμό του Ταβάρες, ο οποίος λογικά δεν θα προλάβει το Final Four, κατά την άποψή μου. Αλλά γιατί στην Ισπανία λένε ότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα το προλάβει. Όπως και να έχει όμως, και χωρίς τον Ταβάρες, η Ρεάλ είναι πολύ γεμάτη, πολύ καλή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολη η τελική. Δεν θα είναι εύκολη. Πρέπει να περιμένουμε να γίνουν και αυτά τα παιχνίδια, να κερδίσουν οι αιώνιοι και μετά θα έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τον ελληνικό τελικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε πρώτα ως εκεί. Και δεν θα είναι εύκολο.
3: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου απόγευμα. Καλό, να περάσει καλά το Σαββατόβραδο αυτό. Γιατί αύριο έχεις και αύριο, δουλειά εκεί στο Μέγκα. Ευχαριστούμε τον Άλφα από το αθλητικό του Μέγκα. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για την Ευρωλίγκα. Τώρα η Arsenal πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση με την Fulham. Είμαστε στο 29. Γίνεται Arsenal Fulham 2-0 στο Πόλο. Η Ολλανδία προηγείται της εθνικής μας ομάδας των γυναικών λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου με 7-4. Προηγήθηκαν η Ολλανδία με 3-1 στο πρώτο 8 λεπτό και τώρα είναι 4-3 το επιμέρους στο δεύτερο 8 λεπτό. Είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος του 8 λεπτού. Πάντα στο παιχνίδι που γίνεται στο Ρότερνταμ για το World Cup των γυναικών. Είναι δεύτερος αγώνας της εθνικής μας ομάδας. Θες κέρδισε την Ιταλία.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: διεύρυνσης έρχονται για τις επιχειρήσεις. Η εφημερίδα Σέκτενες Ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Θολό παραμένει το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. «Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά ακίνητα και φορτηγά που απείλησε ότι θα εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας 15χρονος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους Καστοριάς. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του ατυχήματος. Τραγωδία στην Ιταλία. 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από βουτιά στη λίμνη Κόμο. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου του. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πανσεραϊκός Λάρισα 0-1 και Πανετολικός Κηφισιά 0-1 για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Σε εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη, Αστέρας Ατρόμητος 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
1: Real FM.

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είναι 11 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στο Real FM, εδώ εκπομπή Real Sports. Στην Τρίπολη ο Αστέρας προηγείται 3-0 του Ατρόμητου, 41ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Νωρίτερα θυμίζω ότι η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο 1-0 τον Πανετολικό, ενώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, κάτι που σημαίνει

0: είναι σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Όμως επειδή καίγονται ελαστικά, είναι επικίνδυνη η καπνή. Οπότε σύμφωνα με 112, μήνυμα από το 112 που ήρθε στους κατοίκους της περιοχής, πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών και επικίνδυνων καπνών από τα ελαστικά.
1: Ευχαριστούμε την Κασιανή Βραχά. Ενημερώνεστε nikos.gr, real.gr. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το περιστατικό με τη φωτιά σε εργοστάσιο στην Πάτρα. Η Arsenal προηγείται με 2-0 της Fulham στην Αγγλία. Ο Γιόκερε στο 1 λεπτό και στο 40 λεπτό ο Σακά τα γκολ της Arsenal σε εξέλιξη στο παιχνίδι. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, ενώ πάντα στην παρέα μας είναι η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, έχει πολλά πράγματα που παρακολουθούμε σε εξέλιξη, οι αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όχι μόνο. Όμως τώρα θα κάνουμε μια παρένθεση και θα μεταφερθούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα μεταφερθούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης γιατί πριν ακριβώς από μία εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, ο Όφη μετά από αυτό το Grand Quignol παιχνίδι στο κύπελο Ελλάδος, στον τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, κατέκτησε το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ και έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Βοιατζάκη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Όφη, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την επόμενη μέρα, για το τι έγινε, γιατί ο Όφη ζει τον ηρώ του. Τη Δευτέρα που μας πέρασε έγινε μια φιέστα που πλημμύρισε ο κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου και τους δρόμους από που πέρασε η ομάδα του Όφη με το κύπελο. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλες στιγμές και οι άνθρωποι εκεί στο Ηράκλειο ακόμα, εγώ πιστεύω ότι ζουν το όνειρό τους, έχουν συνειδητοποιήσει, τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι έγινε. Μανώλη Βογιατζάκη, είναι έτσι τα πράγματα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είναι περίπου έτσι. Νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα πολύ καιρό για να το αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε αρχίσει ακόμα. Οπότε θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο, νομίζω.
1: Εντάξει, ένα κύπελο που ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: 39 χρόνια,
1: δηλαδή.
2: 39 χρόνια είναι το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Όφη, στα 100 χρόνια ιστορίας. Πριν από λίγους μήνες γιορτάσαμε τα 100 μας χρόνια, έχουμε μπει στο νέο αιώνα και μπήκαμε στο νέο αιώνα με την κατάκτηση ενός κυπέλου.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι για τα παιδιά τα μικρά που άκουγαν ότι κάποτε Όφη έχει πάρει ένα κύπελο, έχει κερδίσει μια τρόπαιο κλπ. Και τώρα αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι 20 χρονών, 25, 30 και να το βλέπουν αυτό, είναι μεγάλη ιστορία.
2: Δημήτρη, ξέρεις πέρα με το θέμα. Ήταν ότι οι πιο πολλοί και οι ηλικίες που λες, αλλά και οι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά εκεί που λες 20-30 ετών, άκουγαν από τους γονείς τους ότι το 87 πήραμε ένα κύπελο, έβλεπαν.
1: Πού ήταν πιτσιρικάδες τότε, και τώρα είναι τριαντάριδες και
2: ακριβώς,
1: αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Έλεγα και λέω, με όποιον μιλάω στο κομμάτι αυτό που το συζητάμε, ότι μην ξεχνάμε ότι πριν από μια δεκαετία, πριν από 11 χρόνια συγκεκριμένα, το 15, Όφη πτώχευσε. Ήταν σε γάμα εθνική. Έπαιζε γάμα εθνική το 15-16 Όφη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από 10 χρόνια ότι φτάνουμε στο σημείο να πανηγυρίζει η ομάδα μας ένα τρόπαιο, ένα κύπελο Ελλάδας, δεν είναι κάτι τόσο απλό, είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο. Και μπορεί κάποιοι να πούν, ξέρω εγώ, φίλαθλοι ομάδων που κατακτούν κύπελα κατά καιρούς, ας πούμε, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, που ήταν ο αντίπαλός μας στον τελικό, να μην κάνει τόση αίσθηση. Για μια ομάδα όπως είμαστε εμείς, μια περιφερειακή ομάδα, η κορυφαία περιφερειακή ομάδα της Ελλάδας για μένα, με βάση και την παρουσία της πολλά χρόνια στην Αλβανική, που έχει τη μεγαλύτερη παρουσία, με βάση τις πρωτιές περιφερειακών ομάδων στην Αλβανική που τις έχει ο Φέτσι αλλιώς, πλέον ισοφαρίσαμε και τα κύπελα στη Λάρισα και έναν ακόμα τομέα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο είπες πολύ σωστά για τη φιέστα της Δευτέρας και για το τι γινόταν ότι πλημμύρισε το Ηράκλειο. Γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την ομάδα μας αυτό που συνέβη. Είναι όμως μόνο
1: δυστυχώς,
2: θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η αρχή.
1: Ναι, δυστυχώς στον ελληνικό αθλητισμό δεν παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, όπου βλέπουμε και εκεί πόλεις που δεν είναι η πρωτεύουσα ή οι μεγάλες πόλεις και είναι πιο μικρές σε πληθυσμό, τύπου Ηρακλείου, που παίρνουν διακρίσεις, πρωταθλήματα, κύπελα, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που έγινε με τον Όφη, ίσως θα το ζήλευαν ειδικά στη φιέστα και πολύ μεγάλα κλαμπ. Να βγει όλος ο κόσμος του Ηρακλείου, γέροι, νέοι, πιτσιρικάδες, παππούδες, έξω και να πανηγυρίζουν αυτή την ιστορία.
2: Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά μιλάμε για ανθρώπους που ήταν πάνω από 80 ετών, που έβγαιναν στα μπαλκόνια, άνδρες, γυναίκες, γιαγιάδες, παππούδες και χαιρετούσαν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο που ήταν πάνω στο πούλμαν. Εγώ να πω ότι Για να φτάσει εδώ, Όφη, πάντως, Δημήτρη μου, δεν ήταν κάτι που έγινε μια φωτοβολίδα, που έγινε ξαφνικά. Εδώ γίνεται μια δουλειά από το 2018, μια δουλειά.

0: που είναι οργανωμένη, μια δουλειά που ήμασταν πεπισμένοι μέσα μας ότι το ίδιο το άθλημα θα μας δικαιώσει κάποια στιγμή. Γιατί εδώ και 8 χρόνια όφη δουλεύει πάνω σε κάποια πρότυπα που σέβονται το άθλημα. Σέβονται τον αντίπαλο, σέβονται το διαιτητή, σέβονται το ίδιο το ποδόσφαιρο, σέβεται τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, σέβεται γενικά ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό αθλητισμό και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δουλεύει σε στέρεες βάσεις, δουλεύει πολύ καλά τις ακαδημίες του. Είχαμε στην 11 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές στο τελικό. Είχαμε 2 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες μας που αγωνίστηκαν. Ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσουλάκης. Υπήρχε ένα τρίτος από τις ακαδημίες, ο Καινουριάκης στον πάγκο. Είναι λοιπόν μια δουλειά που δεν είναι ένα πυροτέχνημα όλο αυτό. Είναι μια δουλειά που έχει αρχίσει από το 2018 και 8 χρόνια μετά έρχεται αυτή η δικαίωση. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από τον Όφη και από τη συγκεκριμένη κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Σωστό. Τώρα, να πάμε λίγες ημέρες πριν, να πάμε το περασμένο Σάββατο. Όταν βλέπεις να προηγεί το ΠΑΟΚ, να μετά να ισοφαρίζει, στο 50 να γίνεται το 1-2 με το νους, εκεί εσύ καθίσουν στο παιχνίδι, με ποιον έβλεγες να μαζί στο...
0: Με τον
1: Μπουσανίδη. Το πες μου λοιπόν τους διαλόγους που υπήρξαν με τον Μπουσανίδη. Γιατί δεν μπορεί να έμεινε σιωπηλός.
0: Και σιωπηλός να μείνεις.
1: Για πες.
0: Κοίταξε, πρέπει να πω το έχω πει άλλη μια φορά. Πρέπει να πω ότι ο Ηλίας μάλλον έχει μαντικές ικανότητες.
1: Ναι.
0: Εγώ, σαν ένα μηδέν, η αλήθεια είναι ότι μου κόπηκαν τα γόνατα. Ήμουν δίπλα στον πάγκο, έφυγα και μετά πήγα δίπλα του. Με είδε όπως είχε χλωμιάσει και μου λέει: μη χάνει την πίστη σου. Θα το γυρίσουμε. Μη χάνει την πίστη σου. Όπως και έγινε, το γυρίσαμε. Ισοφαριζόμαστε σε 2-2. Και μου λέει εκεί το απίθανο, δεν θα πάει το μάτι στην παράταση. Έμπαινε ο Ισέκα εκείνη την ώρα. Μου λέει: δεν θα πάει το μάτι στην παράταση. Θα βάλει γκολ ο Ισέκα και θα το πάρουμε. Γίνεται το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και
1: μισό, το και πάει, ναι, πάει καταρχήν το γκολ του ΠΑΟΚ, το 2-2 εκεί.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω στο 2-2.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: 2-2 μου λέει, δεν θα ανησυχείς, θα το πάρουμε, δεν θα πάει στο πέναλτι.
1: Ναι.
0: Θα το βάλει ο Ισέκα όταν μπήκε αλλαγή. Όταν έγινε το πέναλτι λοιπόν και οι δύο πιστέψαμε ότι θα το εκτελέσει ο Φεγγέλια, γιατί έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση εκείνη τη μέρα. Είναι και πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, με τεχνικές εξαιρετικές ικανότητες. Πιστέψαμε και οι δύο ότι θα πάει ο Φεγγέλια. Όταν πήγε λοιπόν ο Ισέκα, πραγματικά τον κοίταξα με μια απορία. Του λέω: ο Ισέκα πάει αυτό που είπες για να το εκτελέσει. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι μαντικές ικανότητες ήταν αυτές που είχε ο Ηλίας. Δόξα τω Θεώ όμως, δικαιωθήκαμε. Τέτοια ώρα, σαν τέτοια ώρα, έτσι πριν από μια εβδομάδα, χτυπούσε η καρδιά μας πάρα πολύ δυνατά. Ήταν 10 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας. Ξέρεις, Δημήτρη, το ζούσαμε πάρα πολύ έντονα. Γιατί σε αυτή την ομάδα υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα. Υπάρχει,
1: ναι.
0: υπάρχει δουλειά, υπάρχει εννοείται η δουλειά που κάνει ο καθένας στον τομέα του. Αλλά είναι και μια ομάδα όφη που έχει πάρα πολύ συνέστημα. Και επειδή ήμασταν και πέρυσι στον τελικό, πέρυσι πραγματικά νιώσαμε όλη τη γιορτή τη επιστροφή του Όφη στον τελικό. Αυτό που λέγαμε όλοι φέτος, το έλεγαν και οι ποδοσφαιριστές και εμείς και ο κόσμος, είναι ότι φέτος δεν πάμε να ζήσουμε απλά τη γιορτή, πάμε να το πάρουμε. Πέρυσι τη ζήσαμε τη γιορτή, δεν θέλουμε άλλους χορούς και τραγούδια και πανηγυρισμούς. Πάμε να το πάρουμε. Όταν λέω πάμε να το πάρουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πάμε να το διεκδικήσουμε πιο έντονα. Αυτό εννοώ περισσότερο και αυτό που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μας. Αυτό που έκανε η ομάδα μας. Και όπως είπες, με ισοφάρηση από τον ΠΑΟΚ, από μια πραγματικά πολύ ποιοτική ομάδα, με ένα πολύ πιο ακριβό ρόστερ, με πολύ πιο έμπειρους παίκτες. Στο 90 κάτι, στο 98 οπότε έγινε, εκεί που ξέρεις γέρνει η ζυγαριά από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Ισοφαρίζουν εκεί. Και εκεί νομίζω είναι το σημείο κλειδί, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που έδειξαν οι παίκτες εκείνη την ώρα. Το γεγονός ότι είχαν και τα ψυχικά αποθέματα και τα σωματικά και τα αγωνιστικά αποθέματα να γυρίσουν και να φέρουν στα μέτρα τους ένα παιχνίδι το οποίο εκείνη τη στιγμή φάνηκε να είναι εις βάρος τους και να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Δεν σου κρύβω εγώ στη μετάδοση που ήταν ο Μιχάλης Φουστέρης, όταν βγαίνει ο Νους, βγαίνει και ο Φούντας, φεύγει ο Γιώργος, λέω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Πολύ σωστά.
1: Διότι
0: πολύ
1: έβλεπα
0: σωστά.
1: Στην αρχή, μέχρι το 15, λέω δεν τροφοδοτείται ούτε ο Νους ούτε ο Φούντας και όταν θα μπουν αυτοί στο παιχνίδι θα αλλάξει η ιστορία για τον Όφη και δικαιώθηκα γιατί βάλαν 2 γκολ αυτά τα παιδιά. Και μετά όταν βλέπω να βγαίνει και ο Χριστογιώργος, λέω τα πράγματα τώρα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, το πάει. Ναι. Είδες όμως, Δημήτρη μου, όταν η ομάδα κάνει τη διαφορά.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Χρειάζεσαι σε ένα-δύο παίκτες, υπάρχει ομάδα. Είναι
1: ναι.
0: Κάτι που έχει δουλευτεί ως ομάδα.
1: Και πάει το μάτς μετά στην παράταση και γίνεται η φάση. Μπαίνει, λέω, θα μπει ο Ισέκα που μπαίνει. Είναι παίκτης που όταν καίει ξέρει να χειρίζεται. Και βάζει αυτό στο πέναλτι. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει και η τύχη, υπάρχει και το. Αυτό το λέμε ότι να θα γίνει έτσι. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Υπάρχει και αυτό στην μπάλα.
0: Σίγουρα υπάρχει στην μπάλα, αλλά σου λέω εγώ θα μείνω στο ότι εδώ μιλάμε για μια δουλειά που γίνεται χρόνια και κάποια στιγμή θα μας δικαίωνε το άθλημα. Γιατί πήγαμε φέτος στο τελικό πραγματικά πιο αποφασισμένοι και έχοντας στην άκρη του μυαλού όμως ότι για δεύτερη φορά πάμε πάλι στο τελικό, πάμε να το πάρουμε. Αυτό λέγαμε όλοι, ότι πάμε στο Βόλο για να πάρουμε το κύπελο. Θα μου πεις πέρυσι, δηλαδή στο Άκα με τον Ολυμπιακό, δεν λέγατε θα πάμε να το πάρουμε. Και αυτό λέγαμε, αλλά ξέρεις, όταν μετά από 38 χρόνια που το είχε πάρει η ομάδα, 35 που είχε ξαναπάει από το 90, πήγαμε στο τελικό τον Όφη πέρυσι. Λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που η ομάδα επέστρεψε στον τελικό μετά από 35 χρόνια. Από το 90 πήγε το 2025 και στα 100 χρόνια μάλιστα τη ομάδα. Φέτος θέλαμε το κάτι παραπάνω. Φέτος το θέλαμε και νομίζω ότι φάνηκε μέσα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, ανεξάρτητο ότι αλλάξατε προπονητή κλπ., η ομάδα βγάζει μια συνοχή. Ο Χρήστος Κόντης όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να πιστέψουν κάποια πράγματα οι παίκτες. Μας τα είπε και ο Θεοδωσουλάκης που τον βγάλαμε την περασμένη Κυριακή. Να πιστέψουν κάποια πράγματα. Τους έβαλε στην ψυχολογία του τελικού και νομίζω ότι αυτό το είναι 100% επιτυχία του coach Κόντι.
0: Τεράστιο βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σου, τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία και ο προπονητής μας και το τεχνικό επιτελείο συνολικά, γιατί πάντα ξέρεις δεν είναι κάποιος μόνος του. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε και μια άλλη προέκταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρεις, το ζήταγα και με κάποιους φίλους μου. Ναι, ο Χρήστος Κόντης έκανε τη διαφορά αγωνιστικά. Κάποιος τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο στην ομάδα όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, όταν ο Όφη ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας τον περασμένο Νοέμβρη και παλεύαμε να δούμε πώς θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της ομάδας που ήταν τότε. Ναι. Ο Ηλίας Προυσανίδης ήταν αυτός, ο οποίος έκανε τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όχι, γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι ακριβώς. Γιατί ξέρεις, λέμε καμιά φορά ο Κόντης. Ναι, ο Κόντης το έκανε αγωνιστικά, βέβαια το έκανε. Αλλά ο
1: Κόντης τον έφερε.
0: Ήταν στο σπίτι του, δεν ήταν στο σπίτι του στην Αθήνα και λέει τι να κάνω, να μπω στο καράβι να πάω να σώσω τον Όφη. Δεν έγινε. Κάποιος άνθρωπος πήρε μια απόφαση να αλλάξει την προηγούμενη συνθήκη, να πάρει αλλαγές, να πάρει αποφάσεις για να γίνουν αλλαγές και να πάρει μια απόφαση και να προτείνει στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μπούση, που ήταν στην Αμερική, τη συγκεκριμένη επιλογή.
1: Αρχικά,
0: για αυτό το λόγο λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουν όλοι αυτό που αξίζουν.
1: Οπότε, πρώτον, ο Κόντης πήρε ένα ρίσκο, μια ομάδα που ήταν χαμηλά. Ο Προυσανίδης, ο Ηλίας, παίρνει ένα ρίσκο και σου λέει αυτός. Μετά από τη σκέψη και τη συνεργασία που είχε με τον οργανισμό Όφη, που σημαίνει ότι καμιά φορά το ρίσκο σου βγαίνει.
0: Ακριβώς. Και εγώ θα πρέπει να σταθώ, επειδή πρέπει να πούμε και πάλι για τον Χρήστο Κόντη κάποια πράγματα. Όταν ήρθε ο Χρήστος Κόντης, στην πρώτη του, μπορεί να το δείτε κιόλα στο YouTube της ΠΑΕ Όφη, στην πρώτη του παρουσίαση που έκανε τις δηλώσεις, έδειξε πόσο πιστεύει πραγματικά και δεν ζήτησε πίστοση χρόνου.
1: Όχι,
0: δεν ζήτησε χρόνο, είπε εγώ σε λίγο διάστημα οι παίκτες να παίζουν αυτό που θέλω. Θέλω κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, στόχος είναι να μπούμε στο 5-8. Είπε να μπούμε στο 5-8. Ενώ η ομάδα ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρωτελευταία.
1: Όχι, ήταν πάνω από τις δύο.
0: Εσύ
1: ήταν στο τέλος.
0: Αλλά όμως είπε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή άλλοι μπορεί να λέγανε, μα τι λέει. Η ομάδα θα σωθεί, αυτό μπορεί να λέγανε κάποιοι. Και όμως ο Χρήστος Κόντης πραγματικά το δικαιούται, γιατί το πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Είναι φιλόδοξος προπονητής, είναι πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Ταιριάζει με τις φιλοδοξίες αυτής της ομάδας και γι' αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και αυτό το πάντερμα. Έχει δέσει τόσο πολύ με την ομάδα και με τον κόσμο και με τον οργανισμό και με τους ποδοσφαιριστές. Και επειδή υπάρχει φιλοδοξία στον Όφη, ο Χρήστος Κόντης το έδειξε από την πρώτη μέρα και δικαιώθηκε. Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί και το πίστεψε και το έβγαλε μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι άλλο να το λέμε και να το κάνουμε πράξη.
1: Για
0: ο
1: σένα,
0: Χρήστος το έκανε πράξη.
1: Το έκανε πράξη, σωστό. Εσύ πότε ανέλαβες την ΠΑΕ Όφη εκεί το γραφείο τύπου και διευθυντής επικοινωνίας?
0: Το 18 μαζί με τη νέα διοίκηση. Από τον Οκτώβριο του 18 με την έλευση, με την ανάλυση ουσιαστικά της ηγεσίας από τον Μιχάλη Μπούση, μαζί με τον Ηλία Προυσανίδη, τον Γιώργο Σαμαρά, τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, τον Λεωνίδα Παπαβασιλάκη. Δόξα τω Θεώ, νιώθω πραγματικά ευλογημένο.
1: Με πρόλαβες. Ήταν και για σένα μια ικανοποίηση αυτό το πράγμα, ότι να πήραμε κάτι, πήραμε έναν τίτλο.
0: Δημήτρη, όπως σου λέω, υπάρχει πολύ συνέστημα σε αυτή την ομάδα και έχει γίνει και πολλή δουλειά. Προσπαθούμε καθημερινά να το μπλέξουμε όλο αυτό και το συνέστημα μαζί με τη δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια είναι πιο δύσκολο για μια ομάδα που δεν είναι στην Αθήνα να δείξει κάποια πράγματα εξωαγωνιστικά. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ΟΦ είναι μια ομάδα που δεν είναι μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Είναι μια ομάδα που έχει άποψη για τα πράγματα που τι συμβαίνει στην κοινωνία, για την τοπική κοινωνία. Έχουμε άποψη, θέλουμε να βοηθάμε την Κρήτη, να είμαστε δίπλα στους κριτικούς, να είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο που είναι στον αθλητισμό. Και άκουσα μια τάκα που είπε ο Ηλίας σε μια συνέντευξή του ότι μπορεί να γίνει και με το σωστό τρόπο τελικά η επιτυχία. Και εμείς αυτό καταφέραμε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους αυτό που άκουσα, ότι ναι, τελικά μπορείς να πάρεις ένα κύπελο και με το σωστό τρόπο. Με βάσεις, με τις ακαδημίες σου, με τον κόσμο να έχεις δίπλα σου, με το να κινείσαι σωστά, σεβόμενος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς 8 χρόνια, μέχρι και πριν τον τελικό τέλος πάντων, δεν είχαμε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση για τη διαιτησία. Όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι και αν είχε γίνει. Ό,τι και αν γινόταν. Σεβόμενοι γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Έλληνα διαιτητή, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα παράγοντα. Προσπαθούσαμε να σεβόμαστε τους υπόλοιπους για να μας σέβονται και αυτοί εμάς. Είμαστε η ομάδα, η μοναδική ομάδα που έχουμε κάνει στην Ελλάδα το πασίγιο στον πρωταθλητή τότε Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ήταν το 20.
1: Το 20, ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και κατηγορηθήκαμε από πάρα πολλούς.
1: Καλά, εντάξει τώρα, η τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό είναι κάτι που είναι. Καθημερινότητα,
0: δεν είναι.
1: Εντάξει, σωστό αυτό που λες.
0: Μόνο εμείς το κάναμε το 20 για να ανοίξουμε το δρόμο. Δεν είδα τις επόμενες χρονιές κάποιον
1: να το κάνει. Ναι, τους πιάνει μια έτσι.
0: Ενώ μας αρέσει να το βλέπουμε στο εξωτερικό. Βλέπουμε την Ισπανία, τη Ρεάλ να το κάνει, την Μπάρτσα να το κάνει. Εμείς εδώ όμως δεν το κάνουμε.
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είμαστε τίποτα ιδιαίτεροι με αυτό που κάνουμε προς Θεού, αλλά.
1: Το αυτονόητο κάνει. Κάνει το αυτονόητο.
0: Δεν πρέπει να είναι το αυτονόητο.
1: Το αυτονόητο.
0: Αυτή τη στιγμή τι, ότι θα χειροκροτήσουμε τον πρωταθλητή, γιατί όχι.
1: Μανώλη, να σε παρακαλέσω 2 λεπτά να περιμένεις να παίξουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά, γιατί έχω συμπληρώσει. Έχω σημειώσει εδώ 3-4 ερωτήσεις ακόμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μας μεταφέρει το στίγμα από το Ηράκλειο. Μένει στη γραμμή σου Μανώλης Βογιατζάκης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας διευθύνσης του γραφείου τύπου της ΠΑΕ ΟΦΗ, μας λέει για τον κυπελούχο ΟΦΗ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά.
2: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check.
4: Η Κοσμοτέ. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Θολό παραμένει το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και πάντα μαζί μας η εκπομπή Real Sports. Το ημίχρονο Arsenal Fulham 3-0. Ημίχρονο στην Τρίπολη Αστέρας Ατρόμητος 3-0 για τα play-out. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Μανώλη Φωγιατζάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας περίμενε για να έχουμε τις διαφημίσεις και τους τίτλους. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ ΟΦΗ. Μιλάμε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας να πάρει το κύπελο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Μανώλη, σε ευχαριστώ καταρχήν που περίμενες. Μας είπες για τον Ηλία Προυσανίδη. Ποτέ τόσα χρόνια που συνεργάζεσαι μαζί σου, μαζί του, και σίγουρα υπάρχουν και αδικίες, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν σου είπε, ρε Μανώλη, να βγάλουμε μια ανακοίνωση? Είδες, αυτός μας φύριξε άσχημα, δεν μας έδωσε αυτό, τα φάουλ ήταν τόσα υπέρ των άλλων? Δεν δυσανασχέτησε ποτέ ο άνθρωπος αυτός? Γιατί τον θεωρώ εγώ ως κόσμημα, να το πω έτσι με απλά λόγια, για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο παραγωγικό επίπεδο, δεν έχει δυσανασχετήσει ποτέ να σου πει στις συνομιλίες που κάνετε μετά τα μάτς, ρε παιδί μου, μας έσκησαν αυτοί, έπρεπε να κάτι να κάνουμε, να βγάλουμε μια αντίδραση?
3: Τώρα για να σου πω την αλήθεια μου, εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον πει κάποιες φορές. Ο Ηλίας είναι από τους ανθρώπους που η άποψή τους είναι ότι στα δύσκολα δεν πρέπει να αλλάξουμε το δρόμο μας, στα δύσκολα δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας σε αυτό που πρεσβεύουμε ως άνθρωποι και ως ομάδα, και αυτό φυσικά μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αυτό λέμε όλοι. Το θέμα δεν είναι στα εύκολα, το θέμα είναι στα δύσκολα να μην αλλάξω πιστής, και έχουν έρθει πολλά δύσκολα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχαν ευκολίες πολλές.
2: Θυμάμαι τώρα μια αγωνιστική που πήγατε, παίξατε στο Παγκρίτιο πριν ο κόσμος αρχίσει να έρχεται, και μαζεύατε στο Παγκρίτιο πέρσι. Ήτανε 1.000 άτομα, 2.000 άτομα. Δηλαδή ένα τρελό έντυπο.
3: Το Παγκρίτιο πήραμε φέτος.
2: Σε κάποιο παιχνίδι είχε πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι όταν έχεις τέτοιο. Ακόμα και στα δύσκολα.
3: Ναι, η αρχή της χρονιάς δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη. Και για αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή μας κάνει ακόμα χαρούμενος το γεγονός ότι κατάφερε αυτός ο οργανισμός, κατάφερε αυτή η ομάδα με την πολύτιμη συμβολή του Χρήστου Κόντι και των συνεργατών του να γυρίσει την κατάσταση. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος, ακόμα πιο περήφανος. Αλλά όχι, για να τελειώσει με την ερώτηση πραγματικά που με έκανες πριν, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Γιατί δεν θέλαμε να αλλάξουμε καθόλου τη στάση μας. Αυτό είναι μια στάση που έχουμε για το χώρο, για το άθλημα. Δεν είναι κάτι που πήραμε μια απόφαση επειδή αδικηθήκαμε ή ευνοηθήκαμε ή είπαμε ότι θα πάμε φέτος έτσι. Αυτό είναι από την πρώτη μέρα, αυτό συνεχίζεται. Και τώρα ο λόγος που έγινε και βγήκε μια ανακοίνωση πριν από τον τελικό, δεν ήταν για το διαιτητή, για το ότι είχαμε πρόβλημα με τον Έλληνα διαιτητή. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό.
2: Να θυμίσω ότι είχατε ζητήσει να είναι Έλληνας ο διαιτητής.
3: Όμως δεν είχαμε ζητήσει κάτι. Μια συμφωνία στην αρχή της χρονιάς.
2: Μπράβο, για πες το.
3: Το πρόεδρο της ΕΠΟ που είπε ότι θα είναι φέτος Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο, όπως είχε στο τελικό του Super Cup, που ήταν ο κύριος Σακαλίδης, και ξένος στο ΒΑΡ. Και απλά εμείς είπαμε το αυτονόητο, ότι εφόσον και στον ημιτελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ υπήρχε Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο και ξένος στο ΒΑΡ, προφανώς και στον τελικό που διακυβεύεται ένας τίτλος, θα είναι το ίδιο.
2: Να.
3: Αυτό το πράγμα. Εμείς ποτέ δεν ήρθαμε απέναντι στην ελληνική διαιτησία, στον Έλληνα διαιτητή, ίσα-ίσα από ότι είπαμε ότι θέλουμε να τηρηθεί αυτό που έχει συμφωνηθεί, αυτό που ξέρουμε. Τίποτα παραπάνω. Καμία επίθεση σε Έλληνα διαιτητή, κανένα πρόβλημα, το γνωρίζω, το λέγαμε και πριν τον τελικό, το ίδιο λέμε και τώρα, ίσα-ίσα. Αν υπάρχει μια ομάδα αυτά τα χρόνια που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Έλληνα, γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ναι, η πρώτη ομάδα, για να μην λέω ότι είμαστε μοναδικοί, η πρώτη ομάδα που το κάνει είναι Όφη. Και αυτό το ξέρω και είναι δεδομένο, γιατί το βλέπουμε και μπορούν και οι ίδιοι διαιτητές.
2: Και εσύ και το
3: ζεις. Μπορούν και οι ίδιοι διαιτητές, αν έχετε την ευκαιρία κάποια στιγμή να μιλήσετε μαζί τους,
2: ναι,
3: να σας πούν τι περιβάλλον βρίσκουν στην Κρήτη όταν έρχονται.
2: Ωραία. Τώρα, μας είπες για τον Χρήστο Κόντι. Είπαμε για τον Ηλία Πουσανίδη, που τα λόγια είναι περιτά κατά την άποψή μου για αυτόν τον άνθρωπο. Να λέμε. Ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του, δηλαδή είναι κάτι, ένα άλλο επίπεδο που χρειάζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, πάμε τώρα και στον κύριο Μπούση, τον ιδιοκτήτη, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να έχει μια άλλη νοοτροπία σε σχέση με τον αθλητισμό από τη ΣΥΠΑ, όμως εσείς πρέπει να τον πουλιάσετε και να τον βάλετε στο σύστημα το ελληνικό. Ο Μιχάλης Μπούσης τι έχει δώσει εκτός από τα χρήματα?
3: Γιατί το σύστημα το ελληνικό να μην μάθει κάτι από τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση?
2: Πες το και έτσι, εντάξει, ναι, πες το και έτσι.
3: Εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί δεν βλέπω να είναι κάτι κακό αυτό που έχει φέρει ο Μιχάλης Μπούσης, μόνο θετικά βλέπω.
2: Ωραία, τα θετικά του κυρίου Μπούση, εκτός από το γεγονός ότι βάζει τα χρήματά του, που είναι πολύ βασικό, αλλά τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα, παίζει ο άνθρωπος.
3: Εννοείται.
2: Τι έχει δώσει άλλο στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Μπούσης?
3: Καταρχάς υπάρχει σιγουριά και η εγγύηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή. Και αυτό το βλέπουμε τώρα, μετά από κάποια χρόνια. Γιατί στην αρχή μπορούν πολλοί να σου το πούν. Όταν όμως ένας άνθρωπος σου λέει κάτι την πρώτη μέρα, και θα σου πω ένα παράδειγμα, αφήνει όλα τα στελέχη της ομάδας να δουλέψουν έτσι όπως κρίνουν. Εμπιστεύεται κάθε στέλεχος στον τομέα του,
2: ναι,
3: χωρίς να μπαίνει στα πόδια του, όπως το λέμε λαϊκά. Εμπιστεύεται κάθε στέλεχος της ομάδας και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να δουλεύουμε όπως κρίνουμε σωστά και βέβαια πάντα έχοντας στο μυαλό μας ποιες είναι οι βάσεις που έχουμε βάλει από την πρώτη μέρα και τι έχουμε πει, ποιες είναι οι αρχές που θέλουμε να έχει αυτή η ομάδα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί πραγματικά τον εγγυητή της επόμενης μέρας του Όφη. Τα δύσκολα είναι ένας άνθρωπος που σε καθησυχάζει. Είναι ένας άνθρωπος που όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι εδώ πάντα για την ομάδα. Μπορεί να είναι η βάση του στις ΗΠΑ, αλλά όποτε χρειαζόταν και όποτε χρειάζεται Όφη το Μιχάλη Μπούση, ο πρόεδρος είναι εδώ. Και το δείχνει εμπράκτος. Δεν είναι απλά ένας παράγοντας.
2: Που βάζει τα λεφτά του και άντε αγιά.
3: Και βάζει τα λεφτά. Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τώρα με ρωτάει και ο κόσμος εδώ για την Ευρώπη, αλλά εγώ πρώτα θα σου πω το εξής. Ο δεύτερος αυτός τίτλος, το κύπελο, αλλάζει level τον οργανισμό του Όφη, δηλαδή μπαίνει σε άλλο επίπεδο?
3: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλάζει level γιατί, αν αναλογιστούμε, και έχει να κάνει και με την ερώτηση με την Ευρώπη που ρώτησαν.
2: Η Ευρώπη είναι το δεύτερο. Το level, ότι τι σημαίνει αλλάζει level? Εντάξει, ότι η ομάδα παίζει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν βάλουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ χωρίς σειρά, άντε και τον Άρη, το Big Four το λεγόμενο. Από κάτω...
3: Θα συμφωνήσω με αυτό. Θα μου επιτρέψει, ναι, να διαφωνήσω με αυτά τα big.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ούτε big four ούτε big five. Όλοι είμαστε μεγάλες ομάδες.
2: Ωραία,
3: ομάδες,
2: σωστό, μεγάλες. Σωστό.
3: Είναι οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο με περισσότερες πιθανότητες.
2: Θέλεις να σου το πω λίγο διαφορετικά?
3: Οι πιο,
2: ναι, πιο λαοφιλείς ομάδες σε κόσμο. Ακριβώς σε αυτή την κατάταξη μπαίνει και Όφη.
3: Είναι δεδομένο. Καταρχάς, αφού μπαίνει πλέον στον κρούτο των ομάδων που έχουν δύο τίτλους εγχώριους,
2: ναι,
3: είναι δεδομένο, αλλά εκεί είναι και η ομάδα η οποία έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, θα μου πεις, πολλά χρόνια πριν.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Ναι,
2: επικέρα,
3: είναι όμως η ομάδα η οποία και πάλι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Αλλάζει επίπεδο και από το τρόπαιο, αλλά και από το γεγονός ότι πλέον έχει εξασφαλισμένους το λιγότερο 8 ευρωπαϊκούς αγώνες φέτος. Αυτό πραγματικά αλλάζει επίπεδο και στον τομέα της οργάνωσης. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ο Όφη και πριν από εμάς έχει και μετά και με εμάς, αλλά και με ανθρώπους που έχουν μπει στην ομάδα, έχει πολύ ικανά στελέχη και έμπειρα στελέχη που μπορούν να ανταποκριθούν πάρα πολύ απόλυτα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα γίνουν. Οπότε είμαστε και απόλυτα έτοιμοι για όλο αυτό που περιμένουμε να μας συμβεί.
2: Οπότε αυτό που λέμε ότι αλλάζει level, να το πούμε ότι αλλάζει ο οργανισμός, αλλάζει επίπεδο, είναι μέσα σε αυτό που. Λέμε, δηλαδή...
3: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη. Συμφωνώ ότι αλλάζει level και θα σου πω όμως, θα δώσω και μία ακόμα προέκταση. Αλλάζει level όχι και προς τον τομέα της νέας γενιάς φιλάθλων. χρειάζεται εδώ και χρόνια. Η ομάδα έψαχνε, διψούσε για μια επιτυχία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που την προηγούμενη Δευτέρα πήρα σχολείο τα κορίτσια μου, τις κόρες μου, και είδα ένα σχολείο γεμάτο με παιδιά με φανέλες του Όφη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Χτίζει η ομάδα νέες γενιές φιλάθλων. Αυτό το κύπελο, με αυτό το κύπελο η ομάδα χτίζει νέες γενιές φιλάθλων. Αν και να σου πω, θα έπρεπε, επειδή είμαστε μια τοπική κοινωνία, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι το Ηράκλειο, θα έπρεπε να δημιουργούνται νέες γενιές φιλάθλων και από όλα τα εξωαγωνιστικά που κάνει ο Όφη, για τις θετικές αξίες που πρεσβεύει, για όλα αυτά που λέγαμε λίγο πριν, είναι λόγος για να γίνει κάποιος Όφη. Αυτό έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ, αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Αυτό...
3: Αλλά και ένας τίτλος είναι κάτι έξτρα. Κάτι
2: ναι, επίσης αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλες ομάδες που έχουν πάρει στο παρελθόν επιτυχίες από την περιφέρεια, να λέω και διακρίσεις, Λάρισα, πολύ μεγάλο όνομα, η Παναχαϊκή Φυτοζωή στην Τρίτη Εθνική. Η Λάρισα ψάχνει να βρει τρόπο να μην πέφτει, είναι στην τελευταία θέση. Ο Πανσεραϊκός, η Δόξα Δράμας, ο Πας Γιάννενα. Αυτές οι ομάδες δυστυχώς φυτοζωούν, δεν μπόρεσαν να κάνουν, να βγάλουν την αντίδραση μετά τα προβλήματα της Τρίτης Εθνικής που είχε Όφη, να βγάλουν την αντίδραση, να οργανωθούν σωστά και να διεκδικήσουν κάτι, να είναι καταρχήν στη μεγάλη κατηγορία. Ένα αυτό.
3: Εγώ θα πω πάντως ότι είναι πολύ μεγάλες ομάδες επίσης.
2: Μεγάλες ομάδες, αλλά ξέρεις ότι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι πλέον ο Όφη δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.
3: Θα πρέπει όμως και εμείς εσωτερικά να διαχειριστούμε με σοβαρότητα την επόμενη μέρα.
2: Α, με πρόλαβες.
3: Γιατί το ποδόσφαιρο, βέβαια, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τη μία είσαι στα ψηλά, την άλλη είναι δοκάρι και μέσα, την άλλη είναι δοκάρι και έξω. Οπότε τώρα θα φανεί με τι σοβαρότητα και με πόση σοβαρότητα θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Γιατί το δύσκολο, δεν το λέω εγώ, το λέμε όλοι έτσι, είναι κάτι που το γνωρίζουμε, δεν είναι να πετύχει το στόχο. Το δύσκολο είναι να έχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα και να δείξει ότι είσαι σε αυτό το σημείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός πλέον είναι ο στόχος.
2: Η επόμενη μέρα, Μανώλη Βουγιατζάκη, για τον Όφη, με δεδομένο ότι έχει και Ευρώπη στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, ποια είναι για σένα, ποια πιστεύεις ότι πρέπει να μπει η στοχοπροσήλωση πλέον για το επόμενο? Γιατί ωραία τα πανηγύρια όλα αυτά, αλλά. Έχουμε...
3: Αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να έχει αυτή η ομάδα μια συνέχεια. Δεν μπορεί να είναι ο φωτοβολίδα. Ο Όφη δεν είναι φωτοβολίδα, γιατί αυτός ο Όφη της τελευταίας οκταετίας έχει χτιστεί πάνω σε πολύ στέρεες βάσεις. Και με ένα πλάνο αθλητικό, ποδοσφαιρικό, αγωνιστικό, το οποίο αρχίζει και βγαίνει. Και δεν είναι το κύπελο, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει το τελικό. Ναι. Το πλάνο όμως συνεχίστηκε και πέρυσι χάσαμε το τελικό. Αλλά το πλάνο συνεχίστηκε. Δεν παρεκκλίναμε από τις αρχές μας και από τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι υπάρχουν στέρεες βάσεις. Χρειάζεται όμως σοβαρότητα από εμάς κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το χαρούμε εννοείται, γιατί νομίζω το αξίζουμε να το χαρούμε και να το πανηγυρίσουμε. Μετά θα πρέπει να μπει ένα φρένο και να γίνει κάτι σωστό για την επόμενη μέρα για να υπάρξει συνέχεια. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μια φωτοβολίδα που έλαμψε φέτος και του χρόνου δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό θα είναι το πιο σωστό που μπορούμε να κάνουμε.
2: Ο κύριος Μπούσης εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τους είπε και για γήπεδο. Εντάξει, φυσικά το γήπεδο δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Βλέπεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, πόσα χρόνια έκανε η ΑΕΚ, τι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Όμως πες μας λίγο ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις του Όφη στο θέμα της προπόνησης, στο θέμα της εγκύμνασης, όλα αυτά. Ο Όφη τα έχει λύσει, νομίζω. Δεν έχει κάποια θέματα.
3: Το έχει λύσει. Έχει ένα από τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα, το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, το οποίο μάλιστα ετοιμάζουμε ήδη, έχει ήδη βγει η άδεια για να γίνει και ένα νέο κτίριο με νέα αποδυτήρια υπερσύγχρονα για τους παίκτες με ό,τι ανάγκες και ξενοδοχείο που θα μένουν εκεί οι παίκτες πριν τους εντός έδρας αγώνες. Στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να γίνεται αυτό, να χτίζεται, γιατί το ανακοίνωσε ο πρόεδρός μας και στα 100 χρόνια στην εκδήλωση που έγινε τον προηγούμενο Νοέμβριο. Είναι κάτι που είναι δεδομένο πλέον, θα αρχίσει στο επόμενο διάστημα να γίνεται. Το γήπεδο όμως πραγματικά είναι ένας ακόμα πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Αν θες τη γνώμη μου, μεγαλύτερος ακόμα και από κάποιο τρόπαιο, γιατί όταν έχεις ένα γήπεδο, εκεί βάζεις πολύ γερά τις βάσεις σου. Το έχουμε δει και με τις ομάδες που έχουν γήπεδο δικό τους. Όφη λοιπόν είναι δεδομένο, το γνωρίζει και ο κύριος Μπούσης, το γνωρίζει και η διοίκηση, ότι πλέον είναι ένας από τους πολύ μεγάλους στόχους για την επόμενη μέρα. Θέλει υπομονή, δεν είναι εύκολο, και πολύ σωστά ανέφερες ομάδες που προσπαθούσαν και τι έκαναν μέχρι να το καταφέρουν, τι πέρασαν μέχρι να το καταφέρουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία υλοποίησης για να δούμε όλα τα δεδομένα. το πού μπορεί να γίνει νέο γήπεδο, είτε μια ανακατασκευή, είτε οτιδήποτε. Οπότε θα ξέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια, ενδεχομένως να μην το γνωρίζεις, όσοι μας βλέπουν εδώ στην Κρήτη το ξέρουν, να μην κάνουμε εξαγγελίες, να μην λέμε τι
2: καλό
3: θα
2: αυτό.
3: Κάνουμε.
2: Ναι, καλό είναι αυτό.
3: Προτιμάμε να είμαστε όταν είναι έτοιμο και έχουν μπει υπογραφές, μετά να λέμε
2: μπει μετά. Αυτό. Σωστό, σωστό.
3: Οπότε θα προτιμήσω και σε αυτό το κομμάτι να μην πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι.
3: Όταν είμαστε έτοιμοι και είναι σε μια ροή, τότε να δούμε και να πούμε τι έχει γίνει.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα. Ευρώπη τώρα είναι σίγουρο το conference, σωστά.
3: Ναι, παίζουμε play-off Europa League τέλος Αυγούστου.
2: Ναι.
3: Ο στόχος είναι να προκριθούμε εννοείται στους ομίλους του Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί πάντα κοιτάμε ψηλά. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, η ομάδα μπαίνει απευθείας στην league phase του Conference League.
2: Ωραία, καλό αυτό. Κλείνοντας, για αυτή την ιστορία της μεγάλης, του κυπέλου που ήρθε μετά από τόσα χρόνια, αν σου έλεγα, γιατί έχεις θητεύσει και ο κόσμος πολύ σου δεν σε ξέρει και πολύ καλός ρεπόρτερ παλιότερα, πριν φύγεις από το... από την Αθήνα και μετακινηθεί στο Ηράκλειο και σε εφημερίδες.
3: Η άποψη δεν μετράει, γιατί με έχει προσλάβει ως προϊστάμενος σε τμήμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μετράει.
2: Γιατί δεν μετράει.
3: Είναι υποκειμενική.
2: Ξέρεις όμως ότι δεν λέω καλές κουβέντες για ανθρώπους πολύ εύκολα. Οπότε, ναι. Οπότε άστο αυτό. Λοιπόν, ότι εσύ έφυγες, πήγες στο Ηράκλειο, νομίζω ότι δικαιώθηκε σε πολλά πράγματα που μπόρεσες και το έκανες. Όμως, επειδή έχεις θητεύσει και σε εφημερίδες πολύ καλός δημοσιογράφος, θα μου βάζεις ένα τίτλο όλη αυτή τη ιστορία. Γιατί είναι ιστορία, Όφη. Θα μου βάζεις ένα τίτλο μια εβδομάδα μετά.
3: Εγώ, Δημήτρη, θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που σου είπα λίγο πριν για την δημιουργία νέας γενιάς φιλάθλων. Ότι το περασμένο Σάββατο, 25 Απριλίου, ο Όφη δημιούργησε νέες γενιάς φιλάθλων. Εγώ εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί θέλω πάντα να βλέπω την επόμενη μέρα. Δεν θέλω να κοιτάω πίσω ποτέ. Και τα παιδιά είναι η επόμενη μέρα. Η νέα γενιά είναι η επόμενη μέρα. Όταν λοιπόν έχεις νέα παιδιά και αρχίζουν να έρχονται και πάλι κοντά στην ομάδα, μόνο θετικό θα είναι για τον οργανισμό. Οπότε εγώ με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Αυτή ήταν η τελευταία μου κουβέντα, ότι αυτό θα ήταν ο τίτλο που θα έβαζα, ότι το κύπελο αυτό γεννά νέε γενιέ φιλάθλων στον Όφη στην Κρήτη.
2: Μανώλη Βαγιαζάκη, ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια στον οργανισμό του ΟΦΕ και σε όλου. Γιατί πίσω από μια επιτυχία πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για να γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ και κάθε καλό στην ομάδα του ΟΦΗ και για την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μανώλη Βαγιαζάκη, να σε καλά. Ήταν ο διευθυντή, είναι διευθυντή επικοινωνία του γραφείου τύπου και τη ΠΑΕ ΟΦΗ. Εκλεκτό συνάδελφο, μα μίλησε για όλη αυτή την ιστορία της κατάκτησης του δεύτερου κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, κερδίζοντας την παράταση 3-2 των ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο στο Βόλο. Ακόμα εκεί στο Ηράκλειο δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει, πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: bestshoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports Intervention, συγγνώμη, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδασης, πάντα μαζί μας η Intervention. Με 12-8 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στο δεύτερο αγώνα της στο Ρότερνταμ από την διοργανώτρια Ολλανδία, δεύτερο παιχνίδι για τα προκριματικά του World Cup στο πόλο των γυναικών που γίνεται στο Ρότερνταμ. 3-1 έχανε η εθνική ομάδα στην πρώτη περίοδο, 4-3 στη δεύτερη, 4-1 στην τρίτη, 3-1 πήρε το τελευταίο 8 λεπτό. Με 12-8 η εθνική μας ιτήθηκε. Εξικοστό λεπτό αυτή την ώρα στην Τρίπολη. Ο Αστέρας παίζει με τον Ατρόμητο. Προηγείται 4-0 η ομάδα της Τρίπολης που δίνει αγώνα για να μείνει στην κατηγορία. 4-0 λοιπόν με Κέτου στο 10, Μπαρτόλο στο 34 με πέναλτι, Άλχο στο 39 και ο Αλμυράς στο 47. Αστέρας Ατρόμητο σε εξέλιξη 4-0. Νωρίτερα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ισοπαλία για τον Πανσεραϊκό είναι σαν νίκη. Στην ΑΕΛ, στη Λάρισα φωνάζουν για τη διαιτησία. Arsenal Fulham, 63ο λεπτό, είναι 3-0. Στην Γαλλία ημίχρονο, Metz Μονακό 0-0. Στη Γερμανία, Bayer Leverkusen με τη Λειψία είναι 2-0. Στην Ισπανία, Αλαβές Athletic Bilbao είναι 1-1 στο 64. Καθυστερήσεις στην Ιταλία, Como Napoli 0-0.

0: Λοιπόν, τεράστιο διπλό γλίστρησε από τα χέρια της Λάρισας, καθώς ο Καρέλης με εκτέλεση πέναλτι στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων απάντησε στο πολύ ωραίο γκολ του Τουμπά στο 75, ισοφάρισε σε 1-1, διατήρησε προβάδισμα παραμονής για την πλευρά του Πανσεραϊκού, έντονες διαμαρτυρίες από τους Λαρισαίους για τον καταλογισμό πέναλτι με τον αρχηγό τον Ηλιάδη να ξεσπάει στο τέλος σε κλάματα, διότι σίγουρα για τους Σεραίους είναι μια πολύ μεγάλη εμφάνιση παρά το γεγονός ότι πήραν ισοπαλία. Δόθηκε πέναλτι σε σπρόξιμο του Ντεμάρκο στον Ηλιάδη, από την οποία ο Έλληνας στόπερ έχασε την ισορροπία του και η μπάλα βρήκε το χέρι του. Υπάρχει ανακοίνωση της Λάρισας, θα της μπω σε λίγο. Πρώτα να ακούσουμε τον Ζεράλ Σαραγώσα, τον προπονητή της ομάδας του Πανσεραϊκού, τι είπε μετά το παιχνίδι.
1: Todos los puntos son de oro, todos.
2: Όλοι οι βαθμοί είναι από χρυσάφι. Σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Χτύπησαν μία φορά στην εστία μας, ωστόσο εμείς ελέγχαμε όλο το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα. Τον Φεβρουάριο ήμασταν 11 βαθμούς μακριά από αυτή την ομάδα. Τώρα είμαστε 3 βαθμούς πάνω, 4 αγωνιστικές πριν λήξει το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, πολύ ικανοποιημένος με τον βαθμό και να συνεχίσουμε, διότι μένει ακόμα πολύ πρωτάθλημα. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν, αυτοί αποφασίζουν. Σίγουρα όποιος αισθάνεται καλύτερα να χτυπήσει το πέναλτι, αυτό το χτυπάει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ θα ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι η ομάδα δουλεύει πολύ καλά από τον Ιανουάριο ακόμα και σίγουρα τα αποτελέσματα θα ερχόντουσαν. Είναι πραγματικά απίστευτο, είναι ότι καλύτερο έχουμε στην ομάδα μας όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ σήμερα.
1: Ellos son lo mejor que hay.
0: Και ο κύριος Ανδρέας Λαβραδιάς είναι βοηθός του κυρίου Φέστα που αποβλήθηκε από το παιχνίδι, ο βοηθός της ΑΕΛ που είπε για την αναμέτρηση.
3: Μας στενοχωρεί το αποτέλεσμα. Το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε καλά. Όσο περνάει η ώρα και αρχίζοντας το δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε πολύ πιο καλά στο παιχνίδι. Για το πέναλτι δεν θέλω να πω κάτι, δεν το έχω δει ακόμη στην τηλεόραση, κάπου σε ένα λάπτοπ. Το αποτέλεσμα στο τέλος μετράει. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα αργότερα να τα φέρουμε έτσι ώστε εμείς να βρεθούμε από πάνω.
4: Προηγούμενη αγωνιστική, ο κύριος Φέστα σημείωσε πίστη. Έχουμε πίστη στην ομάδα. Πιστεύουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε. 4 ακόμη μάτς. Υπάρχει αυτή η πίστη για παραμονή τελικά στην ΑΕΛ.
3: Υπάρχει αυτή η πίστη. Νομίζω την είδατε και σήμερα και θα συνεχίσουμε να την έχουμε αυτή την πίστη. Και τα παιδιά πιστεύουν και εμείς σαν σταφ. Και πιστεύω και οι φίλαθλοι της Λάρισας μπορούν να είναι υπερήφανοι για αυτήν την ομάδα που έχει τέτοια πίστη, έτσι ώστε να κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια και να κάνουμε στο τέλος το λογαριασμό για να μπορέσουμε να μείνουμε στην Super League.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της Λάρισας για τη διαιτησία στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Λανουά παρόντα. Έχει βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση για διαιτησία του Φωτιά. Εξέδωσε η ομάδα της Λάρισας πριν από λίγο. Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία, εστιάζοντας κυρίως στη φάση του πέναλτι, όπου διαμόρφωσε τις καθυστερήσεις το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Θυμίζω ότι οι Λαρισαίοι είχαν το προβάδισμα με 1-0, είδαν την νίκη να χάνεται στο φινάλε και η ισοφάρηση να έρχεται με το πέναλτι αυτό, μια απόφαση που αμφισβητούν έντονα. Χαρακτηρίζουν απαράδεκτη κατάσταση, αφήνουν εχμές πως η ομάδα πληρώνει τις επιτυχίες που είχε πετύχει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση της ΑΕΛ πριν από λίγο: Πουλακίδης 2023, Φωτιάς 2026, ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσχύνεται. Είναι πρωτοφανές ότι πληρώσαμε αρκετά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξετελέστη. Τονίζει λοιπόν η Λάρισα, η ΑΕΛ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, έντονα διαμαρτύρεται για την διαιτησία του Φωτιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έγινε, που τελείωσε πριν από λίγες ώρες στο γήπεδο των Σερών, με την ομάδα να παίρνει 1-1. Αλλά δυστυχώς για αυτούς το 1-1 δεν τους εξυπηρετεί. Γιατί, να σας πούμε τη βαθμολογία, ενώ πάντα έχουμε 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αυτό. Η βαθμολογία λοιπόν για τα play-out, κυρίες και κύριοι, είναι: ο Ατρόμητος έχει 40, η ομάδα της Κηφισιάς 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός 28, 28 για τον Αστέρα Τρίπολης που είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και η ΑΕΛ μένει στους 25 βαθμούς στην τελευταία θέση των play-out για την Super League. Είναι στην τελευταία θέση η ομάδα της Λάρισας. και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τα πράγματα πλέον πολύ δύσκολα για τους Λαρουσαίους, όπου στα play out τώρα έχουμε τη συνέχεια και τα play out που παίζουν, είναι η επόμενη αγωνιστική. Τώρα έχουμε την έκτη που ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με το τέλος του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα της, του Ατρομήτου. Η έβδομη αγωνιστική θα είναι το Σάββατο που μας έρχεται, Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας, Ατρόμητος Πανετολικός. Η 8η αγωνιστική, πάντα για τα play out, θα είναι την 3η 12 Μαΐου, Αστέρας Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ. Και 9η, ο Αστέρας θα παίζει με την Κηφισιά, η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο, ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Και η 10η των play out, την 5η 21 Μαΐου, ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά με την ΑΕΛ και ο Πανετολικός με τον Αστέρα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: newsbank.gr / 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

5 λεπτά μετά τις 9. Συντονισμένη εδώ στον Real FM. Η εκπομπή Real Sports είναι μαζί σας μέχρι τις 10 απόψε. Μαρία Ψάλτη τώρα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κάνει και τις αλλαγές μας τώρα για να νεωθεί λίγο η ομάδα. Αντικατέστησε τον Αντώνη Μορτάκη. Δέσποινα καλοχέρι στην υποστήριξη εκπομπής. Έχει αντικαταστήσει τη Βάσια Κούτρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταυραγάκης. Είπαμε μέχρι τις 10, 74 το λεπτό. Παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-0. Play out τη Super League έκτη αγωνιστική. Μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live casino της Ιντερβέντεν.

Μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Ενικός.gr, βασικό θέμα: αεροπορικές εταιρείες σε πίεση. Από το λουκέτο της Spirit έως το φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη. Βασικό θέμα για τις αεροπορικές εταιρείες και τα θέματα που έχουν με το καύσιμο, με τις τιμές που πάνε στα ύψη. Πάτρα, μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην καταστάση της παλιάς Πιρέλη. Επικίνδυνη καπνή, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Καστοριά, 15χρονος, τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι του, έρευνες της αστυνομίας. Ακόμα στο ενικός.gr, Χίος, νέο περιστατικό κακοποίηση ηλικιωμένης με άνοια, η κάμερα, η ιατροδικαστική εξέταση και η σύλληψη. Στο ενικός.gr μπορείτε να διαβάσετε όλα τα τελευταία νέα που υπάρχουν και φυσικά μην ξεχνάμε και real.gr. Βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί. Παίρνετε, διαβάζετε Real News, πολλά θέματα αποκλειστικά. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, το βασικό θέμα της Real News και όχι μόνο, με πολύ ωραία θέματα αύριο το πρωί με τον πρωινό σας καφέ Real News. Ακόμα στο real.gr, οι ΗΠΑ θέλουν διεθνή συμμαχία για την ασφάλεια στο Ορμούζ. Τεχεράνη, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ουάσιγκτον. Αεροδρόμιο Αράξου, ερευνούνται τα αίτια του ατυχήματος, στείλει ένα τραυματίας με βίντεο. Διαβάζετε τώρα στο real.gr.

Στο Λονδίνο, δύο γκολ ο Γιόκερες, στο ένατο και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Και ενώ Σακά, στο 40 λεπτό, η Arsenal προηγείται 3-0 της Fulham για την Premier League. Premier League νωρίτερα, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1. Στη Γαλλία, Νάντ Μαρσέι 3-0, η Paris Saint-Germain σκόνταψε 2-2 με την Lorient για την Paris, που άνοιξε το σκορ με τον Εμπαπέ. Ο Παγκής ισοφάρισε για τη Lorient στο 12 και στη συνέχεια ο Gérard Emery στο 62 το 2-1, αλλά ήρθε ο κύριος το Σιν και έκανε το 2-2 στο 78 λεπτό, ο Τοσίν από το Μπενίν. Ξέρετε που είναι το Μπενίν, κυρία Μαρία? Με αυτά δεν τα ξέρετε. Ο παίκτης Λοριάν, ο Τοσίν, που σκόραρε το 2-2, είναι από το Μπενίν, είναι μια χώρα στην Αφρική, εντάξει, από τις μικρές χώρες θεωρητικά της Αφρικής σε πληθυσμό. Λοιπόν, στην Γαλλία αυτή την ώρα σε εξέλιξη Μέτς Μονακό, 54 λεπτό, 1-0, στις 10:05 Νις Λανς. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Άιντρανκ Φραγκφούρτη Σαμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ, το παιχνίδι αυτό τελείωσε 1-3 η Άουσμπουργκ. Μπάγερ Μονάχου σκόνταψε και αυτή 3-3 με την Χάιντενχάιμ. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2 και Χόκενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3. Η Bayern Leverkusen αυτή την ώρα, 82 λεπτό, κερδίζει 3-1 την Λειψία. Σκόνταψε η Bayern, αλλά η Bayern έχει εξασφαλίσει τον τίτλο εδώ μία-δύο αγωνιστικές πριν. Και μαθηματικά η Bayern είναι στους 83, η Borussia Dortmund 67-62, η Λειψία, η Bayern Leverkusen στους 58 σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Stuttgart 58, η Hockenheim είναι έκτη με 58 βαθμούς στην Bundesliga. Η Βιγιαρεάλ νίκησε τη Λεβάντε 5-1, η Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια. Αυτή την ώρα, 82 λεπτό, Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-2 και 10 ώρα το βράδυ, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα στην Ισπανία. Στην Ιταλία τελείωσε το Κόμο Νάπολη, εδώ ισοπαλία 0-0 στην αναμέτρηση για την 35η αγωνιστική στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, Κόμο Νάπολη 0-0. Ακόμα Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 για το Ιταλικό πρωτάθλημα, 10 παρατέταρτο η Αταλάντα με την Τζένοα παίζουν.

Η Villarreal μετά τη σημερινή της νίκη κλειδώνει την τρίτη θέση που οδηγεί στη league phase του Champions League. Εδώ η Μπαρτσελόνα έχει 85, η Real Madrid σε 74, με 68 βαθμούς η Villarreal είναι τρίτη και κλειδώνει την έξοδο και την συμμετοχή της στη league phase του Champions League.

0: Πετυχαίνοντας ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 στους νέους επιβάτες έπαιξε του Παναθηναϊκού. Οδεύει ολοταχώς το αίτητο πρωτάθλημά του και μιλάμε για την πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, πέτυχε ακόμη μια νίκη. Έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και κέρδισε για την 24η αγωνιστική 2-0 τον Παναθηναϊκό. Μετρά 22 νίκες, 2 ισοπαλίες, θέλοντας στους δύο τελευταίους αγώνες να διατηρήσει το αίτητο. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 42, θα διεκδικήσει μέχρι να φτάσει στην τέταρτη θέση με τον Όφη. Εκεί ο Όφη έχει 43, οπότε παίζεται οι υπόλοιπες θέσεις, γιατί η πρώτη θέση είναι καπαρωμένη από τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, που κατάφεραν να έχουν εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, τον τίτλο στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Γιώργος Καστάνης τώρα για το ποδόσφαιρο των ανδρών, για τον ΠΑΟΚ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είδες, λέμε για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λέμε για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, που σίγουρα καλό είναι να ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο των γυναικών. Παρά κάποιοι γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλουν, ακόμα το έχουν μείνει πίσω από την εποχή τους, αλλά και αυτές κάνουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πρέπει να σου πω, ένα πολύ ωραία προσπάθεια, και κάποια παιχνίδια είναι αρκετά καλά.
1: Ναι, όσον αφορά το θέμα, την ποιότητα την παραγωγικότητα εννοείς.
0: Έτσι. Κάποια παιχνίδια είναι αρκετά καλά.
1: Ναι, κοίτα, σε επίπεδο συλλογής τίτλων, να το πω πιο έτσι απλά και λαϊκά, η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, θα πρέπει να ζηλεύει την παραγωγικότητα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Όπως και όλες οι ομάδες γενικότερα, αντίστοιχα όλων των υπολείπων, οι γυναικείες ομάδες όλων των υπολείπων συλλόγων θα πρέπει να ζηλεύουν, γιατί ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει δημιουργήσει μια, επιτρέψτε μου να πω, όσο και αν ακούγεται έτσι υπερβολική λέξη, πατοκρατορία.
0: Του λείπει, για να συμπληρώσω, κάτι στην Ευρώπη, δηλαδή να φτάσει προφανώς μέχρι οκτάδα στην Ευρώπη, που είναι πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπως και στα άλλα γυναικεία. Μην τρελνόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά του λείπει αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλήθεια είναι. Αλλά σε επίπεδο συλλογής τίτλων, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ομολογουμένως κερδίζει, κερδίζει τα πάντα την τελευταία 20 ετία. Και αυτό δείχνει και την πολύ μεγάλη έτσι θέληση προσοχή που έδωσαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Τότε, από την πρώτα, από τα πρώτα χρόνια, όταν το τμήμα ανήκε τότε στον Εραστέχνη εξ ολοκλήρου.
0: Τώρα πριν πει για τους άντρες, να σου πω εγώ ότι ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο μείωσε ο Ατρόμητος σε 4-1. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Εδώ θα έχουμε μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη. Πραγματικά. Γενικότερα για την, για τις θέσεις της προνομιούχες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην παραμονή Super League 1. Αλλά εντάξει, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσει ούτως ή άλλως στην εκπομπή σου αναλυτικότητα.
0: Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο, γιατί είναι έκτη αγωνιστική. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι μπαίνουμε στα κομβικά πλέον θέματα. Γιατί μετά το σημερινό που έκανε το 1-1 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ, φωνάζει ΑΕΛ για τη διαιτησία, να θυμίσω. Ο Πανσεραϊκός δείχνει να έχει το πάνω χέρι, αλλά είναι ρευστά είναι ρευστή η κατάσταση ακόμα.
1: Ναι. Εκεί που είναι διάφορη τελείως η κατάσταση, και επέτρεψέ μου να ανοίξω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση, γιατί θα συζητήσουμε όντως για τον ΠΑΟΚ. Εκεί που είναι διάφορη η κατάσταση είναι για τις θέσεις 5-8.
0: Ναι, εκεί δεν υπάρχει.
1: Διότι πρόσεξε τώρα. Παίζει αύριο Όφη Άρης. Ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη. Πανηγυρίστηκε υπέρ του δέοντος στην Κρήτη αυτό το ατρόπαιο μετά από πόσα χρόνια εναντίον του Άρη. Άρα η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος δεν ισχύει. Έχει μπει ένα τεράστιο χ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Έχω δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και από φιλάθλους αρκετών ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν και αναρωτιόντουσαν το εξής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του κυπέλου, του τελικού του κυπέλου, δεν θα έπρεπε κανονικά να είχε προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση των play-off του πρωταθλήματος? Υπό την έννοια ότι για να υπάρχει ένα κίνητρο για κάθε ομάδα η οποία θα διεκδικήσει, ο Λεβαδιακός για παράδειγμα, όφι μέσω του
0: πρωταθλήματος. Και δεύτερο γκολ ο Ατρόμητος, σε διακόπτω, 4-2 έχει γίνει. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος 4-2, συνεχίζεις για αυτό που λες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πλέον αυτές οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 5-8 είναι πλήρως αδιάφορες. Και δεν εγγυώνται και οι αναμετρήσεις αυτές.

0: φερεγκιότητα. Δεν εγκυώται φερεγκιότητα.
1: Ναι,
0: ίσως θα πρέπει οι αρμόδιοι υπεύθυνοι τη νέα αγωνιστική περίοδο να προσδιορίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των play-off, από τη στιγμή που μία θέση, η πέμπτη για παράδειγμα, μέσω του πρωταθλήματος οδηγεί στην Ευρώπη. Γιατί τώρα, αύριο, για παράδειγμα, παίζουν δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν για το όνομα τους, για το σήμα τους, για την ιστεροφημία τους, για τους φιλάθλους τους.
1: Πάντως, να διευκρινίσουμε.
0: Διευκρίνηση μόνο. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτό το παιχνίδι ο Φιάρης θα είχε πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για την έξοδο στην Ευρώπη μία εκ των ομάδων που διεκδικούν αυτή τη θέση.
1: Πάντως, έγινε αυτό το μπέρδεμα με το Ολυμπιακό Στάδιο που έχει συναυλίες. Ήταν εκεί να γίνει ο τελικός. Πήγε στο Πανθαλικό, άλλαξε η ημερομηνία. Αλλά νομίζω για το Ολυμπιακό Στάδιο το ξέρανε εδώ και ένα χρόνο ότι θα γίνουν αυτές τις συναυλίες.
0: Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό.
1: Σου δώσα και την απάντηση αμέσως.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η συναυλία των Μετάλλικα θα γίνει 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Από πότε πωλούνται τα εισιτήρια για τη συναυλία?
1: Άστο, εδώ και ένα χρόνο είναι η ιστορία. Το ξέρουν εδώ και ένα χρόνο.
0: Εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Μπαίνουν και δικοί μου άνθρωποι, δικοί μου φίλοι. Ναι. Και έχουν αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα από πέρσι τον Ιούλιο.
1: Και άλλες συναυλίες έχεις στο ΑΚΑ, το ξέραν αυτό, ρε.
0: Αναρωτιέται όμως ένας απλός άνθρωπος. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν θα μπορούσε η ημερομηνία, ακόμα και αν ήταν η 25η Απριλίου η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου, όπως πράγματι έγινε, δεν θα μπορούσε να συντομηθούν οι διαδικασίες, οι εργασίες για να είναι έτοιμο το ΆΚΑ και να φιλοξενήσει πρώτον ένα τελικό του κυπέλλου Ελλάδος παρουσία πολύ περισσότερων φιλάθλων και των δύο ομάδων, αφενός, και δεύτερον να γίνει και η συναυλία και το Μετάλλικα και οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη, οποιοδήποτε άλλο συγκροτήματος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το είχαμε αναδείξει και εδώ στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Κάποιοι το είχαν δει και λίγο στραβά, είχαμε δεχτεί και κριτική κτλ. Ναι, αλλά όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες, θέλουμε να πιστέψουμε δηλαδή ότι από τις 25, 26, 27 Απριλίου μέχρι τις 9 Μαΐου, ως διαμαγείας, θα φύγουν οι Γερανοί, θα δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προποθέσεις για να είναι έτοιμο το Ολυμπιακό Στάδιο για να φιλοξενήσει αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία ενός φημισμένου παγκοσμίου συγκροτήματος.
1: Και των άλλων συναυλιών που έχει, μη βάζει μόνο του Μετάλλικα.
0: Ναι, αναφέρω το Μετάλλικα. Ας μην γελιόμαστε τόσο, ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Κάποια στιγμή, κάποια πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν λίγο πιο ορθολογικά. Αυτό εννοώ. Χωρίς να αφήνω να αμφίσει σε κανέναν, αλλά λειτουργήστε λίγο πιο ορθολογικά. Εδώ υπάρχει ακόμα, ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού του κυπέλου, που δίκαια το πήρε όφη, σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς.
1: Το χρονικό λες εσύ, Γιώργο, το χρονικό λες και ναι, το σχεδιασμό που έπρεπε να έχει γίνει.
0: Δεν θα μπορούσε να επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων, περισσότερων φιλάθλων και των δύο ομάδων, εφόσον το τελικό του κυπέλλου διεξάγονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μου πείτε ότι κάθεσαι και σκαλείς πράγματα από τη στιγμή που είχε.
1: Εκεί που ήταν από 7.000, θα μπορούσαν να είναι από 12.000, 15.000. Ναι, από 15.000. Σε ένα γήπεδο που είναι και έξω από τον αστικό.
0: Η συναυλία του Μετάλλικα, πόσο κόσμο θα φιλοξενήσει?
1: Δεν ξέρω τι καθάνει, 60.000 θα έχει.
0: Θα έχει 60, θα έχει 65.
1: Και 65.
0: Κάτω, βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι,
0: μπορώ εγώ να πιστέψω ότι από σήμερα που μιλάμε μέχρι τις 9 Μαΐου όλα θα γίνουν εν τέλει, όλα τέλεια για να είναι έτοιμο το γήπεδο? Μα πολύ νωρίτερα θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Πολύ νωρίτερα θα πρέπει να είναι έτοιμο το γήπεδο από τη στιγμή που εδώ και ένα χρόνο πολλούνται εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία και όχι μόνο.
1: Επαυξάνω αυτά που λες, ότι έπρεπε να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό. Τώρα, αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έχει πολλές ελλείψεις. Προσθέθηκε και του Χατζίδη, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, όχι, γιατί το είπαμε και στις ειδήσεις, του Χατζίδη.
0: Ναι, είναι οι τέσσερις.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Η μεγαλύτερη είναι του Γιακουμάκη, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος είναι νοκάουτ. Το Καμαρά που είπε στη φλάση, δεύτερου βαθμού, μετά το εκεί στο τελικό του κυπέλου. Είναι ο Λόβρεν, ένας κεντρικός αμυντικός. Είναι σημαντικές απουσίες που δεν επιτρέπουν στον. Είναι και του Δεσπότο, φυσικά, που είναι και αυτός νοκάουτ. Δεν επιτρέπουν αυτές οι απουσίες στον. Το κύριο Λουτσέσκου να εφησυχάζει. Ήρθε και του Χατζίδη, ο οποίος έδινε μια λύση σημαντική. Νομίζω ότι εντάξει, okay, υπάρχουν συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 22 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Τερματοφύλακας, άμυνα, κέντρο, επίθεση. Αλλά από τους 22 διαθέσιμους, το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι ετοιμοπόλεμοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
1: ενός πολύ
0: σημαντικού αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεύτερος, ο ΠΑΟΚ τρίτος, και δύο ομάδες τώρα πρακτικά και ρεαλιστικά διεκδικούν την δεύτερη θέση, σίγουρα που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για δικούς τους λόγους. Ο ΠΑΟΚ προφανώς θέλει, γιατί έχει βρεθεί στο καναβάτσο το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα δύο αρνητικά, τουλάχιστον δύο αρνητικά αποτελέσματα, και τα έξι γκολ παθητικό που έχει δεχτεί. Έχει δεχτεί έξι γκολ, έχει πετύχει μόνο δύο. Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ, που μας έχει συνηθίσει, μας είχε συνηθίσει το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς με καλύτερα στατιστικά στοιχεία, περισσότερες νίκες, επιτυχίες και πάει λέγοντας. Τώρα, ο κύριος Λουτσέσκου κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Προφανώς έχει κατά νου την ενδεκάδα που θα παρατάξει το αυριανό παιχνίδι. Ένα πιθανό, επαναλαμβάνουμε, παρακινδυνευμένο όμως θα το πω, πιθανό ορθολογικό σχήμα. Νομίζω παίζεται μια θέση κάτω από τα goal post, ανάμεσα, αν είναι καλά ο Παυλέγκα δηλαδή, παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Παυλέγκα και Τζιψή. Δεξιά ο Κένι, που είχε παίξει το τελικό του κυπέλου, έχει πάρει ένα ρυθμό, είχε να παίξει πολύ μεγάλο διάστημα, λογικά προορίζεται για το δεξιάκρο. Αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, και ο Μπάμπα πάει για το αριστερό. Ο Κετζιούρα και ο Μιχαλίδης στο κέντρο της άμυνας. Ένα πιθανό κεντρικό μυντικό δίδυμο. Τώρα στη μεσαία γραμμή να δούμε. Θα βάλει ξανά τον Μεϊτέ, που έπαιξε 60 λεπτά, αλλά δεν είχε ρυθμό. Αλλά εντάξει, okay, από αγώνα σε αγώνα αποκτά ρυθμό. Πάει σε Μεϊτέ ως Δόευ, ή θα πάει σε Μεϊτέ Ζαφίρι. Για να το δούμε. Αντρί για δεξιά, Τάισον αριστερά Κωνσταντέλιας. Στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, κομβικός. Θα είναι και ο ρόλος του Πέλκα, ο οποίος έρχεται από πίσω. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί έχει εμπειρία ο Δημήτρης ο Πέλκας. Είναι και εκ των
1: αρχαίων. Σε παιχνίδια τέτοια που και η μπάλα.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει τα αρέστα του. Παίζει, θα τα παίξει όλα για όλα. Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, να χάθηκε και να έχασε το κύπελο από τον Όφη τον περασμένο Σάββατο. Να έχει αιτηθεί από την ΑΕΚ πριν από δύο εβδομάδες στην Όλγουιν Αρίνα, αλλά δεν πάβει να είναι ΠΑΟΚ και ειδικά στα ντέρμπι, να θέλει να βγάλει το καλό του εαυτό, το καλό του αγωνιστικό εαυτό. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι δίνουν οι book, που είναι σεβαστές οι προβλέψεις τους, γενικότερα, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ένα ντέρμπι πάντα ξεκινάει από το 0 και για τις δύο ομάδες. Οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να ξεγράψετε τον ΠΑΟΚ, επειδή προέρχεται από αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ειδικά με προπονητή τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος και αυτός περάσει δύσκολα και εξακολουθεί να περνάει δύσκολα και σε προσωπικό επίπεδο. Η απώλεια του πατέρα του είναι αισθητή για τον ίδιο και την οικογένειά του, και σε επαγγελματικό, το είπε σε δηλώσεις του στη Ρουμανία, ότι πέρασα το τελευταίο διάστημα, ήταν οι πιο δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου, είπε ο Λουτσέσκου μετά την απώλεια του κυπέλου. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάντα μετά από αποτυχίες έχει δείξει στο παρελθόν τουλάχιστον ότι αναγεννάται. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά εκτίμηση κάνω αυτή τη στιγμή. Περιμένω να δω ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα διεκδικήσει τη νίκη. Θα παλέψει το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να μπει στο γήπεδο και να αφήσει τον Ολυμπιακό, να το πω έτσι απλά, πεζοδρομιακά να αλωνίσει. Μπορεί, δεν αποκλείεται, στα πλαίσια της αλλαγής τακτικής που εφαρμόζει ο προπονητής, να δούμε τον ΠΑΟΚ να έχει ένα διαφορετικό ρόλο μες στο γήπεδο. Δηλαδή να θυμηθούμε την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, όχι την εικόνα, την τακτική που εφαρμόσε ο ΠΑΟΚ, η παίκτες του, πριν από δύο χρόνια, στα play-off του 2024. Τότε που έδιναν χώρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ στους αντιπάλους και επιχειρούσαν κυρίως τις αντεπιθέσεις, όταν έπαιρναν την μπάλα, να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην εκάστοτε αντίπαλο εστία. Όλα παίζουν ρόλο, όλα είναι θέμα τακτικής, και όλα θα κρυθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Μην βιάζεστε ή μην βιαστεί κανείς, θα ξεγράψει. Τον ΠΑΟΚ, επειδή ιτήθηκε.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες. Εντάξει, δεν σημαίνει μια ήττα στο ένα κύπελλο, τελικό κυπέλλο, ότι πάντα οι ομάδες μετά βγάζουν αντίδραση. Δεν είναι. Είναι πολύ σωστό αυτό.
0: Και ειδικά μια ομάδα που είναι δομημένη, όπως είναι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, με παίκτες μπαρουτοκαπνισμένους και με παίκτες που έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια. Μπορεί να μεγάλωσαν ηλικιακά. Δηλαδή ο Τάισον ήταν 36, έγινε 38. Ο Κωνσταντέλιας ήταν 21, έγινε 23. Ο Αντρίγια επίσης μεγάλωσε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, τι συνοχή θα δείξει για να διεκδικήσει την νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο, απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειξε με την αλλαγή σχηματισμού που έκανε ο κύριος Μεντιλίπαρ στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δηλαδή επιστρέφοντας ο Ολυμπιακός αυτό το 4-2-3-1, σε αυτό το κλασικό αγαπημένου του κυρίου Μεντιλίμπαρ, υπήρξε και μια αλλαγή εικόνας αγωνιστικής του Ολυμπιακού. Άρα και αυτό πρέπει να προσμετρηθεί. Έτσι. Γιατί μέχρι πρότινος ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, έπαιζε με δύο επιθετικούς ή έπαιζε δύο και ο κ. Μεντιλίμπαρ να παίξει με δύο επιθετικούς. Αυτό φαίνεται να μπαίνει κρίνοντας και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπω να μπαίνει στην άκρη και να επιμένει σε μια τακτική αγωνιστική με δύο αμυντικά χαφ, τρεις μεσοεπιθετικούς, έναν κεντρικό επιθετικό. Το οποίο είναι ένα κλασικό αγαπημένο σύνθημα και του Λουτσέσκου.
1: Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι, διότι είναι η συγκυρία τέτοια που να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ναι, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, πρόσεξε, πρακτικά θα το πω ρεαλιστικά. Εφόσον κερδίσει, μπαίνει στον κόλπο για τη δεύτερη θέση. Υπό την έννοια ότι θα ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τον προσπερνά τρεις βαθμούς και θα υπάρχουν τρεις αγωνιστικές ακόμα μέχρι την λήξη του play-off για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά. Εάν έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, αν αναδειχθεί ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πάλι τότε ο Ολυμπιακός θα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, θα έχει αυτό το συντρία υπέρ του από τον ΠΑΟΚ και θα περιμένει τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκη την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή 10 Μαΐου. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τότε ξεφεύγει. Θα πάει στο συν-6, οπότε θα έχει αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά. Και φυσικά, εντάξει, και δεν ξέρω τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και αν θα υπάρχει κάποια απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ, προκειμένου να την.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και σας περιέγραψα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, και ωραία τα είπες για την αντρική ομάδα. Η K19 εξασφάλισε τον τίτλο. Ήρθε 1-1 με τον Όφη σήμερα.
0: Αναμενόμενο.
1: Εντάξει, και έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, είναι στην πρώτη θέση και πήρε τον τίτλο στο K19, όπου ο ΠΑΟΚ είναι από αυτές τις ομάδες, μαζί νομίζω με τον Ολυμπιακό, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στα αναπτυξιακά, στις ηλικίες K19, K17, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Εξού και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το πρωτάθλημα που κέρδισε τη Super League, που διοργανώνει η Super League στις ηλικίες κάτω των 19, γενικότερα, αν θυμάστε καλά, έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στην πρόθεση νέων ποδοσφαιριστών προερχόμενων από τις ακαδημίες του. Και μάλιστα έχει κατορθώσει, γιατί εδώ που τα λέμε σε επίπεδο management, είναι πολύ σημαντικό όταν προωθείς παίκτες να τους αναδεικνύεις. Βέβαια, το ιδανικότερο για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτούς τους παίκτες που τους ανέδειξε να τους είχε στο ρόστερ του και να τους ενίσχυε και να μπορούσε με αυτούς να διεκδικήσει και άλλους τίτλους. Και όχι να τους πουλήσει σε άλλα κλαμπ. Για παράδειγμα, θυμίζω ο Χρήστος Ζόλης. Κάνει σπουδαία καριέρα.
1: Έχουμε πολλούς να θυμηθούμε.
0: Ναι. Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης. Σου λέω τώρα τα πιο ενδεικτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλοί
1: Ο
0: Στέφανο Τζίμας που πήγε στην Μπράιτον και μάλιστα ο Στέφανος ο Τζίμας, ο οποίος ήταν στο τελικό του κυπέλου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με φανέλα του ΠΑΟΚ, την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ των 100 ετών. Υπάρχουν και βίντεο συγκεκριμένα που δείχνουν, που έδειχναν τον Τζίμα πριν από μία εβδομάδα να φωνάζει μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ σε θύματα υπέρ της ομάδας τους. Και υπάρχει και ένα σενάριο, μια φήμη, η οποία μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι επειδή είχε υποστεί αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στην Brighton και χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής, υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφής του στην Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι, προκειμένου να έρθει να παίξει ως δανεικός στον ΠΑΟ,
1: για να επανέλθει σιγά-σιγά.
0: Για να επανέλθει και για να πάει πάλι πίσω στην ομάδα που έχει τα κυριαρχικά δικαιώματά του. Έτσι.
1: Γιώργο,
0: αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω.
1: Ωραία, μας έδωσε και την είδηση αυτή για τον Τζίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Καστάνη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος τελικό 4-2. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Και σε λαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

0: Ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τώρα, μία μέρα πριν, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού. Οι δύο μη κοινοτικοί που έμειναν εκτός είναι ο Μπρούνο, ο Ντεμέτσι και ο Κλέιτον. Έτσι λοιπόν, η αποστολή είναι Πασχαλάκης Κουράκλης Τζολάκης, Ορτέκα Μπιανκόγκ, Πυρόλα Καλογερόπουλος, Κωστίνια Βέζο, Ροντινέι Ρέτσος, Νασιμέντο Μαρτίνς, Γκαρθία Σιπιόνι, Λουίζ Τσικίνιο, Έσε Ποντένσε Μουζακίτης, Γιαζίτζι Ελκαμπή και Ταρέμι. Με τη Λίμπαρ δήλωσε, η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League, αλλά το φετινό πρωτάθλημα, είπε στις δηλώσεις του στα κανάλια Nova. Αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης, στη δυναμική έδρα του ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ρωτήθηκε λοιπόν για το παιχνίδι αυτό. Πιστεύω πως η ατμόσφαιρα είναι πάντα ξεχωριστή. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που παίζουν Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έκανα το ντεπούτο μου ως προπονητής του Ολυμπιακού επίσης στην Τούμπα και μου είχαν πει: θα έχεις δυνατή αρχή. Είναι μια ομάδα που την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντί της μας κέρδισε δίκαια στο κύπελλο. Τότε βρίσκονταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είναι η αλήθεια πως δεν είναι τόσο καλά όσο τότε. Αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό του κυπέλου. Όμως αυτά είναι στιγμές που περνούν όλοι οι σύλλογοι. Το έχουμε περάσει και εμείς και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους. Ρωτήθηκε ότι ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα παίξει στην League Phase του Champions League. Είναι κάτι που το περιμένετε να επηρεάσει θετικά τους παίκτες σας? Θα τους επηρεάσει είτε για το καλό είτε για κακό? Φυσικά, εγώ πιστεύω πως η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League, αλλά το να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Η ΑΕΚ έχει αρκετούς βαθμούς αδιαφορά από εμάς, όμως έχουμε ακόμα παιχνίδια μπροστά μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε. Αυτό είναι που έχουμε στο μυαλό μας. Και αν στο τέλος της σεζόν έρθει και θα είναι μια μεγάλη ανταμοιβή, τότε θα είναι ακόμη καλύτερο για όλους. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στο μάτς στο ΣΕΦ, επειδή ήταν ο Τζόκοβιτς, ο Αντετοκούμπο και άλλες διασημότητες, ρωτήθηκε ο κύριος Μπαρτζόκας για την παρουσία μόνο του με τη Λίμπαρ. Στάθηκε. Δεν είπε κάτι για τους άλλους. Λέει: νομίζω πως αρχικά υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας, ακόμη και χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά. Βλέπω ένας τη δουλειά του άλλου. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται σωστά πράγματα και ότι η δουλειά γίνεται σωστά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε. Η σχέση μεταξύ μας ήταν πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή. Οπότε είμαι ευγνώμων πρώτα απ' όλα για το σχόλιο που έκανε για μένα, επειδή εκθίασε τον κύριο Μεντιλίμπαρο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και εγώ θα έλεγα ακριβώς τα ίδια για εκείνον, γιατί πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα φυσικά ότι είναι και ένας σπουδαίος προπονητής. Αυτά είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Τώρα πάμε ένα-ένα να κλείνουμε τα κουτάκια που έχουμε. Πρώτα-πρώτα, τελείωσαν τα παιχνίδια για τα play out. Σήμερα λοιπόν, έκτη αγωνιστική των play out τη Super League. Η ομάδα του Κηφισιάς κέρδισε στο Αγρίνιο 1-0 τον Πανετολικό. Η Κηφισιά κλειδώνει την παραμονή. Ο Χόρχε Πόμπο στο 64 τον γκολ της Κηφισιάς. Ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ στην Σέρες. Ήταν η ΑΕΛ που προηγήθηκε, όλα γίνανε μετά το 75. Ο Τούμπτα στο 76 λεπτό για τη Λάρισα προηγήθηκε 1-0. Ισοφάρισε για τους γηπεδούχους για τον Πανσεραϊκό ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Φωνάζει για το πέναλτι αυτό η ΑΕΛ και μάλιστα έχει βγάλει και ανακοίνωση διαμαρτυρίας κατά του διαιτητή, του Βασίλη Φωτιά, και της υπόθεσης ότι μέσω ΒΑΡ έγινε αυτή ο καταλογισμός. Και μεγάλη νίκη ο Αστέρας Τρίπολης, όπου κέρδισε 4-2 τον Ατρόμητο. Ο Κέτου στο 10, ο Μπαρτόλο στο 34 με πέναλτι, ο Άλχος στο 39, ο Αλμυρά στο 47 τα γκολ του Αστέρα, ο Τσοβάρας στο 83 και ο Τσούμπερ στο 85 τα δύο γκολ του Ατρομήτου. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Βαθμολογία. Βαθμολογία για τα play out, κυρίες και κύριοι, του πρωταθλήματος στη Super League, όπου εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί έχουμε τον Ατρόμητο με 40. Η Κηφισιά 34, νομίζω ότι αυτοί οι δύο έχουν τελειώσει. Όπως και ο Πανατολικός έχει το πάνω χέρι, είναι στην 11η θέση με 31 βαθμούς. 12ος ο Πανσεραϊκός με 28, Αστέρας Τρίπολης 28, ΑΕΛ 25 είναι η 13η και η 14η ομάδα, υποβιβάζεται στην Super League 2. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα για Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ. Έχουμε τον κύριο Αντωνόπουλο, έχουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, του κύριου Αντωνόπουλου, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για την ομάδα του και για το 4-2 το εντυπωσιακό που έκανε σήμερα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Η αλήθεια είναι ότι με αφήνει ικανοποιημένο αυτή η εμφάνιση. Μπήκαμε πάρα πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ, γενικά είμαστε πολύ πιεστικοί. Δεν δώσαμε δικαίωμα στον αντίπαλο πέρα από μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δίκαια πήραμε την νίκη. Αυτό που με στενοχωρεί είναι το ότι χάλασε η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης ούτε ένα λεπτό. Και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε. Έξω το ένστικτο της επιβίωσης υπάρχει, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Ξέρουμε όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Αυτό που θέλουμε να ψάξουμε εμείς να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, πάντα προσεκτικοί και να μην χαλαρώνουν ποτέ. Είχα πει ότι το κλάμα του Αλμύρα και κάποιων άλλων παιδιών μου έδινε κουράγιο και πίστη ότι μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Δεν την αναστρέψαμε ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος. Όσον αφορά το τι ήρθε πάνω μου, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ο Χρήστος, είμαστε μαζί από την ομάδα Β. Είναι ένα παιδί που το πιστεύει ο σύλλογος, το πιστεύει η ομάδα.
2: Και εσείς το πιστέψατε.
1: Και εγώ το πίστεψα, ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Ναι. Αλλά αυτός αποδεικνύει μέσα στις 4 γραμμές το τι δικαιούται.
0: Λοιπόν, στην Αγγλία τελείωσε Arsenal Fulham 3-0. Αυτό σημαίνει στην βαθμολογία ότι η Arsenal είναι πρώτη, έχει 76 βαθμούς, 70 έχει η Manchester City, 61 έχει η Manchester United, η Liverpool στους 58, 58 για την Aston Villa, η Bradford στην πρώτη εξάδα με 51 βαθμούς. Στην Αγγλία αύριο για την Premier League, Bournemouth Crystal Palace στις 4, Manchester United Liverpool μεγάλο παιχνίδι 5:30, 9 η ώρα Aston Villa Tottenham. Στην Γερμανία τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1 τελικό. Τώρα αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τη στρογγυλή θεά και πάμε λίγο στο Λουτράκι, όπου εκεί είχαμε το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα MMA για τις κατηγορίες Young και ήταν μια διοργάνωση σε ερασιτεχνικό επίπεδο για το μειχτές πολεμικές τέχνες που είναι το MMA και όχι σε επαγγελματικό που έγινε στο Χριστό Γυμναστήριο του Τρακίου και η Ελλάδα πήρε 11 μετάλλια, 2 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του ΓΑΜΑ, δηλαδή του ερασιτεχνικού MMA, τον Γιάννη Κορακή, να μας μιλήσει για αυτή τη διοργάνωση και την εξαιρετική παρουσία που είχαν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτρες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλό μήνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη Σταυρακάκη, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, για πες μας λίγο, αυτή η διοργάνωση πώς κύλησε. Βλέπω ότι στα μετάλλια η Ελλάδα πήγε πολύ καλά, με την Ουκρανία να κυριαρχεί. Όμως η ελληνική ομάδα να πηγαίνει αρκετά καλά σε ένα πρωτάθλημα που ήταν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων.
3: Έτσι ακριβώς. Να πούμε, Δημήτρη μου, ότι ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ευρώπη, το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Λουτράκι, πρώτη φορά ιστορική συνάντηση στην Ελλάδα και η πρώτη φορά που αγωνίστηκε ελληνική εθνική ομάδα από τότε που αναγνωρίστηκε το άθλημα επίσημα στη χώρα μας. Είναι εδώ και 6 μήνες περίπου, έχει αναγνωριστεί επίσημα από την πολιτεία, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να πούμε λοιπόν ότι μετήχαν 18 χώρες, ένας αριθμός ρεκόρ, γιατί στο προηγούμενο είχαν μετάσχει μόλις 8. Στην Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσεται εντυπωσιακά πλέον το άθλημα, το MMA, το οποίο ξέρεις ότι συνδυάζει πάλι
0: πυγμαχία.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι σαν το παλιό, σαν το Παγκράτιο των αρχαίων Ελλήνων. Ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα. Στις μικρές κατηγορίες είναι και πιο ευγενές. Στις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες να σε ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τελικοί και εκεί είχαμε επιτυχίες από τους Έλληνες. Είναι λίγο πιο σκληρό, με χτυπήματα και στο κεφάλι. Γίνεται βέβαια πιο εντυπωσιακό, αλλά.
0: Πάντως δεν είναι το επαγγελματικό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Είναι πιο.
3: Έχει κανονισμούς,
0: πιο αυστηρούς διαγωνισμούς. Ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι αμέσως.
3: Ακριβώς. Και μάλιστα διεκδικούν πλέον η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή αλλά και η Ελληνική έχουν όνειρο την ένταξη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Κάτι πολύ δύσκολο βέβαια. Ναι. Αλλά επειδή ακριβώς υπάγονται πλέον σε αυστηρούς κανονισμούς οι αγώνες, διεκδικούν ακόμα και αυτή την φιλοδοξία. Να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα, στο περιθώριο, έγινε και το κογκρέσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου αποφασίστηκε η σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για πρώτη φορά, γιατί υπήρχε Ένωση Ευρωπαϊκών Χωρών, αλλά πλέον έγινε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και εκεί η σημαντική είδηση είναι ότι αντιπρόεδρος εξελέγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας MMA, ο κύριος Αθανάσιος Μπάρκας. Μια σημαντική είδηση για τη χώρα μας, γιατί αυτό αυξάνει ακόμα τις πιθανότητες περί ανάπτυξης του αθλήματος και σε διεθνές επίπεδο. Και να έρθουμε λίγο στα αγωνιστικά, να πούμε ότι πράγματι στις μικρές κατηγορίες η εθνική μας ομάδα πήρε 11 μετάλλια, παρακαλώ, 2 χρυσά, 5 ασημένια και 4 χάλκινα στους τελικούς που έγιναν προχθές. Χθες έγιναν οι ημιτελικοί για το Under 21, γιατί οι νεαροί είναι μέχρι Under 18. Ναι. Είχαμε αγώνες μέχρι και για παιδιά κάτω των 10 ετών.
0: Μάλιστα.
3: Under 10, 12, 14, 16 και 18. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό να βλέπεις νέα παιδιά να μετέχουν σε αυτό το ring που γνωρίζεις, Δημήτρη, πόσο όμορφο είναι σαν κλουβί. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα και όμορφοι αγώνες. Νομίζω οι άνθρωποι εκεί στο Λουτράκι είδαν κάτι εντυπωσιακό. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έγιναν ελληνικοί στους μεγάλες κατηγορίες.
0: Ναι.
3: Και είχαμε μετάλλια από ελληνικής πλευράς, σε πληροφορώ. Είχαμε ένα χρυσό και 2 ασημένια.
0: 2 αργυρά, βέβαια. Μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ιστορία τέτοιες διακρίσεις. Σε αθλήμα, σε μια διοργάνωση που ήταν από όλη την Ευρώπη, Γιάννη.
3: Από όλη την Ευρώπη, όχι, αλλά από 18
0: χώρες. Σε 18 χώρες, εντάξει.
3: 18 χώρες και βλέπω, είναι τεράστια.
0: Βλέπω
3: τεράστια.
0: Ουκρανία εδώ, βλέπω Τσεχία.
3: Οι μεγάλες δυνάμεις, όντως. Είναι η Τσεχία που πήρε και την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων.
0: Ναι.
3: Και η ίδια χρυσά μετάλλια, 11 μαζί με την Ουκρανία. Όμως είχε περισσότερα ασημένια, 14 ναι, 3 ναι. Και μόνο η Ουκρανία. Και σε σύνολο 37 η Τσεχία, 29 η Ουκρανία. Στην τρίτη θέση ήταν η Ιρλανδία. Στην τέταρτη το Αζερβαϊτζάν. Την πέμπτη η Λετωνία. Αυτές είναι οι 5 μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης.
0: Στο ερασιτεχνικό MMA.
3: Η Ελλάδα είναι στην πολύ καλή, στην αξιοπρεπέστατη 8η θέση.
0: Με 14
3: μετάλλια σύνολο, γιατί 11 προχθές και 3 σήμερα 14.
0: Μάλιστα.
3: 3, 7 και 4.
0: Δηλαδή σύνολο η Ελλάδα πήρε 14 μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Να σταθούμε πριν πεις συμπληρώσεις αυτό που θέλεις, ότι στο Λουτράκι για περίπου μία εβδομάδα ήταν όλη αυτή η ιστορία. Βρέθηκαν πάρα πολλοί αθλητές, αθλήτριες, συνοδοί, όλα αυτά και βοηθάει και τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη του Λουτρακίου αυτή η διοργάνωση.
3: 18 χώρες με 250 και πλέον αθλητές και αθλήτριες, 350 άτομα αποστολές και πολλοί κόσμος που τους συνόδευε. Και βέβαια, ναι, το Λουτράκι από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα είχε. Λες και ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί εντάξει, αυτά τα αθλήματα είναι διαδεδομένα σε πολλές χώρες. Μην κοιτάς εμείς που ακόμα έχουμε μια. Δεν είναι στην ιστορία, αλλά είναι πάρα πολύ διαδεδομένες σε πολλά αθλήματα, σε πολλές χώρες.
3: Έτσι ακριβώς. Να πω κάτι ακόμα που αξίζει στον κόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Να πω ότι Γενικός Διευθυντής, General Director στη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της ΓΑΜΑ είναι ένας Έλληνας, ο Δόκτωρ Νίκος Σταυρόπουλος. Είναι, θα τον θυμάσαι, παλιός διεθνής διαιτητής, έχει σφυρίξει σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Water Polo.
0: Στο Πόλο.
3: Έτσι.
0: Βέβαια.
3: Ο φίλος μας ο Νίκος ο Σταυρόπουλος, λοιπόν, τον γνωρίζει πολύ καλά. Είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου και όλα αυτά. Και τον κάλεσαν ακριβώς. Δείξαν τις δραστηριότητές τους ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και στο Water Polo, αλλά και την επιστημονική του ιδιότητα. Τον κάλεσαν οι Ινδονήσιοι, που είναι οι πρώτοι σε αυτό το άθλημα και διοικούν ουσιαστικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και βοηθάει πάρα πολύ ως εκτελεστικός διευθυντής και νομίζω ότι κατάφερε να κάνει μια σπουδαία διοργάνωση εδώ μαζί με τους διοικούντες.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Κορακή, τον καλό συνάδελφο που είναι υπεύθυνος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. του MMA. Να είσαι καλά, σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και των μικρών ηλικιών και των ανδρών γυναικών που η χώρα μας πήρε 14 μετάλλια στο Λουτράκι. Έγινε διοργάνωση αυτή στις μεικτές πολεμικές τέχνες στο MMA, σε ερασιτεχνικό επίπεδο, στο κλειστό του Λουτρακίου. Τελείωσε σήμερα με 14 μετάλλια για την Ελλάδα. Είπα ότι η Arsenal κέρδισε 3-0 την Fulham, που σημαίνει ότι είναι αγκαλιά, δεν μπορώ να πω αγκαλιά, ότι έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο για τον τίτλο στην Premier League. Μιχάλης Φουστέρης τώρα για την ΑΕΚ. Τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής για τον κόσμο που ήταν στο Αγία Σοφιά και αποθέωσε τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία ενώπιση του αυριανού ντέρμπι στη Λεωφόρο. Έλα Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέτρος Μάνταλος, τον είδαμε σήμερα να προπονείται και αυτός. Συνεπώς είναι λευκό το απουσιολόγιο για τον Μάρκο Νίκολιτς, που έχει την ευχαίρεια να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Φαίνεται να προκύπτουν κάποια διλήμματα σε ό,τι αφορά τις επιλογές του. Ας ξεκινήσουμε από τις σταθερές. Ο Στρακόσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά είναι το πρώτο δίλημα που προκύπτει, αν θα παίξει ο Πέιραϊς ή ο Πίλιος. Ο Πέιραϊς δένει μεν καλύτερα με τον Περέιρα, αλλά αν ο Πίλιος είναι στο 100%, νομίζω ότι εκείνος θα ξεκινήσει και όχι ο Σκοτσέζος. Σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, δεν το συζητάμε. Μουκουντή και Ρέλβας θα το συνθέσουν ξανά. Όπως επίσης αμετάβλητο το δίδυμο και στον άξονα Μαρίν και Πινέδα. Σε ό,τι αφορά το δεξί φτερό της επίθεσης, ο Κοϊτά. Αριστερά φαίνεται ο Περέιρα να κερδίζει τον Γκατσίνοβιτς, διότι ο Αργεντινός στα τελευταία παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη αλλά και με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν εξαιρετικός και δείχνει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του, προπονητή του σε ό,τι αφορά το σχήμα το αρχικό. Ενώ στην επίθεση είναι το τρίτο ίσως δίλημα το οποίο προκύπτει. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Ο Ζήνη ναι μεν έχει το ρυθμό, έχει τα παιχνίδια, δείχνει ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα. Ο Γιώβιτς έχει να παίξει ένα μήνα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την τρομερή παράδοση που έχει δημιουργήσει ο Σέρβος στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Φέτος στα δύο μάτς έχει πετύχει 4 γκολ στην Φιλαδέλφεια στο εμφατικό 4-0, αλλά και τα 3 γκολ της ομάδας του στο 3-2 της Λεωφόρου. Οπότε με τέτοια παράδοση δύσκολα αφήνεις έξω τον κορυφαίο σκόρερ σου. Αν θα μου λέγατε πού θα πόνταρα τα λεφτά μου, θα έλεγα Γιώβιτς και Βάργκα, και βεβαίως ο Ζήνη θα είναι δημοπόλεμος για να βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή. Να δώσουμε και δύο ατάκες από τις δηλώσεις
0: ανθρώπων
2: της ΑΕΚ που μίλησαν στην τηλεόραση του ΟΤΕ. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι τώρα είναι η καθοριστική στιγμή. Θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε φέτος, όπως είναι η φετινή ΑΕΚ, είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι αν η ομάδα του είναι αυτή που πρέπει, μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες του εκπροσώπησε ο Ρασβάν Μαρίν, που είπε ότι είναι τρέλα να γυμνάζεσαι, να προπονείσαι με τόσο κόσμο, να σε ενθαρρύνει. Είμαστε έτοιμοι, θα τα δώσουμε όλα, είναι ένα ντέρμπι, αλλά αν η ΑΕΚ είναι αυτή που μπορεί, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε, συμφωνώντας με τον προπονητή του, Δημήτρη.
0: Μιχάλη, αύριο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, θα σε έχουμε και αύριο για τα σχόλια.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Φουστέρη. Κυρίες και κύριοι, τώρα να σας πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκτός ο Σάντσες, ο Ρενάτο Σάντσες είχε ενοχλήσεις και μένει εκτός αποστολής. Επίσης εκτός είναι Κάτρις, Γετβάι, Ντρέσερ και Σισοκό. Στην αποστολή βρίσκονται Πάλμερ, Μπράουν και Ζαρουρί. Συγκεκριμένα ο κύριος Μπενίτε θα έχει Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκερσον, Τσέριν, Κοντούρης, Βιντεύσκι, Ταλμπόδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάκουζιτς είναι η εκλεκτή του κυρίου Μπενίτεθ για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ώρα 9. Ο Σωτήρης Κοντούρης, είτε διεκδικούμε πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο σε κανένα παιχνίδι. Δήλωση για το αυριανό παιχνίδι. Ενώ ο κύριος Μπενίτεθ, σας είπα και στην αρχή, λέει ο κόσμος, λέει πως δεν είναι αρκετό. Αλλά η πρώτη τετράδα είναι ένα επίτευγμα, ανέφερε ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού για το γεγονός ότι η ομάδα του είναι στην πρώτη τετράδα. Ο coach λέει πως δεν είναι αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, είπε ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Θυμίζω εγώ, κυρίες και κύριοι, την κατάταξη σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League για τις θέσεις 1 έως 4. Εδώ λοιπόν η κατάταξη έχει την ΑΕΚ να προηγείται, έχει 50-66 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 61, ο ΠΑΟΚ 58, 50 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα το ακούσετε live εδώ από τον Real FM, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τώρα, hardball, χθες η ΑΕΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού. Πρώτος τελικός για τη hardball premier των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε 33-32 μετά από συναρπαστικό παιχνίδι των Ολυμπιακών στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο κλειστό του Καματερού 7 η ώρα και κλεισμένο το θυρών με έδρα της ΑΕΚ. Και κλεισμένο το θυρών της ΑΕΚ λόγω τιμωρίας. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος στην Hardball Premier. Στο Polo Conference Cup, για το Polo που γίνεται στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου, στον ημιτελικό νωρίτερα, η Hot Vent κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 16-12. Έτσι λοιπόν η ομάδα από την Ουγγαρία πέρασε στον αυριανό τελικό. Και η Χόνφεντ είναι αυτή που ήταν ανώτερη και κέρδισε. Αυτή την ώρα παίζουν στον άλλο ημιτελικό Πανιόνιος με την Ντεάκερ, την ιταλική ομάδα. Στη εθνική γυναικών στο Πόλο ιτήθηκε από την Ολλανδία 12-8 στον δεύτερο αγώνα της για το World Cup, τα προκριματικά που γίνονται στο Ρότερνταμ. Η ελληνική ομάδα από την αρχή έμεινε πίσω στο σκορ. Αρκετά γρήγορες οι Ολλανδέζες, δεν μπόρεσε να βγάλει πολύ καλή εικόνα όπως στην πρεμιέρα την Παρασκευή χθες που κέρδισε 15-11 την Ιταλία. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να επιστρέψει στην καλή εικόνα και αύριο να κερδίσει την Αυστραλία, αύριο 9 και 4 παίζει η εθνική μας ομάδα, ώστε να είναι μέσα στις δύο ομάδες που θα προκριθούν για τα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν στο Σίδνεϊ 22 με 26 Ιουλίου. Η εθνική ανδρών έχει προκριθεί ήδη στα τελικά του World Cup. Σήμερα για την ελληνική ομάδα η Ελευθερία πλευρή του 1 γκολ, η Σάντα 3, η Σιούτη 1, η Πάτρα 1, η Βασιλική πλευρή του 1, ακόμα πέτυχε η Μπιτσάκου ένα τέρμα και ήταν η σκόρερ της ελληνικής ομάδας που είπαμε ότι έχασε με 12-18. Καλύτερες ήταν οι Ολλανδέζες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν μπροστά στο σκορ η εθνική της Ολλανδίας. Λοιπόν, τώρα
4: Real Voice 99,5, η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

Αυτό που μου γράφει η Ιωάννα μου για τη διαιτησία και τη συγκεκριμένη διαιτήτρια είναι φίλη μου, δεν το διαβάζω. Ακόμα, να σας πω νωρίτερα, στην Ιταλία, ακόμα Νάπολη 0-0. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Καλό σας βράδυ από όλους εμάς. Έρχεται Ιωσήφ Καλαμαράκης, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε διαμάντια από τον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Τραγούδια που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ παίχτη ή σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό ότι ακούστηκαν σε συγκεκριμένες ταινίες, καθώς μπορεί να ακούγονται μέσα στα φιλμ, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Με τη Μαρία Ψάλτινε είναι πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για τις δικές σας προτάσεις. Ξεκίνημα με μια ταινία του 1983. Ο λόγος για τον Big Chill, η μεγάλη ανατριχύλα. Ταινία που έχει γίνει φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Telchim μέσα από το Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Phillips και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον Τζον Μπάρι. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Είναι η Νασιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999. Με πρωταγωνιστή εκεί τον Pierce Brosnan. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών. Ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο. Τραγούδι το οποίο είναι εμπνευσμένο από την έξοδο. Από την έξοδο των Ισραηλιτών, από την Αίγυπτο, με επικεφαλής φυσικά τον Μωυσή. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Eunice Waymon, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Jane, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLeanes με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία. Και μεταξύ άλλων, αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Gold Crest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Και σε λαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάδια. Γεια σου Ιάκωβε στο Twitter. Έχεις πει μου λέει τα καλύτερα για τα soundtrack, δεν έχεις πει όμως κάτι για το χαλί που παίζεις και είναι κομματάρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, A Taste of Honey από Herb Albert. Άλλωστε για αυτό το λόγο το έχουμε διαλέξει και για χαλί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, 1967, όπου ένας καινούριος καθηγητής έχει να αντιμετωπίσει μια τάξη από απίθαρχους μαθητές και μέσα από τις προσπάθειές του φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα προβλήματα και τους φόβους των εφήβων της δεκαετίας του 60. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του στο ρόλο του Μάρκ Θάκερεϊ, ενός άεργου μηχανικού που καταλήγει να διδάξει στο σκληρό East End του Λονδίνου. Η τάξη των αποφύτων που αναλαμβάνει με πρώτους από όλους τον Ντένχαμ, την Πάμελα και την Μπάρμπαρα ετοιμάζεται να τον συντρίψει, όπως ακριβώς έκαναν και με τον προκάτοχό του. Αλλά ο Θάκερεϊ δέχεται την πρόκληση των ατίθασων μαθητών του. Τους μεταχειρίζεται ως όριμους νέους που πολύ σύντομα θα μπουν σε ένα κόσμο σκληρό όπου θα πρέπει να επιβιώσουν ή να χαθούν εντελώς αβοήθητοι. Στον κύριό μας με αγάπη, 1967, ταινία του James Clavell, πρωταγωνιστής φυσικά ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με αυτή την ταινία είναι το ομότιτλο του Share With Love με την Λούλου.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάσει αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Οι Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur Steam μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Kline. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το La Vie en Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream A Little Dream of Me από τους Beautiful South.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Baby. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον γκαράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Baby. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι. Groundhog Day λοιπόν, 1993, ο Bill Murray ξυπνάει καθημερινά στις 6 το πρωί με το I Got You Baby.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η ΣΕΡ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοπείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του? Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά, τουλάχιστον για απόψε, θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2, όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής ροκ μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People, που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie, που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του, για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το Μέλιο στα Σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Fran Jeffries. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Peter Sellers ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο, ο Τάσος το έχει διαλέξει, το Sway. Τραγούδι του 1953, αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπουμπλέ. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στον «Μπέσαμε μούτσο». Καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great expectations. Great expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αύριο στη Real News.

Will you love me tomorrow ή will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carole King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Σάιρλες για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφηκαν. Οι Σάιρλες μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carole King, η οποία έπαιζε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, τον Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς στο 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

What the world needs now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998 με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία. Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Χρήστο. Καληνύχτα, Μαρίνα. Γεια σου, Λιάννα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα, Λιάννα. Καληνύχτα, Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ, Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ζωή, και σε σένα, Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος, γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει Femme Fatale για να παγιδεύσει τον υποψηφιό δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θυράματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Windmills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νόελ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Μη που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό, κορονάρια, Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από τους Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας των οποίων, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτς δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

to heaven. Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως, ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ σαν μουσικός δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα Μιχάλη, σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη, ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτήν τη στιγμή, καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970, όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους των Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της rock. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ, που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο, αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει, δηλαδή, τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται έγκρυπτο, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin. Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως σου είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astro Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Σίφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου Κωνσταντίνε, Μαρία σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια, το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία, μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου Ερυφίλη, καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant από την blues σκηνή, που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα, χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used To Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρό. Άκου ο κλέψα του κλέψαντο, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι τεμπλού στην Εύη. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτήν τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι, και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκανε.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe, τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972 η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.